Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Καζάλ, φύγαμε για πτήση.
1: Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός μου έχει μάθει το επόμενο ράπ που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε τον μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο τον beat μου μιλάει. Πολίτης νεκρός περπατάει, σαν NPC χαιρετά.

σοκαρισμένη δίκη υποδοχής υποφύσεως απολογισμός ακριβίας αιτήσεως απειλητικός ηχογραμματικά γνήσιος αποδοτικός σε πουδενή παραπλήσιος. Να στο πω απλά, σου ρουφάνε το αίμα λίτρο με το λίτρο ουγιά την ουγιά και χάνονται παιδιά, δεν το παίρνετε καν μυρωδιά. Η φύση διψάει φωνά.

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μέσα μας η γη είναι κλεμμένη. Κοίτα στο καπνί, μπιτς τι πίνει. Κοίτα στο παγκλί, μπιτς τι καπνίζ. Είναι γροστά στο τόπι από το βίνει.
1: Πάκω στο Mercedes, έχω δύο bad beats στο μέσο. Prometheus είναι με σε levitation. Πιστεύεις να με κλέψεις, τότε έχεις χαζέψει. Ένα μάγειρα δεν μαγειρεύεις. Είμαστε 100 στα 100. Ξέρεις τι φέρνω στο show. Δεν είσαι αδερφός, είσαι ho. Πουλήσει και εσύ σε πουτάνας γιος.

safe. Είσαι fake, δεν κάνω relate. Πίνω ζάζα και είμαι στο space. Μες στο place, no face, no case. Trap money δεν είναι safe. Είσαι fake, δεν κάνω relate.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
0: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Πάμε λιμία, παιδιά.

0: Plus 99,4.
1: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: είστε στο γκρίζο.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση μαζί σας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9 για να σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας με τη δική μας τη ματιά. Θα έχουμε και δύο προσκεκλημένους στην σημερινή μας εκπομπή. Θα είναι η κυρία Θωμαή Στεφανοπούλου, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης, και στη συνέχεια θα έχουμε τον κύριο Νίκο Τσερτικίδη, πρόεδρο των Μελισσοκόμων του Νομού Πειραιάς.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε κάποιες καθυστερήσεις να υπάρχουν εκεί κλασικά στην περιοχή Τριανδρίας και Τούμπας στον περιφερειακό. Επίσης υπάρχουν κάποια θεματάκια, έχουμε αργοπορία στην 26η Οκτωβρίου και στην Μιχαήλ Ψέλου. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, άρα δεν θα δοκιμάσουν και πάρα πολύ την υπομονή σας οι συνθήκες στην πόλη γενικά, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.

Να πούμε και ότι χωρίς νερό θα είναι από τις 10 μέχρι τις 2 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Η περιοχή εκεί στην Μαρτίου, συμβολή με Χαλκιδικής, και χωρίς ρεύμα θα είναι από τις 8 μέχρι τις 2.30 ο οικισμός της εξοχής.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά πρωτοσέλιδα, τα οποία και θα σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο των νέων, το οποίο μας λέει νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Το νέο αμυντικό δόγμα, πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν. Πώς αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Μένει βέβαια να δούμε και τις λεπτομέρειες, γιατί δυστυχώς αυτό που δεν μαθαίνουμε και αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ότι δεν είναι οπλισμένα τα πλοία, τα αεροπλάνα μας με τους πυράβλους τέλος πάντων που πρέπει. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή και να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέντατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Εδώ να σχολιάσουμε ότι χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα για Λιβανό Αραμπατζή, το απέκλεισε. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνει και με την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για το Πρέντατορ. Τα βλέπουν όλα καλά. Όπως έβλεπαν όλα καλά και για την πρώτη περίπτωση, την πρώτη δικογραφία που είχε έρθει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι βέβαια αυτοί οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, όποιος τους άκουσε και όποιος τους μελέτησε, κατάλαβαν υπήρχε κάποια ως μη σκανδάλου ή όχι, ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο ή όχι, το οποίο θα κληθούμε εν αρχή να το πληρώσουμε εμείς από τις τσέπες μας, ήδη το έχουμε πει και το έχουμε αναφέρει πολλά και εδώ από την εκπομπή, τα 415 εκατομμύρια πρόστιμο που δέχτηκε η Ελλάδα θα τα πληρώσουμε εμείς εις υγεία των κορόιδων. Να δούμε λίγο τον τύπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει στο πρωτοσέλιδο αυτό που αναφερθεί, σε αυτό το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και χθες, σκληρό παζάρι της Ryanair για τη βάση στη Θεσσαλονίκη. Η γνωστή low cost εταιρεία φέρεται να απειλεί με αποχώρηση λόγω χρεώσεων. Αντιδρούν οι φορείς της κοινής της εταιρείας και ο Στέλιος Αγγελούδης θα κάνει έκτακτη σύσκεψη παρουσία στελεχών της. Είναι κομμένος ο τίτλος, δεν φαίνεται καλά. Αναστάθωση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη με το ενδεχόμενο αποχώρηση τη Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εταιρεία φέρεται να εξετάζει το κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο με φόντο την ανανέωση της σύμβασης και τις χρεώσεις του αεροδρομίου. Η βάση λειτουργεί από το 2014 με 3 αεροσκάφη και περισσότερους από 200 εργαζόμενους, εξυπηρετώντας 33 προορισμούς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ενώ προγραμματίζεται και τηλεδιάσκεψη με εμπλεκόμενους φορείς.

Επίσης, συνεχίζουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Εισαγγελική έρευνα για τον προπυλακισμό σε βάρος αντιπρίτανη του Απιθήτα. Εγκαινιάζεται το νέο μουσείο της πόλης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Θεσσαλονικαίο Μητρόπολης θα στεγάσει τα αρχεία του μετρό. Και κάτω αριστερά, Παύλος Μαρινάκης, αυτό που λέγαμε πριν, όχι από τη Νέα Δημοκρατία σε προανακριτική για Λιβανό και Ραμπατζή. Αρνητική είναι απάντηση Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Είπαμε εδώ πέρα ότι ο ΠΚΕΠΕ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα πάνε καλά για την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη.

0: Πάμε και στην εφημερίδα Δημοκρατία και δεν θα ξεκινήσω από την κεντρική, θα την αναφέρω μετά την κεντρική είδηση, αλλά θα αναφέρω, έχει μια φωτογραφία της κυρίας Τιχεροπούλου, έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τιχεροπούλου. Η ΑΔΕ αρνείται να την επανατοποθετήσει στη θέση που κατήχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι αν δεν ήταν η κυρία Τιχεροπούλου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμείς θα κοιμόμασταν ακόμα τον ύπνο του δικαίου, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για το σκάνδαλο, για τη σκανδαλάρα αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή λοιπόν εντελώς εκδικητικά έδιωξαν την κυρία Τιχεροπούλου από τη θέση που κατήχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έγινε μετάβαση στην ΑΔΕ, η κυρία Τιχεροπούλου προσεύχε στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκε για τη θέση της, αλλά τώρα η ΑΔΕ, παρά τη δικαστική απόφαση, κάνει έφεση και αρνείται να την τοποθετήσει στην θέση την οποία κατέχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφανώς μας ενοχλούν αυτοί οι οποίοι αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, και εδώ ο καθένας ας σκεφτεί και ας κάνει τους συνειρμούς του για το πόσο ελεύθερη και ανεξάρτητη η αρχή είναι η ΑΔΕ. Έτσι. Αυτά λοιπόν να τα θυμόμαστε. Η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή και του Μητσοτάκη, που δεν θέλει στα πόδια της υπαλλήλους, μπορούν να ελέγξουν και να καταγγείλουν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, και γι' αυτό λοιπόν προχώρησαν στην έφεση της απόφασης για επανατοποθέτηση της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία έχει αποκαλύψει, αυτή ήταν ο βασικός λόγος ο οποίος αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, με ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, του κυρίου Αντώνη Βαγιάνου, καταγγέλλεται ως πράξη θεσμικής εκδικητικότητας η απόφαση της αρχής να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, η οποία και την δικαίωσε. Και εννοείται ότι η πλευρά της κυρίας Τιχεροπούλου εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Γιώργου Πιτσιλή. Είπαμε ανεξάρτητη αρχή, αλλά ανεξάρτητη όλα τα κάνει σύμφωνα με τις θελήσεις της κυβέρνησης. Για να μην παίζουμε με τις λέξεις και να μην νομίζουμε ότι υπάρχουν και ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Ανεξάρτητες αρχές οι οποίες είναι διορισμένες. Λοιπόν, να πάμε και στον κεντρικό τίτλο της Δημοκρατίας. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Είναι συνηθισμένος ο κύριος Γεραπετρίτης υποκλήσεις. Θα του μείνει και κανένα κουσούρι. Ούτε λέξη για πολεμικές υποζημιώσεις. Γιατί άραγε. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομόλογο του Vandeful στην Αθήνα. Μες στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Μάλιστα. Κάνουνε τους τζάμπα μάγκες, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε από αυτούς, απέναντι στους Ρώσους, εν προκειμένου, κήρυξαμε μάλιστα και τον πόλεμο, και όταν έρχεται στα δικά μας τα συμφέροντα και τα δίκαια, όπως εν προκειμένου με τις πολεμικές αποζημιώσεις, ποιούμε την ίσαν. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Τουρκία η οποία έχει την αμέριστη συμπαράσταση της Γερμανίας, παλαιόθεν και όχι μόνο, αλλά η Ελλάδα δεν αντιδρά ποτέ. Λοιπόν, μία άλλη είδηση της Δημοκρατίας, έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Για όποιον γνωρίζει λίγο τα πράγματα, θα γνωρίζει πάρα πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ενώ το κράτος, το δημόσιο κατέχει κάποια κτίρια, εντούτοις δεν τα αξιοποιεί, προτιμά όμως να νοικιάζει από ημέτερους με τεράστια αντίτιμα κτίρια για να στεγάσει τις όποιες υπηρεσίες, για να βολευτούν όσοι μπορούν. Μας λέει λοιπόν οι δημοκρατίες παταλιούνται 80 εκατομμύρια ετησίως μόνο για την καταβολή μισθωμάτων, αυτό που λέγαμε. Παρότι ο νόμος ορίζει τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων ως αυστηρά προσωρινή λύση. Αυτά λοιπόν τα ωραία. Και νέα συγκάλυψη fast track κούλωμα για τα πεπραγμένα Λιβανό Ραμπατζή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου επιδιώκει να απαξιώσει την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβάστηκε στη Βουλή. Έστειλε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην δικογραφία. Ο κ. Μαρινάκης είπε: δεν είναι τίποτα, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό. Άρα λοιπόν παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Αυτά λοιπόν και από τη Δημοκρατία, και όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θωμαή Στεφανοπούλου, μέλος του Βουλευτήριου της Νίκης. την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Στεφανοπούλου, συγγνώμη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Καραβίδα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε, τι κάνετε? Δεν ξέρω, θα μου πείτε καλά με αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας.
1: Ναι, καλά λέμε ότι είμαστε, αν και πολλά πράγματα δεν πάνε καλά, ειδικά στο χώρο που σχετίζεται με τα δικαιώματα για την αναπηρία, για τα οποία θέλω σήμερα να μιλήσω.
0: Και εσείς είσαστε από τα πλέον κατάλληλα άτομα να μιλήσετε, γιατί ζείτε αυτό το θέμα προσωπικά με την οικογένειά σας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα θέλαμε να πούμε, να σχολιάσουμε κιόλας, ναι, την είδηση που διαβάσαμε χθες για μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, τα οποία εξήγηλαν, παρουσίασαμε μάλλον, ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Κέρτσος, Υπουργός Παιδεία η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς. Ναι, θα ήθελα καταρχήν έτσι να ενημερώσω για την ιδιότητά μου. Είμαι εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός, έχω και εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, αλλά μιλώ κυρίως με την ιδιότητα της μάνας, γιατί είμαι μητέρα παιδιού με αυτισμό. Ο μικρός μου άγγελος είναι 12 χρονών και έχει αυτισμό. Και έχω βιώσει από την αρχή, από τη γέννησή του και μετά, αρκετές δυσκολίες στο θέμα της αναπηρίας του και κυρίως όσον αφορά τους θεσμούς, την εκπαίδευση, το περιβάλλον που θα φοιτήσει. Όλα αυτά υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες για μας στο παρελθόν και για πάρα πολλούς γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία. Και θα αρχίσω με τα μέτρα που διάβασα εδώ που εξήγηλαν οι υπουργοί. Πρόκειται για 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενίσχυση, όπως λένε, της ισότητας και της συμπερίληψης. Ας κρατήσουμε αυτές τις λέξεις, οι οποίες ακούγονται πάρα πολύ ωραία και συχνά οι υπουργοί τις χρησιμοποιούν, ισότητα και συμπερίληψη, αλλά εμείς οι γονείς τις αμφισβητούμε, γιατί δεν βλέπουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε την ισότητα ούτε τη συμπερίληψη των παιδιών μας στην εκπαίδευση. Καταρχήν μίλησαν, έκανα λόγο για προσβάσιμες μεταφορές και μίλησαν για νέα λεωφορεία που θα έχουν εκτός από τις ράμπες για τα μαξίδια, θα υπάρχουν και νέες τεχνολογίες και ειδικές ειδοποιήσεις για τα άτομα που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες. Και βαγόνια με φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, αυτά έχουμε ακούσει. Τώρα, κύριε Καραβίδα, το θέμα είναι, μιλούν για άτομα με αναπηρία που ουσιαστικά μπορούν να βγουν έξω, να μπουν σε ένα λεωφορείο και να απολαύσουν όλα αυτά τα προνόμια όπως τα παρουσιάζουν. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας με αναπηρία οι οποίοι βιώνουν αυτό που λέγεται κοινωνικός αποκλεισμός.
0: Σωστά.
1: Μένουν στο σπίτι τους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μήνες και χρόνια να βγουν έξω. Για αυτούς τους ανθρώπους θα κάνουν κάτι και είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Δηλαδή λέμε για λεωφορεία που θα κάνουν μεταφορές, πώς φτάνει ένας άνθρωπος μέχρι το λεωφορείο? Ξέρετε, κύριε Καραβίδα, λείπει στην Ελλάδα αυτή η ειδική υπηρεσία για την οποία η Νίκη έχει ειδικό πρόγραμμα και έχει προτείνει συγκεκριμένες θέσεις, η ειδική υπηρεσία στους Δήμους που θα μπορεί να παίρνει τα άτομα με αναπηρία από το σπίτι τους για να μπορεί να τα μεταφέρει, να βγαίνουν έξω για να καλύπτουν κάποιες ανάγκες τους, είτε εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε να πάνε σε ένα γιατρό, ακόμα και μία βόλτα να πάνε. Το έχουν ανάγκη. Το θέμα είναι ότι αυτά τα κάποια λεωφορεία που υπάρχουν και τέλος πάντων εξυπηρετούν τέτοιες ανάγκες, ξέρετε, είναι με σειρά προτεραιότητας, πρέπει να δηλώσεις αν θα σου τύχει μια φορά το τρίμηνο να σε βγάλουν έξω και πάλι κάτω από το πεζοδρόμιο. Δηλαδή πρέπει να έχεις τον άνθρωπο που θα σε πάει στο πεζοδρόμιο μέχρι, κάτω, θα σε αφήσει για να σε πάρει το αυτοκίνητο και μετά θα σε φέρει πίσω και πάλι να σε πάει πάνω στο διαμέρισμα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που δεν έχουν ανθρώπους ή οι γονείς τους είναι πολύ μεγάλοι, δεν μπορούν να τους σηκώσουν για να κάνουν αυτό το πράγμα, για να τους κατεβάσουν από τις σκάλες. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία με εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να παίρνει το πρόσωπο με αναπηρία μέσα από το σπίτι του, να το κατεβάζει στο πεζοδρόμιο και επίσης αυτό να γίνεται με κάποια συχνότητα, όχι μια φορά το τρίμηνο ή το εξάμηνο.
0: Φαίνεται πάντως, κύριε Στεφανοπούλου, ότι αυτοί που παίρνουν τα μέτρα σαν να είναι από άλλο κόσμο, σαν να μην γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος, όπως εσείς εν προκειμένου, γιατί το ζείτε, ας πούμε, για μια συγκεκριμένη κατάσταση την οποία ζείτε με τον γιο σας, όπως είπατε. Και,
1: Φέρετε, δείχνουν, νομίζω ότι τα ξέρουν, φυσικά και τα ξέρουν, απλά επιλέγουν να προχωρήσουμε σε εξαγγελίες εντυπωσιασμού. Ακούμε για ειδικά καθίσματα, για αισθητήρες, για ηχητικές ειδοποιήσεις. Όλα αυτά, τι να σας πω, είναι μέτρα εντυπωσιασμού. Πάμε στο διατάφτα, στο πραγματικό πρόβλημα, ότι οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο. Ακόμα και αν βγουν, δεν μπορούν να πάνε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Γιατί υπάρχει μια... ένας αποκλεισμός σε όλο το φάσμα της μετακίνησης του προσώπου με αναπηρία.
0: Και μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, βάλτε μια ανωτελεία, αλλά επειδή διαβάζω την είδηση, οι παρεμβάσεις, λέει, αυτές δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά με ορίζοντα το 2032. Ουσιαστικά, δηλαδή, ανακοινούν για άλλη μια φορά πράγματα τα οποία θα γίνουν με ορίζοντα το 2032.
1: Ναι, ξέρετε πόσες φορές τα έχουμε ακούσει, κύριε Καραβίδα, αυτά τα πράγματα. Και ειδικά τώρα να μιλήσω και για τα λεωφορεία της ειδικής αγωγής, για τα σχολικά λεωφορεία. Ξέρετε, τα ειδικά σχολεία έχουν, στα ειδικά σχολεία τα παιδιά μεταφέρονται με λεωφορεία. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα λεωφορεία δεν ανήκουν στο Δήμο ή στο κράτος. Ουσιαστικά είναι εταιρείες με τις οποίες το κράτος κάνει κάθε χρόνο μία διαπραγμάτευση για να αναλάβουν το έργο, δηλαδή τη μεταφορά των μαθητών. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν συνήθως αυτό το πράγμα γίνεται, αυτή η διαπραγμάτευση δεν καταλήγει σε αποτέλεσμα και υπάρχουν διαφωνίες, μπορεί η μεταφορά των μαθητών από το κράτος να αργήσει, δηλαδή αντί να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, όπως ξεκινάνε όλα τα άλλα σχολεία, να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ακόμα και τον Νοέμβριο, γιατί πέφτει στο κενό η διαπραγμάτευση και δεν έχει το κράτος λεωφορεία για να μεταφέρει τους μαθητές με αναπηρία. Και αναγκάζονται οι γονείς να αφήσουν τις δουλειές τους και να τρέχουν πρωί-πρωί να πάνε το παιδί τους στο σχολείο ή να πληρώνουν ταξί. Αυτό συνέβη σε μένα.
0: Εξαιρετικά.
1: Πέρυσι. Ναι, πλήρωνα ταξί 20 ευρώ την ημέρα για να πηγαίνω, έρχεται ο γιος μου για 2-3 εβδομάδες περίπου. Υπήρχε μητέρα που της είπανε το Νοέμβριο, ξέρετε, θα έχουμε λεωφορείο και αναγκαζόταν να παίρνει το παιδί της με λεωφορείο της γραμμής. Καταλαβαίνετε, ένα αυτιστικό παιδί να παίρνει αστικό λεωφορείο με θορύβους, με κορναρίσματα. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα αυτιστικό παιδί 13-14 χρονών και να το κυκλοφορεί σε δρόμο. Μπορεί να αναστατωθεί από τους θορύβους και να σου φύγει στο πεζοδρόμιο. Και όμως με τέτοιες επικινδυνότητες αναγκαζόταν αυτή η μητέρα να πάει το παιδί της σχολείο 40-50 λεπτά με το λεωφορείο της γραμμής και έτσι και να γυρίσει. Ή αν δεν μπορούσε να το κάνει, αναγκαζόταν και το κρατούσε στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχουν πράγματα, κύριε Καραβίδα. Αυτές οι ωρεοποιήσεις και αυτές οι βαρύγδουπες λέξεις που χρησιμοποιούν περί ισότητας και συμπερίληψης ενοχλούν. Ενοχλούν τους γονείς που βιώνουν το πραγματικό πρόβλημα.
0: Και δυστυχώς άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν, δεν έχουν κάποιον στο κοντινό τους περιβάλλον ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις, δεν μπορούν να γνωρίζουν και εντυπωσιάζονται και λένε τι ωραία, τι καλά. Γι' αυτό όμως πρέπει να βγουν άνθρωποι όπως εσείς, οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους για να μεταφέρουν και στους υπολείπους την πραγματική κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Καραβίδα. Η κυρία Ζαχαράκη εξήγηλε ότι το τελευταίο έτος, μας πληροφόρησε ότι το τελευταίο έτος ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία και το σχολικό έτος 2026-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Προσέξτε, όταν λέει θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία ή ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, δεν σημαίνει ότι έγινε ανέγερση κτηρίων, απλά ιδρύθηκε η δομή. Μάλιστα. Το θέμα είναι πού θα τα βάλουν αυτά τα ειδικά σχολεία. Ξέρετε τι επικρατεί στην ειδική εκπαίδευση, κύριε Καραβίδα? Το κτηριολογικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Υπάρχουν ειδικά σχολεία με άθλιες συνθήκες. Το κτίριο δηλαδή είναι άθλιες οι συνθήκες. Ο δικός μου ο γιος επί χρόνια πήγαινε σχολείο, στο ειδικό σχολείο αυτισμού που στεγαζόταν μέσα σε έναν ιδιωτικό χώρο που πλήρωνε το κράτος 10.000 ευρώ το μήνα. Ξεκίνησε με 18, με τα μνημόνια μετά έγινε 10.000 ευρώ το μήνα και ήταν εργοστάσιο, εν ενεργεία εργοστάσιο. Από πάνω υπήρχε βιοτεχνία και από κάτω υπήρχε βιοτεχνία που λειτουργούσε και από κάτω υπήρχε αποθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης και μπαίνανε μέσα φορτηγά, κλάρκ, μπαινοβγαίνανε εργάτες. Αυτή την κατάσταση βίωναν τα παιδιά του ειδικού σχολείου αυτισμού και του δεύτερου ΕΕΚ Πηλαία. Και αναγκαστήκαμε οι γονείς να προβούμε σε καταγγελίες, να πάμε στον εισαγγελέα για να μπορέσουμε να πάρουμε τα παιδιά μας από αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον.
0: Έπρεπε δηλαδή να καταφύγετε εσείς στον εισαγγελέα, δεν τα βλέπε αυτά τα πράγματα κάποιος.
1: Ακριβώς, δεν τα βλέπανε, εθελοτυφλούσανε και για κάποιο λόγο θέλανε το σχολείο να λειτουργεί εκεί. Έφτασε ο εισαγγελέας να παρέμβει, να πάει η κατάσταση στον εισαγγελέα, να επιβληθεί πρόστιμο στον ιδιοκτήτη 1.200.000 ευρώ για πάρα πολλές αυθαιρεσίες και επικινδυνότητες για να μπορέσει να φύγει το σχολείο. Και μας υποσχέθηκαν ότι σχολείο θα βρούμε και θα πάμε σε νέο κτίριο, την Καλαμαριά, ακόμα πηγαίνουμε. Τα παιδιά μοιράστηκαν σε άλλα ειδικά σχολεία, τα οποία έχουν τα δικά τους κτηριολογικά προβλήματα. Και αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή όταν λένε ότι θα ιδρυθούν σχολεία, να μας πούν πού θα τα βάλουν.
0: Άλιστα.
1: Σε τι συνθήκες θα είναι τα παιδιά μας. Εντάξει, η δομή γίνεται, αλλά πού, σε υπόγεια ή σε κτίρια που δεν έχουν αυλές ή δεν έχουν ασανσέρ, και αυτά γίνονται, δηλαδή σε σχολεία ειδικά με παιδιά με κινητικές αναπηρίες, να μην υπάρχει ανελκυστήρας και να είναι παραδείγματος χάρη τουαλέτα στο πάνω όροφο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι βιώνουν.
0: Τραγικές καταστάσεις.
1: Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Και επίσης θέλω να πω και κάτι εδώ στην εκπομπή σας, το οποίο πραγματικά είναι τραγικό. Ξέρετε, η αντίστοιχη δομή του γυμνασίου λυκείου, του τυπικού σχολείου, για τα παιδιά με αναπηρία είναι το ΕΕΚ. ΕΕΚ είναι με 4 ε και κάπα. Είναι εκπαιδευτικό κέντρο κατάρτισης. Λοιπόν, ο Δήμος Αθηνών δεν έχει ΕΕΚ. Το αντιλαμβάνεστε? Ο Δήμος Αθηνών που έχει πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο, πάνω από 600.000, είναι περίπου 6 πόλεις των 100.000 ή 12 πόλεις των 50.000, καταλαβαίνετε, δεν έχει ούτε ένα ΕΕΚ. Τα παιδιά, ουσιαστικά αυτό φωνάζουν οι γονείς, εξορίζονται για να πάνε σχολείο σε άλλους δήμους. Και μετά μιλάνε για την περίληψη, ας συμπεριλάβουν πρώτα τα παιδιά αυτά στο Δήμο που ανήκουν για να μπορέσουν να πηγαίνουν σχολείο και ας αφήσουν αυτές τις βαρύγδουπες έννοιες περί την περίληψη και κοινωνικής ισότητας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κύριε Καραβίδα, ούτε η συμπερίληψη ούτε η ισότητα.
0: Δυστυχώς μένουμε μόνο στα λόγια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στα λόγια ακριβώς. Και στην εικόνα και στην επικοινωνία. Κύριε Στεφανοπούλου, δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν κλείσουμε.
1: Τι να σας πω. Θέλουμε να, εμείς οι γονείς, πραγματική βοήθεια, μιλάω ως γονιός. Στην Νίκη έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχουν ειδικά σχολεία σε όλη την επικράτεια. Έχουμε μιλήσει, επειδή να πω και αυτό, ότι έκανα λόγο για τον προσωπικό βοηθό, για αυτό το μέτρο του προσωπικού βοηθού, και η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι, όχι, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι υπάρχουν 1.800 συμπολίτες μας που έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Το νούμερο, κύριε Καραβίδα, είναι πάρα πολύ μικρό. Φανταστείτε ότι το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας, γύρω σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, έχουν μία αναπηρία. Είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας που χρειάζονται προσωπικό βοηθό στο σπίτι. Και μας μιλάνε για 1.800 άτομα που η επιλογή γίνεται κιόλας με κλήρωση. Δηλαδή, μητέρα είχε 2 αυτιστικά, γνωστή μου, 2 αυτιστικά παιδιά. Το πρώτο με ελαφρύ αυτισμό, το δεύτερο με πολύ βαρύ αυτισμό. Έκανε αίτηση για προσωπικό βοηθό. Κληρώθηκε το 1 παιδί, της έδωσαν προσωπικό βοηθό, αλλά για ποιο, για αυτό που είχε ελαφριά αναπηρία, ελαφρύ αυτισμό, και όχι για το άλλο που πραγματικά το χρειαζόταν. Δηλαδή, κριτήρια δεν υπάρχουν, σοβαρά κριτήρια, να μπορούν να παίρνουν προσωπικό βοηθό τα πρόσωπα που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Ουσιαστικά το μέτρο δεν υπάρχει. Είναι τόσοι λίγοι που είναι δικαιούχοι, που ουσιαστικά το μέτρο δεν υφίσταται.
0: Άρα λοιπόν, κυρία Στεφανοπούλου, άλλη μια φωτοβολίδα επικοινωνιακή από τους κυβερνητικούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι, κύριε Καραπίδα. Άλλη μια κυβερνητική φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε εκείνο. Τα προβλήματα δεν λύνονται.
0: Δυστυχώς, ας ελπίσουμε να αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση και από τις επικοινωνικές φωτοβολίδες να περάσουμε επιτέλους σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη να δουλέψουν και να προσφέρουν και να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα.
1: Λέμε ότι όπου χρειάζεται προσωπικός βοηθός θα δοθεί, και επίσης μιλάμε και για το επίδομα στον ένα γονιό, μια συνταξιοδότηση, να το πούμε έτσι, ένα επίδομα στο γονιό, στον ένα γονιό που έχει τέκνο με αναπηρία, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι γονείς είναι πολύ δύσκολο να εργαστούν για να φροντίσουν το τέκνο τους με αναπηρία. Και πολλοί που αναγκάζονται για να βιοποριστούν και να θρέψουν και τα άλλα τους παιδιά, να αφήσουν, αναγκάζονται να αφήνουν σε ίδρυμα το παιδί με αναπηρία, με πόνο καρδιά. Με πόνο καρδιά γίνεται αυτό. Αυτό γιατί να μην το σταματήσουμε? Γιατί να μην διευκολύνουμε αυτούς τους γονείς να τους δίνουμε ένα επίδομα για να μπορούν να φροντίσουν το παιδί τους στο σπίτι?
0: Έτσι, κύριε Στεφανοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας περιγράψατε την πραγματικότητα από την δική σας ματιά, από έναν άνθρωπο ο οποίος το ζει καθημερινά αυτό το θέμα, το πρόβλημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Ήταν μαζί μας λοιπόν η κυρία Θωμαή Στεφανοπούλου, μέλος του Βουλευτήριου της Νίκης και συντονίστρια των θεματικών ομάδων, η οποία μας περιέγραψε την καθημερινότητα η οποία βιώνει μια οικογένεια η οποία έχει ένα τέτοιο άτομο με ειδικές ανάγκες, και σχολίασε και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσαν χθες 4 κυβερνητικοί υπουργοί. Να περάσουμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Τσερτικίδη, τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πειραιάς, Άγιος Φιλάρετος.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Και επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Τσερτικίδη, τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Άγιος Φιλάρετος Πιερίας. Κύριε Τσερτικίδη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε.
14: Αληθώς Ανέστη, αληθώς Ανέστη, κύριε Καραβίδα.
13: Τι κάνετε, πώς είστε?
14: Καλά, αυτή η περίοδο.
13: Ναι, γι' αυτό ρώτησα. Η περίοδο πρέπει να είναι ιδιαίτερα.
14: Υψηλής παραγωγικότητας.
13: Υψηλής έντασης, ναι.
14: Έντασης, ναι.
13: Για εσάς.
14: Ναι. Και είναι η περίοδος, η άνοιξη είναι η περίοδος που είμαστε σε μεγάλη ένταση. Ναι.
13: Είσαστε στο τρέξιμο και επειδή πολλοί, δεν ξέρω, ίσως έχουν μια εικόνα ότι πηγαίνεις εκεί και πηγαίνεις μια φορά το χρόνο, ας πούμε, και παίρνεις τις κυψέλες και βγάζεις το μέλι. Δεν ξέρω, ίσως να μας δώσετε μια εικόνα ώστε να αναλύσουμε μετά και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, εμείς έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν είναι μία βόλτα στην εξοχή η μελισσοκομεία.
14: Ναι, κάθε μέρα πρέπει να επιθεωρούμε και μία κυψέλη, δηλαδή κάθε εβδομάδα μάλλον πρέπει να επιθεωρείται μία κυψέλη, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι η περίοδο της μηνουργίας. Οπότε να προλάβουμε τις μηνουργία. Γιατί αν γίνεις μηνουργία, ένα παραγωγικό μελίσι, εκεί που είναι παραγωγικό, θα φύγει αρκετός πληθυσμός και εκεί που δεν θα είναι πλέον παραγωγικό, δεν θα μπορέσει να συλλέξει μέλι. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο άγχος να προλάβουμε τις κυψέλες μας και τα μελίσια μας να μην μηνουργήσουν.
13: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζετε ως μελισσοκόμοι, πόσα χρόνια πίσω πηγαίνουν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και αν έχει κάνει κάτι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα αιτήματα που του έχετε θέσει, αν σας βοήθησε.
14: Μάλιστα. Πέρα το ότι η μελισσοκομεία είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, όπως είπαμε, ότι σηκώνουμε τις κυψέλες, δηλαδή σηκώνουμε αρκετά βάρη, οι μεταφορές γίνονται νύχτα, η μελισσοκομεία, είπαμε, είναι νομαδική, οπότε κυνηγάμε τις νομές ώστε να πάρουμε μέλι, αλλά πέρα από την ίδια τη φύση της εργασίας, που αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα για μας, γιατί αυτό που κάνουμε μας αρέσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά επειδή μας αρέσει η μελισσοκομεία, γι' αυτό ασχολούμαστε και με τη μελισσοκομεία.
13: Ναι, σωστά.
14: Τα προβλήματα τα μεγάλα είναι μετά. Είναι όταν θα έχουμε παράξει το μέλι, το πώς θα μπορέσουμε να το διαθέσουμε. Επειδή γίνονται πολλές παράνομες ελληνοποιήσεις μελιού και αποτελούν μάστιγα για την ελληνική μελισσοκομεία, καθώς εισαγόμενο, συχνά νοθευμένο μέλι βαφτίζεται ελληνικό, πλήττοντας τους παραγωγούς και παραπλανώντας τους καταναλωτές. Δεν μπορούμε να πάρουμε τιμές λόγω των ελληνοποίησεων.
13: Άρα εδώ ουσιαστικά χτυπάνε δύο. Χτυπάνε τον μελισσοκόμο, χτυπάνε τον καταναλωτή και αυτός που κερδίζει είναι. Ποιος είναι, αυτός που κάνει την παρανομία.
14: Έτσι, έτσι. Οι μεσάζοντες, όπως συνήθως.
13: Μάλιστα.
14: Αυτές οι παράνομες ελληνοποίησεις μας έχουν λυγίσει. Είπαμε, το εισαγόμενο μέλι, κυρίως από τρίτες χώρες, αναμειγνύεται με ελάχιστα ελληνικό και πωλείται ως ελληνικό. Αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός μειώνει τις τιμές παραγωγού, ενώ το νοθευμένο μέλι αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως είπαμε πριν.
13: Σωστά. Και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο? Γιατί φαντάζομαι για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση.
14: Ναι. Οι έλεγχοι, με ελέγχους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό των ελληνοποιήσεων. Δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγξουν, και την εισαγωγή αλλά και τη διακίνηση αυτών των νοθευμένων μελιών που έρχονται από τις τρίτες χώρες.
13: Αλλά προφανώς, για να μας λέτε, κύριε Τσερτικίδη, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ούτε έλεγχοι γίνονται ή γίνονται πάρα πολύ λίγοι. Και ποιος είναι ο λόγος, υποστελέχωση,
14: τώρα,
13: για ποιο λόγο?
14: Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Τώρα αν γίνονται έλεγχοι ή δεν γίνονται, μάλλον δεν γίνονται οι έλεγχοι. Αφού το αποτέλεσμα είναι αυτό που ξέρουμε, μάλλον δεν γίνονται έλεγχοι. Εμείς θέλουμε την αυστηροποίηση των ελέγχων, όπως είπαμε, στις αγωγές και και στη διακίνηση. Μάλλον δεν γίνονται ή μάλλον δεν έχουν καλή στελέχωση οι υπηρεσίες αυτές.
13: Πολύ πιθανό να ισχύει και αυτό και ίσως να εξυπηρετούνται πολύ από την ελλειπή έλεγχο, μάλλον, ο οποίος, ναι, όπως μας λέτε και εσείς, φέρνει αυτά τα προβλήματα. Εσείς τώρα, το κόστος παραγωγής, εάν αποφασίσετε όλη την παραγωγή σας να τη δώσετε σε κάποιον έμπορο, μεγαλέμπορο, ναι, θα μπορέσετε να βγείτε, που λέμε, κατά
14: όχι,
13: τη λαϊκή?
14: Ναι, ναι, δυστυχώς. Οι τιμές που δίνουμε στη χονδρική είναι οι τιμές κόστους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μέλι είναι γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, που είναι τιμή κόστους. Εγώ θέλω 4 ευρώ για να το παράξω. Οριακά δηλαδή μου το παίρνουν αυτό. Δηλαδή ο μελισσοκόμος δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να μπορέσουμε να ανεβάσουμε αυτή την τιμή, ώστε να μπορέσει και να βιοποριστεί ο μελισσοκόμος.
13: Και ουσιαστικά ο μεγαλέμπορος θα το πάρει από εσάς 4 ευρώ και θα το πάει στο ράφι τελικά ο καταναλωτής. Θα φτάσει σε τι τιμή, αφού γίνει και η νόθευση ως συνήθως?
14: Το βλέπουμε στα 12 με 14 ευρώ στο ράφι.
13: Και πάντως, κύριε Τσερτικίδη, τα περισσότερα μέλια που βλέπουμε στο ράφι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που παίρνουμε από τον παραγωγό.
14: Ναι, σίγουρα. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, να προσέξουν το τι μέλι αγοράζουν, επειδή σίγουρα θα υπάρχει ένας παραγωγός, ένας μελισσοκόμος

0: θέμα, ένα πρόβλημα που έχουμε στη μελισσοκομεία, που δεν έχει, ούτε και αυτό έχει κάποιο κόστος, είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Γεγονός που δυσκολεύει το έργο του μελισσοκόμου για παραγωγή μελιού, όταν το μέλι που παράγεται στα δάση είναι το 70% με 80%. Είναι παράλογο το να μην αφήνεις εκείνη την περίοδο το μελισσοκόμο να μπαίνει στο δάσος. Είναι σαν να μην επιτρέψεις κάποιον να πάει στη δουλειά του.
1: Τώρα, κύριε Τσερτικίδη, ακούγοντας το εγώ, δηλαδή ο μελισσοκόμος θα πάει στο δάσος να βάλει φωτιά, να καταστρέψει την περιουσία του. Για ποιο λόγο βγήκε αυτό το μέτρο? Υπάρχει κάποια λογική?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Ειδικά όταν θέλεις να βγάλεις το μελισσοκόμο, να βγάλεις το μελισσοκόμο μέσα από το δάσος, είναι ο μελισσοκόμος. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πυρκαγιάς λόγω συνεχούς παρουσίας στο δάσος.
1: Και ο μελισσοκόμος θέλει να το προστατεύσει το δάσος.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Και είναι ο πρώτος που μπορεί να αντιμετωπίσει και για να αναφέρει και μια αιστεία φωτιά σαν
1: πολύ
0: μέσα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αυτό δεν μας αφήνουν να μπούμε στο δάσος. Ναι, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι όταν υπάρχει μια ανεπάρκεια στο να διασφαλίσεις κάποια φωτιά στο δάσος, έτσι, σαν κράτος, τι λες, δεν θα αφήσουν το μελισσοκόμο να... δεν παίρνονται έτσι οι αποφάσεις.
1: Πότε ληφθεί, θυμόσαστε, κύριε Τσερτικίδη, πότε έγινε αυτός ο νόμος, αυτή η απαγόρευση, τέλος πάντων?
0: Πάμε στον τρίτο χρόνο που βγήκε αυτός ο νόμος, δεν μας επιτρέπει να μπαίνουμε στο δάσος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν είπαμε το μέλι που βγάζουμε από το δάσος είναι 70 με 80%.
1: Δεν ξέρω πάντως κατά πόσο αθώο είναι αυτό το μέτρο, γιατί ουσιαστικά σας πολεμάει με αυτόν τον τρόπο όταν δεν θα πάτε εκεί. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Ναι, όχι, εμάς την περίοδο αυτή που είμαστε ήδη στα πευκοδάσια, ας πούμε, της Χαλκιδικής, και δεν μας επιτρέπεται να μπούμε μέσα να μπορέσουμε να δούμε τις μέλισσές μας, ώστε να πάρουμε και το μέλι που θα παραχθεί.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, κύριε Τσερτικίδη, με τα καύσιμα? Γιατί, όπως πολλοί ίσως γνωρίζουν, είναι νομαδική εργασία η μελισσοκομεία. Πρέπει να βρίσκεστε από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο, αναλόγως στην εποχή.
0: Ναι. Λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να πέσει, γιατί λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής ξέρουμε ότι έχουν αυξηθεί αυτές οι τιμές. Είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Εμάς το μεγαλύτερο κόστος του μελισσοκόμου είναι οι μεταφορές, είναι το πετρέλαιο. Θα πρέπει να δει αυτή την περίοδο τουλάχιστον η πολιτεία, το κράτος, και να ενισχύσει τους μελισσοκόμους πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Φαίνεται η πολιτεία έχει σκύψει πάνω στα προβλήματά της, έχει πραγματοποιήσει κάποια από τα αιτήματα τα οποία έχετε θέσει και εσείς ως μελισσοκόμοι στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Σφυρίζει αδιάφορα που λένε, σφυρίζει αδιάφορα. Εμείς τώρα το βάζουμε, να πούμε ότι έχει μεγαλώσει το κόστος, βάζουμε το χέρι στην τσέπη και προσπαθούμε να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην μπορεί ο μελισσοκόμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις.
1: Μάλιστα. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Διαβάζουμε, πολλοί ίσως να έχουν διαβάσει, μέλι μανούκα κλπ. Το πόσο πολύ έχουν προωθήσει το συγκεκριμένο μέλι οι άνθρωποι εκεί από την Οκεανία.
0: Νέα Ζηλανδία.
1: Εμείς με αυτό το ανάγλυφο, με αυτή την τεράστια ποικιλία φυτών που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, δεν έχουμε κάποιο αντίστοιχο μέλι? Έχει κάνει κάτι το ελληνικό κράτος για να προωθήσει έρευνες από πανεπιστήμια, να αναδείξει? Όχι.
0: Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ έχουν γίνει έρευνες από το Πανεπιστήμιο, από ό,τι γνωρίζω και όλες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχουν πάρει μέλι μανούκα, έχουν πάρει και διάφορα ελληνικά μέλια, εδώ δικά μας ελληνικά μέλια, τα έχουν εξετάσει.

0: φαίνεται το Μανούκο ότι έρχεται τρίτο τέταρτο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σειρά, στα ωφέλιμα προς τον οργανισμό, τον ανθρώπινο οργανισμό. Ενώ θα έπρεπε αυτό να το πάρουμε και να το πολυδιαφημίσουμε το μέλι μας αυτό, αλλά δεν μπορεί αυτό να το, αυτή τη διαφήμιση, δεν μπορεί να την κάνει ένας απλός μελισσοκόμος. Θα πρέπει να γίνει οργανωμένα από την πολιτεία.
1: Φαντάζομαι, προφανώς δηλαδή, τις εκθέσεις που βγαίνουν εκεί, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, φαντάζομαι κάτι θα έπρεπε να...
0: Θα έπρεπε να το προωθήσουν το ελληνικό μέλι, γιατί είναι ένα προϊόν πολύ δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας.
1: Όπως,
0: ναι. Το είδαμε, το παράδειγμα το παίρνουμε από τη Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα. Και ό,τι έχει κάνει η Νέα Ζηλανδία ώστε να παρουσιάσει αυτό το μέλι μανούκα ως πολύ ωφέλιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό, μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, να το κάνουμε και εμείς.
1: Και μάλιστα αυτές
0: θέλει
1: οι μελέτες...
0: όμως βούληση, ναι. θέλει βούληση.
1: Και μάλιστα του έχουν προσδώσει μια υπεραξία τεράστια, γιατί νομίζω, δεν ξέρω, πάνω από 200 ευρώ το κιλό το πουλάνε. Δεν ξέρω, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή που πουλάνε το μέλι μανούκα, ενώ εμείς κυμαινόμαστε κοντά στα 10 ευρώ. Παρόλο που είναι ποιοτικά ανώτερα, όπως μας λέτε, μετά από μελέτες.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ αυξημένη η τιμή. Καταρχήν, δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν όλη την παγκόσμια αγορά με αυτό το μέλι. Οπότε έχουμε και τις φυλάξεις μας και για το μέλι μανούκα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καλύψουμε. Η τιμή είναι πάρα πολύ υψηλή, ναι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα και... επειδή μας λέγατε πριν και για την αντιμετώπιση η οποία υπάρχει σε σχέση με τις ελληνοποιήσεις, να πούμε και για τη συμφωνία της Μερκοσούρ, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά να εφαρμόζεται και διαβάσαμε και χθες ότι η πρώτη παρτίδα που ήρθε από κοτόπουλα από εκεί πέρα το 80% είχε σαλμονέλα, έτσι. Αντίστοιχα θα έρθουν και μέλια από εκεί πέρα, τα οποία θα χτυπήσουν εσάς.
0: Ναι, γνωρίζουμε ότι με την ψήφιση της συμφωνίας Μερκοσούρ οι πρώτοι που θα χτυπηθούν θα είναι οι μελισσοκόμοι, το μέλι, δεύτερο θα είναι η παραγωγή ρυζιού, γιατί θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτό τώρα κανονικά η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτα από μια τέτοια συμφωνία. Γιατί αυτή η συμφωνία έγινε μάλλον για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αυτοβιομηχανίες και κατασκευάζουν αγροτικά μηχανήματα και χημικά υλικά, ώστε να τους δώσουν στις χώρες της Μερκοσούρ, να δώσουν αυτά τα μηχανήματα και όλα αυτά τα υλικά, και έτσι να πάρουν τροφές του πρωτογενούς τομέα.
1: Σωστά, και ουσιαστικά με αυτό το να θυμίσουμε εδώ, κύριε Τσιρτικίδη και στους ακροατές μας, ότι αυτή την συμφωνία την ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τη στήριξαν.
0: Την ψήφισαν χωρίς να έχουν κανένα όφελος. Είδαμε τώρα τελευταία τη συνάντηση, στην Ελλάδα ήρθε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν, και έγινε η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Είδαμε και ακούσαμε και είδαμε ότι είπε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον πρωτογενή μας τομέα σαν χώρες της Ευρώπης. Το υποστήριξε. Βέβαια, η Γαλλία δεν το υποστηρίζει μόνο στα λόγια. Όταν είναι να ψηφιστεί η Σύμβαση Μερκοσούρ, οι Γάλλοι, οι ευρωβουλευτές της Γαλλίας ήταν αρνητικοί. Δηλαδή και το λένε και το υποστηρίζουν. Ενώ οι δικοί μας ευρωβουλευτές ψηφίσαν αυτήν την σύμβαση Μερκοσούρ ως βαρύτητα του αγρότη, του Έλληνα αγρότη.
1: Η δική μας, κύριε Τσιρτικίδη, είναι η μονίμως πρόθυμη να εφαρμόσουν όποια οδηγία έρθει από την Γερμανία, χωρίς να ενδιαφέρονται για το κόστος το οποίο θα υπάρχει, είτε ουσιαστικό είτε μεταφορικό, στον Έλληνα παραγωγό και στην ελληνική κοινωνία.
0: Δυστυχώς. Αλλά τι γίνεται όταν εσύ δεν προσέχεις τον αγρότη σου, δεν προσέχεις τον παραγωγό σου, μετά σαν κράτος δεν, είσαι αναγκασμένος, να περιμένεις από τις εισαγωγές. Δεν βαστάς καλά στα πόδια σου όταν δεν παράγεις εσύ τα τρόφιμά σου, τα τρόφιμα τουλάχιστον που πρέπει να καταναλωθούν εδώ στη χώρα μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αν περιμένεις τις εισαγωγές, είσαι έρμεο.
1: Είσαι εξαρτημένος και τίθεται εκεί πέρα θέμα αυτάρκειας και σε δύσκολες περιπτώσεις όπως το τελευταίο διάστημα που ζούμε με τα διάφορα πολεμικά γεγονότα, εκεί πλέον τι θα κάνεις όταν θα κλείσεις τρόφιγγα.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω. Κύριε Τσερτικίδη, να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, μοιραστήκατε τα προβλήματα που και μας είπατε και πράγματα που αρκετοί από εμάς δεν γνωρίζαμε σχετικά με την μελισσοκομεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία την ευχηθούμε στη σεζόν τώρα η οποία ξεκίνησε.
0: Καλές παραγωγές.
1: Να έχετε να μας δίνετε από αυτά τα υπέροχα μέλια. Εμείς έχουμε δοκιμάσει, έχουμε πολλούς φίλους και γνωστούς οι οποίοι μας έχουν προμηθεύσει και αυτό να προτείνουμε και στον κόσμο να κάνει, να στηρίξει τους Έλληνες μελισσοκόμους.
0: Πολύ κύριε Καραβίδα, ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να πούμε τα προβλήματά μας και τα θέματά μας. Και να πούμε και μια καλή μέρα και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά κύριε Τσερτικίδη.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Νίκος Τσερτικίδης, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Άγιος Φιλάρετος εκεί της Πιέρειας. Μες στη φούρια του ο άνθρωπος, γιατί είναι η εποχή τώρα που τρέχουν να φροντίσουν για τις παραγωγές τους, να φροντίσουν για τα ζωάκια τους. Ζώα είναι οι μέλισσες και πρέπει να τα φροντίζουν. Μας ανέφερε τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με νούμερο ένα τις ελληνοποιήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία κρατική μέρημνα και αρχίζει κάποιος να σκέφτεται και πονηρά, γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσαν να ελεγχθούν εάν ήταν στελεχωμένες όσο πρέπει οι υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το έργο και αν υπήρχε εντολή να βγαίνουν έξω και να κάνουν ελέγχους. Ανταυτού μας είπε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ότι δεν βγαίνουν οικονομικά εάν δίνουν την παραγωγή τους στη χοντρική, γιατί δεν καλύπτει καν το κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν και εμείς έχουμε έναν πολύ εύκολο, ας το πούμε, ρόλο να επιτελέσουμε ως καταναλωτές, να βρούμε κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό, κάποιον φίλου παραγωγό μελιού, να το προμηθευτούμε, θα πάρουμε ένα εξαιρετικό μέλι, ένα εξαιρετικότατο μέλι, το οποίο θα είναι και σε πολύ φθηνότερη τιμή από την οποία βρίσκεται θα βρούμε στο ράφι. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης, 9 η ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθούμε καλή μέρα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική απάντηση αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάχο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε χθες διημερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραιτήθηκε χθες ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπήρξε ιστορικός στέλεχος του κινήματος, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των Ελλήνων πολιτών, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, η διαφθορά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
0: Η ANAKEM είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. ANAKEM. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. Μία καινούργια εκπομπή ξεκινάει με τίτλο «Καθημερινή ενημερότητα», παρέα με τον Χρήστον Άκου και την Όλγα Γεβατζάκη. Η χοληψία και μουσική παραγωγή θα την αναλάβει ο Χρήστος, όπου θα σας ενημερώνουμε για τα νέα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε λίγο απρόβλεπτα, Τρίτη βέβαια, ενώ έπρεπε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα, ωστόσο όμως δώσαμε το περιθώριο στο Γιάννη, όπου μας συνηθίσατε να είμαστε πάντα μαζί στην πρωινή παρέμβαση. Έχει γίνει ένας διαχωρισμός των εκπομπών, από πλευράς της εργοδοσίας ήταν η αναλαβή αυτών των καθηκόντων, των νέων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Γιάννη που συνεχίζει την εκπομπή του, την οποία με πολύ αγάπη αγκάλιασε εδώ ο σταθμός, και καλή επιτυχία και σε εμάς να ευχηθούμε, όπου θα σας κρατάμε ενήμερους για όλα τα νέα της εβδομάδας και όχι μόνο, με επικαιρότητα, με πολλούς καλεσμένους και με πολλές ειδήσεις. Ζητάμε και την καθημερινή συμμετοχή σας, οπότε όσοι από εσάς θα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα έχετε τη δυνατότητα, θα σας ενημερώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μέσω του Facebook και μέσω των τηλεφωνικών κέντρων του σταθμού, να επεμβαίνετε, να δηλώνετε τις επιθυμίες σας, να μας ενημερώνετε για ποια θέματα θέλετε να φέρουμε έτσι στην επικαιρότητα, για τους καλεσμένους και όλα τα σχετικά.

Αγαπημένες μουσικές εδώ ο Χρήστος μας βάζει, λίγο από το παρελθόν, αλλά ωστόσο δυναμικά θα ξεκινήσουμε την ημέρα. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους ακροατές, όλους όσους μας ακούτε, ότι θα έχουμε μια διακοπή ηλεκτροδότησης, η οποία ξεκίνησε από τις 7 η ώρα το πρωί σήμερα, με ολοκλήρωση τις 3 η ώρα το μεσημέρι, κυρίως στον οικισμό της εξοχής, από την συμβολή της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Πεντελεήμονα. Οπότε όσοι μένετε εκεί να είστε ενήμεροι για το τι ακριβώς θα συμβεί στη διάρκεια της ημέρας, να προμηθευτείτε με μερικά έτσι, ουσιαστικά είδη για να βγάλετε την ημέρα πρώτης ανάγκης, γιατί δύσκολα παιδιά, μέχρι τις 3 η ώρα χωρίς ρεύμα, όλοι καταλαβαίνουμε και κυρίως οι νοικοκυρές ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για να μαγειρέψουμε σήμερα.

Χωρίς νερό όμως θα μείνει και η περιοχή της Μαρτίου, οπότε και εκεί θα υπάρχουν μικρά προβλήματα μέχρι τις 3 η ώρα και εκεί το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, πολλές εργασίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, περιμετρικά και όχι μόνο. Εργασίες γίνονται και στο περιφερειακό, το λέμε κάθε μέρα, στην περιοχή από την εσωτερική οδό της Θεσσαλονίκης έως το ύψος των Μουδανίων, στο περιφερειακό και τον δρόμο προς Καβάλας επίσης γίνονται εργασίες και τοποθετήσεις θέων και κόψιμο δέντρων και όλα τα σχετικά, οπότε οι ταχύτητες να είναι λίγο μειωμένες.

Μία νέα είδηση ήρθε να ταράξει λίγο τα νερά όσον αφορά το χώρο του εσωκομματικού του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε μία δημόσια δήλωση από πλευράς του κύριου Χάρη Καστανίδη, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Ένα πολύ μεγάλο πλήγμα θα λέγαμε για το χώρο. Ο κύριος Καστανίδης ήταν από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τις αιτίες θα μας τις αναφέρει στη διάρκεια με δελτίο τύπου από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Το θέμα είναι ότι αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για το κόμμα, είναι μια θλιβερή είδηση, αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε αν θα ενσωματωθεί σε κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό.

Από την άλλη πλευρά πάλι ξεκινήσαν οι κινητοποιήσεις όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα έχουν το προσυνέδριο στο Ναύπλιο, την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα για το προσυνέδριο στις 9 Μαΐου. Βλέπουμε ότι στο αντίθετο κόμμα επικρατεί μία ταραχή. Όσον αφορά τώρα το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο πέφτει η ανήμερα της ημέρας της Ευρώπης και ήδη υπάρχει κινητικότητα και κινητοποίηση, έχει αρχίσει. Υπάρχουν διάφορα τηλεφωνήματα όσον αφορά την κεντρική επιτροπή, δεδομένου ότι είναι και το τελευταίο προσυνέδριο πριν το συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα, στην Νέα Δημοκρατία, όπου θέλουν να κάνουν το σχετικό ντόρο και την καλύτερη εισαγωγή σε μια νέα διαδικασία που αφορά τον εκλογικό πομπό.

Και να περάσουμε να δούμε και λίγο τα νέα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Δεν θα έχουμε ανακοχή ανάμεσα στην ΗΠΑ και το Ιράν. Διατρέχουν νέοι κίνδυνοι. Υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όσον αφορά η ανακοχή η οποία είχαν ουσιαστικά ενημερώσει ότι θα γινότανε. Έχουμε ανταλλαγές πυρών ήδη από χθες στην περιοχή της στρατηγικής σημασίας του στενού του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον ενός από τους γείτονές τους στον κόλπο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.

0: Κοντά μας θα έχουμε εντός ολίγων λεπτών τον κύριο Νίκο Γαρδούλα, ο οποίος είναι στατιστικολόγος και μας έχει ενημερώσει πάρα πολλές φορές για διάφορες δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει κάνει όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό. Από ό,τι με ενημερώνει ο Χρήστος είναι στη γραμμή μας. Κύριε Γαρδούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Όλγα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Αρχικά να μας πείτε, για να το καθιερώσουμε κιόλας, το τι καιρό έχει στην όμορφη εκεί πατρίδα σας, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα.
1: Έχει καλύτερο καιρό, βέβαια δεν έχουμε ακόμα την άνοιξη που θα θέλαμε και το Μάιο, αλλά έχει λίγο κρύο ακόμα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα έρθουμε στα καλά μας.
0: Στους ίδιους βαθμούς περίπου είμαστε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο δείχνει 15 βαθμούς, έχουμε ένα ψηλό κρύο, αλλά ωστόσο ηλιόλουστη ημέρα. Μπορούμε να την απολαύσουμε.
1: Δεν ναι, ξέρω τώρα. Ναι, και εδώ το ίδιο πράγμα. 14 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω τώρα εάν θα απολαύσουμε τις πολιτικές αναλύσεις της χώρας. Θα μας πείτε εσείς, θα μας δώσετε κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις νέες στατιστικές τις οποίες έχετε κάνει και να μας ενημερώσετε σχετικά με την περιφέρεια, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα μία δημοσκόπηση δικιά μου την περασμένη εβδομάδα, από 25 μέχρι 29 Απριλίου διήρκησε, με τη μέθοδο που πάντα χρησιμοποιώ όταν κάνω δημοσκόπηση, δεν κάνω συχνά, κάνω μια φορά στα 2 χρόνια και αν κάνω, γιατί θα σου πω λίγο τη μέθοδο και θα καταλάβεις ότι πληρώνω αρκετά χρήματα για να την κάνω. Λοιπόν, έχω μια βάση δεδομένων κινητών τηλεφώνων, και επιλέγω να στείλω περίπου 5-6.000 SMS με ένα link για να ψηφίζει ο κόσμος. Τα επιλέγω αναλογικά κατά με έναν πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα. Και όποτε την έχουν χρησιμοποιήσει από το 2015 μέχρι το 2019, έπεσε μέσα στις εκτιμήσεις.
0: Οπότε σήμερα θα μας πείτε για το τι ακριβώς θα γινότανε εάν είχαμε σήμερα εκλογές και ποια είναι τα ποσοστά τα οποία θα λάμβαναν τα κόμματα, έτσι.
1: Λοιπόν, αν είχαμε σήμερα εκλογές, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που απαιτήσαν 1.250 άτομα περίπου, όλες οι ηλικίες, έκανα και στάθμη σε ένα ηλικία και επάγγελμα, για να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23,5%. Αυτή είναι η εκτίμηση, η μέση τιμή της εκτίμησης ψήφου, γιατί υπάρχει και ένα στατιστικό σφάλμα. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στη δημοσκόπηση δικιά μου από 21% έως 26%.
0: Ενώ σε άλλες δημοσκοπήσεις πιάνει και το 31%, έτσι, σαν ποσοστό.
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί οι άλλες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν εταιρείες δεν περιλαμβάνουν μέσα τα κόμματα Καλλιστιανού και Τσίπρα. Εγώ ζήτησα πρόθεση ψήφου και για αυτά τα δύο κόμματα για να είναι πιο ρεαλιστική η προσέγγιση της διαμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού σήμερα. Για να μην ονειροβατούμε τώρα, αφού αυτά τα κόμματα θα είναι.
0: Βλέπω όμως μέσα στη δημοσκόπησή σας συμπεριλαμβάνεται μόνο 8 κόμματα. Να αναφερθούμε λίγο και σε αυτά εδώ. Στη διάρκεια.
1: Στη δημοσκόπηση. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα ποσοστά.
0: Να ξεκινήσουμε με τα ποσοστά, ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε Νέα Δημοκρατία 23,5%, μετά έρχεται το Πασόκ 15%, το κόμμα Καλλιστιανού 14,5%, στη συνέχεια είναι Ελληνική Λύση 7%.
0: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Λάθος, το κόμμα του κύριου Τσίπρα μετά είναι με 11%. Στη συνέχεια είναι Ελληνική Λύση με 7%, Κουκουέ 6,5%, Φωνή Λογικής 4,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4%. Δεν έχω μπροστά μου τον πίνακα τώρα, γι' αυτό προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Οπότε ναι. Αυτό.
1: ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 2,5%, Μέρα 25 εκεί πέρα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, Νίκη 1,5%, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά στο 1% και άλλο κόμμα 5%. Για να αποφάσει τη δική μου έρευνα ήταν μόλις 5,5%.
0: Σε ποιες εκλογικές περιφέρειες θα έπαιρναν βουλευτικές έδρες τα κόμματα αν είχαμε σήμερα εκλογές, πιστεύετε?
1: Σύμφωνα λοιπόν με την απεικόνιση
0: που μας δώσατε.
1: Με απεικόνιση που σας έδωσα, θα έπαιρναν στη Βουλή 8 κόμματα και θα έπαιρναν έδρες. Η Νέα Δημοκρατία 82 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 52 έδρες, το κόμμα Καρεσιανού 51 έδρες, το κόμμα Τσίπρα 38 έδρες, Ελληνική Λύση 24 έδρες, ΚΚΕ 23 έδρες, Φωνή Λογικής 16 έδρες και Πλαίσια Ελευθερίας 14 έδρες. Τώρα εγώ έχω κάνει και κατανομή των εδρών αναεκλογική περιφέρεια.
0: Να την αναφέρουμε κι αυτή.
1: Λοιπόν, ελεκτρονική περιφέρεια, ποιες περιφέρειες θέλεις τώρα όμως, όλο καμία, γιατί είναι 59 εκλογικές
0: περιφέρειες. Θα μας πείτε λίγο για τη Μακεδονία εδώ πέρα, για εμάς.
1: Θα σας πω λίγο για Α Θεσσαλονίκης, Α και Β Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στην Α Θεσσαλονίκης βγάζει 4 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Θα έβγαζε αν είχαμε σήμερα εκλογές, όχι βγάζει, θα έβγαζε. 4 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 2 το ΠΑΣΟΚ, 4 Καρεστιανού, 2 το κόμμα Τσίπρα, 2 η Ελληνική Λύση, 1 το ΚΚΕ, 1 η Φωνή Λογικής και 1 η Πλαίσια Ελευθερίας. Στη Β' Θεσσαλονίκης, 2 έδρες Νέα Δημοκρατία, 1 το ΠΑΣΟΚ, 1 Καρεστιανού, 1 Τσίπρας, 1 Ελληνική Λύση, 1 ΚΚΕ, 1 Φωνή Λογικής και 1 Πλαίσια Ελευθερίας. Αν θες να πούμε και άλλες περιοχές της Μακεδονίας.
0: Συνεχίστε, ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα και μετά να μου πείτε εάν...
1: Πούμε στην Πιερία, λοιπόν, Πιερία, μία έδρα Νέα Δημοκρατία, μία έδρα το ΠΑΣΟΚ, μία έδρα Καρεσκανού, μία έδρα Ελληνική Λύση.
0: Στο Κιλκής.
1: Κιλκής είναι τριεδρική το Κιλκής. Στο Κιλκής μία έδρα Νέα Δημοκρατία, μία το ΠΑΣΟΚ, μία Καρεσκανού.
0: Στις Σέρες.
1: Σέρες. Μία Νέα Δημοκρατία, δεν παίρνει το ΠΑΣΟΚ εδώ, μία... Καρεσκιανού, μία Τσίπρας, μία Ελληνική Λύση και μία η Φωνή Λογικής.
0: Και να ανέβουμε λίγο πιο πάνω, να πάμε στον Εύρο, στα σύνορά μας.
1: Να πούμε του Εύρου, μία έδρα Νέα Δημοκρατία, μία έδρα Τσίπρας, μία έδρα Βελόπουλος, μία έδρα Φωνή Λογικής.
0: Κύριε Καρδούλα, υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου τα πρώτα κόμματα δεν πιστεύετε ότι δεν θα λάβουν κάποια έδρα,
1: λοιπόν,
0: λόγω του εκλογικού μέτρου.
1: Το παράδοξο λοιπόν, θα ήθελα να το πω αυτό με τον εκλογικό νόμο, είναι ότι σε 5 εκλογικές περιφέρειες, τετραεδρικές όμως, τετραεδρικές, εκεί είναι τώρα το παράδοξο του εκλογικού νόμου σύμφωνα με αυτά τα ποσοστά, τα οποία είναι ποσοστά απλής αναλογικής, έτσι δεν είναι, είναι κανονικά απλής αναλογικής, δεν υπάρχει μπόνους σε κανένα ακόμα. Λοιπόν, 4 εκλογικές λοιπόν περιφέρειες τετραεδρικές, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και δεν καταφέρει να πάρει έδρα με την πρώτη κατανομή λόγω της ποσόστοσης, λόγω του εκλογικού μέτρου, δεν παίρνει τελικά έδρα. Δηλαδή όταν έχουμε 4 έδρες, σημαίνει το μέτρο είναι, για να πάρει έδρα με την πρώτη κατανομή, 25%. Άρα η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες που είναι Δυτική Αττική, Κοζάνη, Πέλα, Τρίκαλα και Χανιά, δεν παίρνει έδρα γιατί δεν πιάνει με την πρώτη 25%. Έχει κάτι λιγότερο από 25% σαν ποσοστό. Αλλά τι λέει ο εκλογικός νόμος, μετά πιάνουμε το τελευταίο κόμμα και ερχόμαστε προς τα μπροστά, καταλαμβάνονται οι έδρες από τα άλλα κόμματα και δεν μένει να πάρει μια δημοκρατία στο τέλος αυτές τις εκλογικές περιφέρειες. Εδώ είναι το παράδοξο, αν και είσαι πρώτο κόμμα δεν παίρνεις έδρα.
0: Το παράδοξο είναι ότι τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά, παρόλο το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά σκάνδαλα στη διάρκεια της χρονιάς, έτσι.
1: Εγώ, Όλγα, την αντιδράση του κόσμου και γενικά από τη συμπεριφορά του κόσμου καταλαβαίνω ότι μείζον θέμα και πρωτεύον θέμα είναι η ακρίβεια.
0: Ακριβώς.
1: Πρωτευόντος και δευτερευόντος είναι τα σκάνδαλα. Δηλαδή ένα ποσοστό, μια εκτίμηση δικιά μου, 70% ενοχλεί τον κόσμο η ακρίβεια και μετά ένα 30% τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Η ακρίβεια είναι το μείζον θέμα, όπως είπατε κι εσείς. Γιατί...
1: Η ακρίβεια είναι παρατεταμένη. Μπήκαμε ήδη στον 5ο χρόνο ακρίβειας. Δεν είναι τωρινή.
0: Και από ό,τι μας ενημερώνουν θα συνεχίσει, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, όπως λέτε, κύριε Καρδούλα, γιατί βλέπουμε ότι η ακρίβεια έχει φτάσει τον Έλληνα στα όρια της φτώχειας. Και ότι πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα, το είδαμε και στη διάρκεια του χειμώνα, δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, αλλά ούτε και να προμηθευτούν με πετρέλαιο στα σπίτια τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
1: Πολλά νοικοκυριά του χειμώνα δεν είχαν επαρκή θέρμανση. Αυτά προκύπτουν από στοιχεία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, εδώ τη δικιά μας. Υπάρχουν τα στοιχεία, όπως θέλει μπορεί να τα βρει. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Γενικά ο κόσμος έχει πρόβλημα. Φτάνει ο μήνας 20 και δεν έχει λεφτά μετά να ξοδέψει.
0: Και εφόσον μιλάμε για δημοσκοπείς, κύριε Καρδούλα, θα ήθελα, επειδή είστε και πολύ έμπειρος και ασχολείστε με την πολιτική πολλά χρόνια, όπως γνωρίζω, θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία?
1: Αυτοδυναμία, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Τώρα,
0: και ούτε σύμπραξη κομμάτων.
1: Ούτε τα δύο πρώτα κόμματα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, γιατί είπαμε 82 είναι στη Νέα Δημοκρατία, 52 το ΠΑΣΟΚ, πάμε 134. Χρειάζεται ακόμα ένα κόμμα για να γίνει κυβέρνηση.
0: Οπότε συζητάμε για συνεργασίες.
1: Ναι, συνεργασίες τουλάχιστον τριών κομμάτων.
0: Για πείτε μου λίγο, τι προβλέπετε εσείς από πλευρά σας, πού θα υπάρξουν οι συνεργασίες, σε ποια κόμματα?
1: Εγώ, όλοι βασικά τώρα λένε δεν συνεργαζόμαστε με κανένα, και λογικό είναι, πριν τις εκλογές δεν το λέει κανένας αυτό. Αλλά επειδή εγώ πιστεύω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για να υπάρχει κυβέρνηση και να συνεχίσει ο τόπος τη ζωή του. Λογικό είναι τα πρώτα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, και να πάρουν και ακόμα ένα κόμμα, δεν ξέρω, Τσίπρας, Βελόπουλος, γιατί η Καρισιανού είπε δεν πάει, δεν θα συμμετέχει πουθενά από ό,τι έχει δηλώσει.
0: Και ο κύριος Τσίπρας δεν θα συμμετέχει. Και δεν νομίζω ότι θα υπήρχε συνεργασία μεταξύ του κύριου Τσίπρα και
1: τώρα
0: του κύριου
1: Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν υπολογίσω λίγο τα νούμερα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση πιάνουν 157 έδρας, 158 έδρας. Αυτά μπορούσαν, θα μπορούσαν, αν τα βρούνε.
0: Κύριε Καρδουλέ, ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα κοντά μας. Αναμένουμε τη νέα σας έρευνα. Πιστεύω ότι λόγω των εκλογών θα κάνετε άλλη μία.
1: Όταν θα έρθουν οι εκλογές, γιατί εμένα μου στοιχίζει προσωπικά και τα πληρώνω τα SMS από την τσέπη μου. Έτσι δεν είμαι μπαχτολός χρημάτων.
0: Να πούμε ότι δεν είναι το επάγγελμά σας το κύριο αυτό εδώ.
1: Είναι το
0: χόμπι σας, έτσι.
1: Και γι' αυτό κάνω μία στο τόσο μία δημοσκόπηση, έτσι για να βλέπω πού είναι τα πράγματα, και όποτε την κάνω πέφτει μέσα. Θα κάνω τώρα μάλλον μία όταν θα έχουμε εκλογές. Δεν κάνω άλλη δημοσκόπηση ενδιάμεσα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρδούλα που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ωραία. Καλή σας συνέχεια.
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
13: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
14: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Επανήλθαμε λοιπόν με την καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκου. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Στρατής Κόμβος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα προβλήματα του νησιού. Κύριε Κόμβο, καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας καλημέρα.
8: Ευχόμαστε να είναι μία μέρα με θετικά μηνύματα. Γιατί ξέρω ότι στη διάρκεια θα έχετε κάποιες κινητοποιήσεις, θα έχετε κάποιες επαφές. Πριν όμως μιλήσουμε για τις επαφές, θέλετε να πέσει ένα ηχητικό για να δούμε τι ακριβώς είπε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης όταν επισκέφτηκε το νησί σας?
15: Φυσικά.
8: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος είναι έτοιμος, οπότε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό.
16: Είχαμε μία εκτενή, ουσιαστική και πιστεύω ειλικρινή συζήτηση μαζί με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, εκπροσώπους των φορέων, τους αιρετούς, την περιφέρεια, για το δύσκολο ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι καταφέραμε σήμερα είναι ότι δώσαμε πολύ συγκεκριμένες διευκρινήσεις, πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις για το πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά την οικονομική στήριξη προς τους κτηνοτρόφους. Εξηγήσαμε το μέτρο και το χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωση των θανατωμένων ζώων, η οποία θα καταβληθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μιλήσαμε για το χαμένο εισόδημα από τα θανατωμένα ζώα, το οποίο δίδεται σε ετήσια βάση, όπως και με την ευλογιά, και το εξήγησα και αυτούς τους εκπροσώπους τους. Μιλήσαμε για την αποζημίωση, για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών και τον τρόπο καταβολής αυτού. Και μιλήσαμε βέβαια και για το τέταρτο μέτρο, που είναι νέο μέτρο, που είναι μόνο για τη Λέσβο και για το Αυθόδη, όσον αφορά το γάλα το οποίο έχει καταστραφεί, δεν έχει διατεθεί και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτή τη διάταξη ώστε να ικανοποιεί και αυτούς και να πετυχαίνει το στόχο του.
8: Κύριε Κόμβο, το ερώτημα είναι 50 μέρες μετά περίμενε η κυβέρνηση μετά από πολιτικές αντιμετώπιση της νόσου αποτυχημένες να έρθει εκεί να μιλήσει μαζί σας για μέτρα.
15: Ναι, αυτό είναι εντελώς παράλογο. Τόση μεγάλη καθυστέρηση και έχει απλωθεί η διασπορά. Τώρα η χνηλάτιση που γίνεται φαίνεται σε όλο το δυτικό νησί, έχει εξαπλωθεί παντού η ζωονόσος. Είναι πάνω από 70 εκτροφές μολυσμένες, είναι 10.000 ζώα θανατωμένα ήδη και έχουν τη σειρά τους, περιμένουν σειρά άλλα 15.000 να θανατωθούν, επειδή δεν προλαβαίνει ο κλίβανος και δεν υπάρχουν σημεία ταφής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και είμαστε νησί, με βραχώδη. Αυτό είναι. Και αυτά που είπε τώρα ο Γενικός Γραμματείας, ο κ. Πρωτοψάλτης, συγκεκριμένα μπορεί να ήταν, ειλικρινή δεν ήταν. Με συγχωρείτε, δεν ήταν καθόλου ειλικρινή. Γιατί δόθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες έως 31 Μαρτίου, αυτοί που θανατώθηκαν τα ζώα τους μέχρι 31 Μαρτίου. Ήταν πολύ κάτω του μέσου όρου. Πολύ κάτω του μέσου όρου για τα αιγοπρόβατα και κάτω από το 1 τρίτο για τα βοηδή. Καταλαβαίνετε. Ήτανε, άλλα μας είπε, άλλα μας τάξανε να πω, γιατί έχουν μάθει να τάζουν, άλλα τάξανε και άλλα κάνανε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν αντέχει. Γι' αυτό δεν τους εμπιστεύεται, γι' αυτό είναι στα κάγκελα, με συγχωρεί για την έκφραση, γι' αυτό θα βγει στους δρόμους ξανά.
8: Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε και μια που κάνετε την αναφορά αυτή όσον αφορά την κινητοποίηση, θα ήθελα να πούμε για άλλη μια φορά τα αιτήματα τα οποία έχετε και επίσης να τονίσουμε ότι ακούμε συνεχώς από πλευράς της κυβέρνησης για οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις μεγάλης κλίμακας όσον αφορά το νησί σας και τον τρόπο αντιμετώπισης του αυτόδου πυρετού, για κάποια νέα μέτρα τα οποία πρόκειται να έρθουν. Αλλά περάσανε 50 μέρες και αυτά τα μέτρα δεν τα έχουμε δει εμείς. Ο κόσμος αναρωτιέται για το πώς επιβιώνεται στην καθημερινότητα.
15: Υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα το οποίο δεν αγγίζει μόνο τους κτηνοτρόφους, θα αγγίξει όλη την κοινωνία. Σε τον χρόνο θα έχει πρόβλημα όλη η κοινωνία. Τα λεφτά, τα χρήματα αυτά που θα γύρναγαν μέσα στην τοπική κοινωνία λείπουν από όλους. Αυτή τη στιγμή η ζημιά στην κτηνοτροφή είναι πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτά θα είχαν ανακυκλωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία.
8: Σας έχουν
15: και ενδέχεται
8: πει
15: να περάσει τα 80 εκατομμύρια με 100. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη και εκεί βγήκε στο TikTok και είπε στη Λέσβο θα δοθούν στήριξη, αμέριστη στήριξη, ό,τι θέλουν, τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Ο κτηνοτρόφος ξέρει τι θέλει εδώ πέρα. Όταν χάσει, από τη μία μέρα μείνει ξεκρέμαστος, δηλαδή τη μία μέρα κοιμάται νοικοκύρης και την άλλη μέρα ξυπνάει ζητιάνος όταν θανατωθούν τα ζώα του. Δεν έχει καμία οικονομική στήριξη. Θέλει άμεσα τα λεφτά. Τα λεφτά θα τα χρειάζεται άμεσα. Γιατί τρέχουν δάνεια, τρέχουν εισφορές, έχει να ζήσει η οικογένειά του. Πού είναι όλα αυτά?
8: Ουσιαστικά ζητάτε την άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και έχετε απόλυτο δίκιο.
15: Ζητάμε πρώτα την άμεση στήριξη αυτών που θανατώθηκαν τα ζώα τους. Και μετά αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους, γιατί όλοι πλήττονται από αυτή την νόσο. Έπειτα, μία δέσμευση του κυρίου Σχοινά όταν είχαν πάει στο Υπουργείο ήταν ότι τις επόμενες μέρες, έχουν περάσει 20 μέρες στο Υπουργείο, 2 εβδομάδες, τις επόμενες μέρες θα φύγουν τα όρημα τυριά από το νησί σας με όρους βιοασφάλειας, με ελέγχους κλπ. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει φύγει τίποτα από το νησί. Το λέω για να αποσυμφορηθούν τα τυροκομεία, να συνεχιστεί η παραλαβή γάλακτος, να συνεχιστεί η διαδικασία.
8: Και επειδή αναφέρατε την παραγωγή γάλακτος, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται τώρα με το γάλα? Με το χαμένο γάλα ουσιαστικά.
15: Υπάρχει κάποιο γάλα το οποίο τυροκομείται. Και υπάρχει και μια μεγάλη ποσότητα γάλακτος, το οποίο απορρίπτεται στους λάκκους υγειονομικής ταφής. Πετάγεται το γάλα. Φυσικά, η δέσμευση του Υπουργού είναι ότι όταν κόβεται τιμολόγιο, είτε πεταχτεί είτε τυροκομηθεί, θα αποζημιώνεται ο κτηνοτρόφος. Βέβαια, ακόμα λεφτά δεν έχει δει κανένα.
8: Αποζημιώσεις δεν έχετε δει.
15: Όχι μόνο αποζημιώσεις. Τα λεφτά για το γάλα, είτε τυροκομείται είτε πετάγεται, δεν έχει δει κανένα. 50 μέρες όπως δεν έχει δει φράγκο μέχρι τώρα. Κανένας. Σε κανένα λογαριασμό. Για αυτό το γάλα.
8: Μιλώντας με κάποιους κτηνοτρόφους, μου είπαν ότι αρμέγουν μία φορά την ημέρα τα ζώα τους, έτσι ώστε να μειώσουν ουσιαστικά τη χορήγηση των ζωοτροφών. Ισχύει αυτό εδώ?
15: Ναι, αφού δεν μπορούν να αγοράσουν ζωοτροφές. Μέχρι τώρα η διαδικασία ποια ήταν? Πήγαινε γάλα ο κτηνοτρόφος, έπαιρνε κάποια προκαταβολή, έπαιρνε κάποιες επιταγές, πήγαινε στο ζωοτροφάδικο, γιατί πολλά τυροκομεία έχουν και ζωοτροφές. Και έπαιρνε ζωοτροφές. Δηλαδή άλλαζε τα λεφτά του. Τώρα δεν δίνει κανένα ζωοτροφές. Φυσικά όλοι έχουν μεγάλο άνοιγμα και ο άλλος πώς θα δώσω, πώς θα αντέξω. Δεν δίνει κανένας ζωοτροφές με πίστοση. Και ποιος είναι αυτός που έχει σήμερα μετρητά, αφού δεν παίρνει, δεν εισπράττει από πουθενά. Και το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν ότι δεν σφαγιάστηκαν ζώα το Πάσχα λόγω των ημερών. 70.000 αρνιά ήταν έτοιμα προς σφαγή για να έχει ένα οικονομικό έσοδο, γύρω στα 8 εκατομμύρια θα πέφτανε στην αγορά. Φανταστείτε, αυτά μείνανε στην άκρη. Και όχι μόνο μείνανε, αυτά τα ζώα θέλουν να φάνε τώρα, γιατί ζουν ακόμα, έτσι. Δεν σφαγιάστηκαν, άρα συνεχίζουν να είναι στο κοπάδι μέσα, θέλουν τροφή. Και τα έξοδα, το κόστος μεγαλώνει συνέχεια μέρα με τη μέρα.
8: Να πούμε ότι σας είχαν υποσχεθεί ότι θα ανοίξουν τα σφαγεία, έτσι ώστε να επιτραπεί η έξοδος από το νησί όλων των ασφαλών προϊόντων.
15: Δεν είχαν, όχι, δεν είχαν πει ότι θα ανοίξουν τα σφαγεία. Είπαν ότι το εξετάζουν πώς θα ανοίξουν τα σφαγεία. Δεν το είχαν υποσχεθεί αυτό, να μην λέμε πράγματα που δεν είχαν υποσχεθεί. Αλλά είπαν ότι το εξετάζουν. Είχαν υποσχεθεί να φύγουν τα όρημα τυριά και να δουν και πώς θα φεύγει το γάλα με υψηλή παστερίωση.
8: Φύγανε. Μπορεί, τα όρημα τυριά φύγανε από το νησί, τελικά.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ακόμα εξετάζουν πώς θα φύγουν. Ακόμα δεν έχει φύγει τίποτα από το νησί. Ακόμα είμαστε σε πολύ κλειστή καραντίνα. Και το χειρότερο είναι ότι εφόσον έχει διασπαρθεί η νόσος, δεν έχουμε πάει στο επόμενο βήμα, που είναι ο εμβολιασμός. Γιατί αυτό μας είπαν, ότι αν δουν οι γνηλάτες δείξουν ότι έχει ξεφύγει παντού και όχι από την ζώνη επιτήρησης, θα πάμε σε εμβολιασμό.
8: Ναι, για να σωθούν τα ζώα. Ο κύριος Χινάς το είχε δηλώσει όμως, ότι θα μπαίναμε στη διαδικασία του εμβολιασμού. Πάλι δεν πάλι μείναμε στις υποσχέσεις δηλαδή, έτσι.
15: Στις υποσχέσεις, και όσο δεν εμβολιάζουμε, γιατί εντάξει, κοιτάξτε, κάποια ζώα θα εμβολιαστούν και θα οδηγηθούν στη σφαγή όταν νοσήσουν. Κάποια άλλα όμως που θα έχουν τα αντιγόνα του εμβολίου, που είναι τα νέου τύπου, αυτά τα ντίβα εμβόλια που λένε, θα ζήσουν. Θα είναι υγιεί, δεν θα κολλήσουν, θα επιβιώσουν. Και εμάς μας ενδιαφέρει να επιβιώσει και η λεσβιακή φυλή του προβάτου, έτσι.
8: Ακριβώς, μια σπάνια φυλή. Ναι, ναι, βέβαια.
15: Σε λίγο θα μείνει τίποτα από αυτό.
8: Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, κύριε Κόμβο, τι λέει?
15: Είναι υπέρ του εμβολιασμού. Έχουμε μιλήσει, μας έχουν στείλει έγγραφα, τα έχουμε δημοσιεύσει, τα έχουμε στείλει. Είναι υπέρ του εμβολιασμού.
8: Μιλάμε
15: είναι υπέρ
8: για...
15: του διπλού εμβολιασμού.
8: Μιλάμε για διακεκριμένους επιστήμονες, να το διευκρινίσουμε στους ακροατές.
15: Φυσικά.
8: Οι οποίοι από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν υπέρ του εμβολιασμού, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν πρόλαβε. Δεν προνόησε να προβεί σε αυτήν εδώ την ενέργεια.
15: Η κυβέρνηση ήθελε, επειδή είμαστε νησί, είμαστε μια κουκίδα στο Αιγαίο, επειδή είμαστε νησί, γι' αυτό μας τραγκαλίζει, ήθελε να την εκκριζώσει την νόσο εδώ, να μην ξεφύγει από εδώ. Και δεν την ενδιέφερε αν θα πληττεί το ντόπιο εδώ κεφάλαιο κτηνοτροφικό. Η έννοια τους είναι να μην πληγούν τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων στην υπηρετική χώρα. Γιατί φαντάζεστε, αν έφευγε από εδώ ο ιός και πήγαινε στην υπηρετική χώρα, τελείωνε το πράγμα. Δηλαδή θα χαρακτηριζόταν όλα τα προϊόντα τυροκομικά από μολυσμένη χώρα. Αυτό τους ενδιαφέρε. Μην χάσουν την ονομασία, μην χάσουν την καθαρότητα του προϊόντος. Που το προϊόν είναι καθαρό. Απλά είναι τα πρωτόκολλα τέτοια. Το προϊόν δεν περιέχει κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο. Εμείς το καταναλώνουμε εδώ. Εδώ ο κόσμος τώρα που δεν παραδίδει γάλα, το τυροκομεί και το τρώμε. Το τρώμε εμείς.
8: Ωστόσο, ένας πανικός όμως γύρω από τα προϊόντα τα οποία φεύγουν από το νησί υπάρχει. Δηλαδή,
15: φυσικά,
8: οι πολίτες είναι επιφυλακτικοί στο να προβούν στην αγορά ενός προϊόντος που προέρχεται, ας πούμε, από το νησί σας. Γιατί δεν ξέρουν εάν υπήρχαν τα τηρούμενα μέτρα. Να διευκρινίσουμε, εντάξει, για άλλη μια φορά ότι αυτά εδώ τα προϊόντα τα οποία είναι στην αγορά γίνανε πέρσι και πρόπερσι. Δεν είναι τωρινά προϊόντα,
15: είναι
8: έτσι.
15: Παλιά σωρίμπας. Πραγματικά είναι πριν το 25, είναι πριν το 26. Είναι μέχρι τέλος του 25, που δεν υπήρχε η νόσος. Αλλά και να πούμε και κάτι άλλο στον κόσμο, γιατί αυτό δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Τα προϊόντα είναι ασφαλή. Δεν εμπεριέχουν κανένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος για τη μεταφορά που φοβούνται είναι μέσω των συσκευασιών. Συσκευασίας μεταφοράς. Δεν είναι μέσα στο προϊόν. Το προϊόν περνάει θερμική επεξεργασία και ο ιός εξαλείφεται.
8: Και παστεριώνεται κιόλας, οπότε δεν.
15: Ναι, έπειτα ο ιός δεν είναι ανθρωπονόσος. Εμάς μας λένε ότι ο κτηνοτρόφος που αρμέγει τα ζώα του, που έρχεται σε άμεση επαφή, μπορεί να έχει τον ιό του φάριγγά του 7 μέρες. Ζει 7 μέρες στο φάριγγά του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απλά φοβούνται τη μεταφορά, γιατί μπορεί να φτερνιστεί, να βήξει και να μεταφέρει τον ιό σε άλλον. Καταλαβαίνετε, μεταφέρεται αρρωγενός όπως ο COVID. Αλλά ζει στο φάριγγα του ανθρώπου 7 μέρες, μας το λένε κτηνίατροι, επιστήμονες. Δεν παθαίνεις τίποτα, ούτε καταλαβαίνεις, ούτε παθαίνεις κάτι. Να μην το φοβούνται το προϊόν, το τυροκομικό, ο κόσμος, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε πουθενά. Είναι και τώρα και τέτοιο, εμείς το τρώμε. Σας λέω, τυροκομάμε και τρώμε. Το φρέσκο, το τυρί τρώμε. Αυτό που τυροκομάμε τώρα, με τη ζωονόσο. Όταν περάσει θερμική επεξεργασία, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ο εμβολιασμός είναι εργαλείο. Εργαλείο και στα χέρια μας, στα χέρια του κτηνοτρόφου και στα χέρια της επιστήμης.
8: Κύριε
15: Πρέπει
8: Κόμβο,
15: κάποια στιγμή να το δούμε.
8: Θέλετε λίγο να μας θυμίσετε σε γείτονες χώρες τι ακριβώς έγινε όσον αφορά τον εμβολιασμό?
15: Η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα που είχε αυτή τη ζωονόσο με τον ίδιο ορότυπο, το ΣΑΤ-1, είναι ο ίδιος ορότυπος του αθώδους πυρετού που υπήρχε στην Τουρκία. Και πήγε στην Κύπρο, έρθει και σε εμάς στην Κύπρο. Από την πρώτη στιγμή μπήκαν στο στάδιο του εμβολιασμού. Θανατώνονται ακόμα ζώα. Ζώα τα οποία δεν έχουν κολλήσει, θανατώνονται.
8: Έχουν και στην Κύπρο διαμαρτυρία σήμερα, να το τονίσουμε.
15: Έχουν διαμαρτυρία γιατί συνεχίζονται οι σφαγές, αλλά έχουν διατεθεί τουλάχιστον 1 εκατομμύριο εμβόλια στην Κύπρο.
8: Και είναι πολύ λιγότερα τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν συγκριτικά με.
15: Φυσικά είναι πολύ λιγότερα και συνεχίζει να εξάγεται και το τυρί του. Συνεχίζει να υπάρχει η παραγωγή. Κοιτάξτε, η Κύπρος, το έχω ξαναπεί, η Κύπρος είναι ένα νησί, αλλά είναι ολόκληρη χώρα. Δεν μπορούσαν να την καταστρέψουν την κτηνοτροφία. Εδώ νομίζω έτσι όπως πάμε δεν τους νοιάζει να καταστραφεί η κτηνοτροφία στο νησί μας. Έτσι νομίζω. Έτσι φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Φτάνουμε.
8: Εκεί οδηγούμαστε. Ναι. Και ο κόσμος αυτό πιστεύει. Αυτό πιστεύει.
15: Γιατί... τι άλλο να πιστέψει. Μετά από τόσες καθυστερήσεις, τι άλλο να πιστέψει.
8: Ακριβώς. Μετά από τόσες πολλές ημέρες που κινητοποιείστε και από την αρχή του. Από την αρχή του χρόνου και πριν την αλλαγή του χρόνου.
15: Φαντάζεστε αν δεν υπήρχαν κινητοποιήσεις και τον μπλόκο στο λιμάνι, σε τι κατάσταση θα ήμασταν τώρα. Εδώ μετά από τόση πίεση και ακόμα μας κοροϊδεύουν. Αλλά θα το βρουν μπροστά τους, εμείς το λέμε. Εμείς τώρα θα μας βρουν μπροστά τους πάλι. Αύριο Τετάρτη ή αύριο έχουμε σύσκεψη πάλι στο κέντρο του νησιού, στην Καλονή, στο Δημοτικό Θέατρο, να πάρουμε αποφάσεις.
8: Να αναφερθούμε λίγο και στην αυριανή σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσετε και να πούμε και άλλη μια φορά τα μέτρα τα οποία πιέζεται για να ληφθούν από πλευράς της κυβέρνησης και τα αιτήματά σας.
15: Φυσικά, τα μέτρα καταρχήν είναι η βιοασφάλεια. Όλα τα μέτρα βιοασφάλειας να τα επομιστεί το κράτος με ευθύνη του.

0: τη γραφειοκρατία σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ανωτέρας βίας, να την παρακάμπτουν. Εφόσον έχουν θανατωθεί, το πιστοποιεί ο κτηνίατρος, η κτηνιατρική πείρα ότι θανατώθηκαν τα ζώα σου, τόσα ζώα έχασες, αύριο να μπαίνουν τα λεφτά στο λογαριασμό σου. Μετά, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους τους κτηνοτρόφους. Γιατί όλοι πλήττονται. Άλλοι έχουν πετάξει το γάλα, άλλοι αρμέγουν μία φορά, άρα χάνουν το μισό τους γάλα. Και ό,τι επιπτώσει έχει αυτό στα ζώα. Η αύξηση των ζωοτροφών, γιατί οι ζωοτροφές ανεβαίνουν κανονικά λόγω της ενέργειας. Η ενέργεια ανεβαίνει κάθε μέρα. Τα αρμεκτήρια δουλεύουν με πετρέλαιο, με γεννήτριες. Η μεταφορά που γίνεται με τα αγροτικά μας, με τα τρακτέρ, με οτιδήποτε, με πετρέλαιο δουλεύουν. Όλα ανεβαίνουν. Όχι να παγώσουν οι οφειλές, γιατί ζητάμε και ένα μέτρο να αναλάβει το κράτος, όχι απλά αναστολή και πάγμα των οφειλών, να διαγραφούν οι
1: οφειλές. Να διαγραφούν τελείως, βέβαια.
0: Να διαγραφούν
1: και είναι το πιο νοητό, έτσι.
0: Και όσο υπάρχει καραντίνα, το ΕΦΚΑ και τον ΕΛΓΑ να τον επομένεται η κρατική κυβέρνηση, το κόστος το αναλάβει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν τα αναστείλουμε και τα παγώσουμε, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο που θα βγούμε από την καραντίνα, θα του έρθει ένα βουνό οφειλών, θα του έρθει στην πλάτη του κτηνοτρόφου. Πώς θα το πληρώσει αυτό, που θα παλεύει να ξανάρθει στο κοπάδι του.
1: Την ίδια στιγμή όπου δεν υπάρχει μηδενικό εισόδημα αυτή τη στιγμή σε όλες τις οικογένειες της Λέσβου.
0: Φυσικά. Και το κυριότερο, να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος να στηριχθεί μέχρι να ξανασυστάσει το κοπάδι του. Τι δουλειά θα κάνει, δηλαδή, τέλειωσε. Θα πάει να γίνει σερβιτόρος τώρα που ανοίγει σεζόν.
1: Και μια που μιλάμε για ανασύσταση κοπαδιού, να μας πείτε και πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει η ανασύσταση. Γιατί το συζητάμε συνεχώς,
0: ναι.
1: Αλλά δεν γνωρίζει ο ακροατής.
0: Έχετε δίκιο. Μετά, γιατί πρέπει να περάσει ένα εξάμηνο από το τελευταίο κρούσμα, να αρχίσει να πολυμανθούν όλα και να ξεμπερδεύουμε τη ζωονόσο, τότε ο κτηνοτρόφος μπορεί να διαλέξει. Γιατί θα πρέπει να διαλέξει. Θα πάει να πάρει ζώα από τον κουβά που λέμε, θα διαλέξει τα ζώα του, να είναι μικρά παραγωγικά, να τα κάνει μάνες για να δημιουργήσει το κομπάδι του. Αυτό θα πάρει πάνω από 3 χρόνια. Το λιγότερο είναι 3 χρόνια για να μπορέσει να έχει εισόδημα από αυτά τα ζώα. Να γίνει ξανά το κοπάδι όπως ήταν.
1: Και με όλα...
0: σταδιακά θα αρχίσει σιγά σιγά. Τον πρώτο χρόνο θα είναι μόνο έξοδα, θα έχει κανένα έσοδο τον πρώτο χρόνο. Από το δεύτερο χρόνο θα αρχίσει να βλέπει κάποια έσοδα και στον τρίτο χρόνο θα μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς προ-ζωνός.
1: Με όλα όσα προαναφέρατε, εγώ ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι αγρότες αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί, οι κτηνοτρόφοι συγγνώμη, που δεν έχουν αποζημιωθεί, που δεν έχει προβλέψει η κυβέρνηση κανένα μέτρο έτσι ώστε να σώσουν έστω και τα ελάχιστα ουσιαστικά εγωπρόβατα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, που δεν μπορούν να διακινήσουν τα προϊόντα τους, θα μπουν στη διαδικασία της ανασύστασης ξανά?
0: Όχι, αυτοί θα μπουν στο μέτρο του χαμένου εισοδήματος. Όταν είναι το κοπάδι υγιές και δεν έχει πρόβλημα, δεν θα ανατωθεί και επιβιώνει, θα μπει στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Δηλαδή το εισόδημα που έχει χάσει λόγω της κρίσης.
1: Πώς όμως, κύριε Κόβε, δηλαδή όλες οι δυσκολίες είναι αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Πώς θα μπορέσετε να τα
0: φέρετε? Με τα τιμολόγια και βάσει περσινών τιμολογίων. Δηλαδή τι εισόδημα είχαν την προηγούμενη χρονιά σε αυτούς τους μήνες που πλήττεται τώρα, βάσει αυτών. Συμφωνήσαμε τον κύριο Πρωτοψάλτη να πληρωθεί. Συμφωνήσαμε, το εξετάζει και θα το εξετάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περάσει πολλές εξετάσεις. Μέχρι πανελλήνιες θα περάσουν για να...
1: Θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να αποζημιωθείτε. Ως τότε όμως τι θα κάνετε?
0: Αν πάρουμε αυτή από την ευλογιά στην υπηρετική χώρα, ναι, θα περάσουν. Θα περάσει πολύ καιρός. Γιατί έχουμε παραδείγματα άσχημα άλλων αποζημιώσεων.
1: Εδώ είδαμε... Δεν έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι από τις καταστροφές του Ντάνιελ ακόμα.
0: Ναι,
1: και έχουν περάσει πόσα χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε, από ό,τι μας λέτε τώρα, τη δεδομένη στιγμή, παρόλο το γεγονός ότι ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, εξήγηλε νέα μέτρα, ουσιαστικά δεν έχει προβεί όμως καταβολές.
0: Εξήγηλε, δεν τηρήθηκαν. Εξαγγελίες πολλές, δεσμεύσεις πολλές, δεν τηρήθηκαν. Και αυτά σας είπα που δόθηκαν... ως πρώτη φάση είναι κάτω των δεσμεύσεων και κάτω του αναμενόμενου. Είναι κάτω του μέσου όρου που βγάζαμε τέλος πάντων το κοπάδι ηλικιακά. Δεν ανταποκρίνονται.
1: Κύριε Κόβα, οι τοπικές αρχές εκεί πέρα ή οι βουλευτές οι οποίοι εκλέγετε είναι ισόμοι μαζί σας?
0: Φυσικά, εντάξει, ο κυβερνητικός βουλευτής προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα θα διορθωθούν. Είναι στη γραμμή της κυβέρνησης, λογικό είναι. Οι άλλοι δύο βουλευτές...

0: του Πασόκ και του Κουκουέ, εντάξει, και να σας το πω, το μόνο βουλευτή, τη μόνη βουλευτή που βλέπουμε είναι οι βουλευτές του Κουκουέ, που τη βλέπουμε συνέχεια στο λιμάνι, στους δρόμους, δεν έχω κανένα απέναντι στους άλλους, αλλά είναι η μόνη που βλέπουμε στους δρόμους συνέχεια και στις παρεμβάσεις που κάνει. Ο κυβερνητικός προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Λίγο υπομονή, έχουμε μάχη μπροστά μας, όλα θα γίνουν. Μάχη έχουμε μπροστά μας, αλλά εμείς είμαστε που πεθαίνουμε στη μάχη.
1: Οδηγείστε προς τον αφανισμό, δυστυχώς.
0: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Αν και όλοι αυτό λένε, δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Το λέμε, αλλά το λέμε σαν...
1: Διστακτικά.
0: Ναι. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, γιατί αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, όλες οι κινήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, όλη αυτή η κολυσιεργία που υπάρχει, όλα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλονται και δεν έχουμε δει τίποτα, οδηγούμαστε εκεί. Και αυτό με τις θανατώσεις συνέχεια, χωρίς να υπάρχουν σήμερα. Η επιστήμη έχει όλα τα μέσα να σταματήσουν αυτό το πράγμα.
1: Πιστεύετε και 50 ότι...
0: μέρες μετά.
1: Συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω. Πιστεύετε ότι κρύβονται άλλα σενάρια πίσω από τα μέτρα τα οποία δεν έχουν, ας πούμε, προβλεφθεί ή δεν έχουν δοθεί ακόμη?
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια, γιατί υπάρχει μια συνωμοσιολογία στον κόσμο, υπάρχει. Γιατί λογικό είναι, όταν βλέπει τέτοια πράγματα αρχίζει και σκέφτεται πολλά. Σκέφτεται ότι μπορεί να μας εξαφανίσουν την κτηνοτροφία για να βάλουν φωτοβολταϊκά, να βάλουν αιμογεννήτρια, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες μεγάλες να κάνουν κατάληψη σε πλαγιές, σε ορεινούς όγκους και να βάλουν γεννήτριες και ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Αλλά δεν θέλω να φτάσω εκεί. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι τελείως εγκληματικό. Δεν θέλω να πιστεύουμε ότι... Ούτε θέλω να μπαίνω σε τέτοια σενάρια συνωμοσιολογικά. Απλά. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο δολοφόνοι να θέλουν να σκοτώνουν ζώα. Τσάμπα και βερεσέ που λέμε. Είναι βαριές εκφράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά έτσι είναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που είναι τόσο δολοφόνος.
1: Είναι βαριές οι εκφράσεις, αλλά ωστόσο από το μυαλό των πολιτών η αλήθεια είναι ότι περνάνε διάφορα σενάρια. Και κατά καιρούς έχουν ακουστεί και από συνδικαλιστές δικού σας έτσι πολλά.
0: Όσο δεν παίρνουν μέτρα να σταματήσει ο νόσος, να σταματήσουν οι θανατώσεις, να γίνει εμβολιασμός, να σωθούν τα κοπάδια, όσο δεν παίρνουν μέτρα να σωθεί ο κτηνοτρόφος, τα σενάρια αυτά θα πολλαπλασιάζονται. Και δεν είμαι υπέρ αυτών των σενάριων, το ξαναλέω. Δεν είμαι υπέρ, είμαι κατά τέτοιου σενάριων. Αλλά το μυαλό του ανθρώπου πάνω στον πανικό του και στην απόγνωσή του πάει παντού.
1: Να μιλήσουμε και για τις κινητοποίησεις τις οποίες πρόκειται να κάνετε, να ενημερώσουμε τους πολίτες και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, έχουμε κάνει συσκέψεις, κάνουμε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα κάνουμε μεγάλες συσκέψεις και επιμέρους σε αγροτικούς συλλόγους και συσκέψεις σε χωριά προς ενημέρωση και να δούμε και τις διαθέσεις και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι μορφές δράσης μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μια τέτοια σύσκεψη θα είναι και η αυριανή και μάλιστα είναι καλεσμένος και ο Ρίσο Μαρούδας από τη Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να συμμετέχει. Νομίζω ότι είναι εδώ και ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ο κ. Στατολιάς. Θέλουμε να και ανοιχτή σύσκεψη όλους τους κτηνοτρόφους να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να δυναμώσουμε την πίεση προς την κυβέρνηση.
1: Ας ελπίσουμε...
0: Αύριο θα πάρθουν οι αποφάσεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα έχετε θετικά αποτελέσματα στην επόμενη συνάντηση που θα έχετε με την κυβέρνηση. Και να επισπεύσουμε όσον αφορά τις διαδικασίες, να μην κολλήσουμε πάλι στη γραφειοκρατία, να δοθούν οι αποζημιώσεις, να μπούμε στη διαδικασία του εμβολιασμού για να περισσώσουμε και αυτή τη σπάνια ράτσα την οποία έχετε εκεί πέρα στη Λέσβο, των εγωπροβάτων. Και να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά τους καταναλωτές ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος όσον αφορά τα προϊόντα που φεύγουν από το νησί σας.
0: Ακριβώς. Κανένας κίνδυνος. Κανένας κίνδυνος. Τα καταναλώνουμε και εμείς εδώ οι ίδιοι. Και καταλαβαίνουν και όλοι οι επισκέπτες που έρχονται. Απλά απαγορεύεται να πάρουν μαζί τους το περίφημο λαδοτήρι που είχαμε μεγάλες εξαγωγές.
1: Κύριε Κόμβο, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία, να μας ενημερώνετε τακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, φίλοι.

Ήταν ο κύριος Στρατής Κόμβος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, ο οποίος μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς συμβαίνει στο πανέμορφο νησί τους και ποια είναι τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση του αυτόδου πυρετού, τα οποία δεν έχει λάβει ακόμη.

Και να περάσουμε σε μια άλλη είδηση, την οποία μας έχει στείλει με δελτίο τύπου η Ελλάς, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα ένα περιστατικό το οποίο συνέβη σε πολλούς πολίτες εδώ πέρα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πολλοί επιτίδιοι στέλνουν ένα SMS, απατεώνες συγκεκριμένοι, με σκοπό να ψαρέψουν ανυποψίες τους πολίτες με δήθεν τροχονομική παράβαση. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται ένα σύνδεσμος, ένα link δηλαδή, έτσι ώστε να μπείτε στη διαδικασία να το πατήσετε για να πληρώσετε το χρηματικό ποσό το οποίο αναφέρουν. Οι διαδικασίες είναι ανύπαρκτες στην πλατφόρμα αυτήν εδώ, παρά μόνο ο σκοπός είναι η απόσπαση των χρημάτων. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες, θα πρέπει να μην ανταποκρίνονται από ό,τι μας λέει η Ελλάς. Όλοι εμείς που λαμβάνουμε αυτό εδώ το μήνυμα, να μην μπαίνουμε καν στη διαδικασία να ανοίξουμε το σύνδεσμο αυτόν, έτσι ώστε να μην καταχωρηθούν τα προσωπικά μας δεδομένα και τα τραπεζικά μας στοιχεία. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι το αγνοούν βέβαια. Υπενθυμίζουν ότι ο σκοπός είναι η υποκλοπή των χρημάτων και των προσωπικών δεδομένων, οπότε να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι για το τι ακριβώς έρχεται στο τηλέφωνό μας και το τι πρέπει να ανοίξουμε.

Να δούμε τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά το περιφερειακό. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μια φυσιολογική ροή με μόνη έτσι απόκληση την περιοχή εκεί της Τριανδρίας προς Τούμπα, όπου έχουμε μια μικρή έτσι στασιμότητα όσον αφορά την κίνηση. Ιδιαίτερο πρόβλημα όμως όσον αφορά το εσωτερικό της πόλης δεν αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα, με εξαίρεση την περιοχή των Δελφών, όπου είναι αυτή τη στιγμή στα κόκκινα, και την περιοχή της παραλιακής εκεί στην Αρετσού, όπου επίσης υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, καθώς επίσης και την Νικολάου Πλαστήρα. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Μαζί σας ήταν η Όλγα Γιωβαντζάκη και ο Χρήστος Νάκος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά την οποία μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 9, στις 9. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική απάντηση αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε χθες διημερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραιτήθηκε χθες ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπήρξε ιστορικός στέλεχος του κινήματος, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των Ελλήνων πολιτών, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, η διαφθορά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Φλάσσα ακούντε 9,4, ξεκινάει τώρα η Πατσίρνης, λίγο μετά τις 10 με Black Sabbath, Ozzy και τα λοιπά ξεκινήσαμε. Θα πάμε και τις 12. Είναι το πρωινό της 5ης μέρας του Μάη.

0: Και γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα. Χρόνια της πολλά να την ευχηθούμε. Για να δω αν έχει καμιά Ειρήνη ο Κόλκας να της ευχηθεί χρόνια πολλά. Έχεις καμιά. Εκτός
1: Ειρήνη Καρυπίδη, ρε φίλε.
0: Την Ειρήνη, την. Πώς το λένε. Την ιδιοκτήτρια της Πάιαρης, έτσι, για να τα,
1: ακριβώς,
0: τα βάζουμε και τα πράγματα σε μια διάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον όπως είναι διατυπωμένα, ρε παιδί μου, επισήμως, ξέρεις.
1: Και ανεπισήμως. Δεν
0: και ανεπισήμως, θέμα. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
1: Πολύ δυνατή η Ειρήνη.
0: Τι εννοεί, την πέφτεις στην αδερφή του Προέδρου.
1: Όχι, ενώ πολύ δυνατή σαν επιχειρηματίας, Φωτή.
0: Έχει υποθεί αυτή.
1: Αν εσύ.
0: Έχει υποθεί αυτή η αντάκα πάντως.
1: Τι εννοείς.
0: Του λέει ένα Ειρήνη, τι γοτευτική, τι δεν θα να κάνει την αδερφή μας, δηλαδή ήρθε εδώ.
1: Ναι, τον είπε. Πολύ καλά του είπε. Πρώτα απ' όλα είναι παντρεμένη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Δεν ξεκινάμε τα βασικά.
0: Οι προθέσεις του άλλου δεν.
1: Πολύ δυνατή και κυρία.
0: Δεν την έχω δει ποτέ από κοντά. Να σου πω την αλήθεια. Μόνο από.
1: Κοίτα να δει Φώτη.
0: Φωτογραφία.
1: Αν είσαι τέταρτη με την Ειρήνη Καρυπίδη. Και πιστεύει ότι θα σε φάει, θα τη φας, ξέρω εγώ, στη λογική. Όχι, τη φας σεξιστικά.
0: Ναι.
1: Θα τη φας στο μυαλό. Δηλαδή ότι το έχεις.
0: Ναι, ναι. Δεν το έχω.
1: Όχι, δεν το έχεις. Είσαι καταδικασμένος. Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Είναι πραγματικά γρήγορη.
0: Ναι.
1: Όχι με την κακή έννοια.
0: Οκ. Τη δεδομένη χρονική σήμερα, αν με δουν κάποιοι μαζί με την Ειρήνη, θα υπάρχει ένα θέμα γενικότερα. Είναι κακό το κλίμα γενικότερα, θα έλεγα. Έτσι. Δυσάρεστη μέρα σημερινή. Είναι σαν σήμερα έγινε το μακελιό στη Μαρφίν το 2010. Μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι. Έτσι είναι δηλαδή το. Θρικτός θάνατος, όπως και αν το δεις. Μια υπόθεση όμως στην οποία η φυσική και η ηθική αυτούργη δεν έχει τιμωρηθεί κανείς, έτσι, δηλαδή επί της ουσίας και από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πολλά λέγονται για εκείνη την υπόθεση.
0: Πολλά λέγονται, οι οικογένειες θρυνήσανε θύματα, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο Παναθηναϊκός για να
1: πράσω. Κατηγορήθηκαν λάθος άνθρωποι που
0: μπορεί.
1: Δεν ήταν καν εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί. Εγώ είχα φίλο από τα Εξάρχεια που κατηγορούνταν.
0: Ναι, ναι, ναι, υπήρχε.
1: Χωρίς να είναι εκεί.
0: Ναι, είχαν γίνει και τέτοιοι.
1: Και, μάλιστα είχε κάτσει η Κέντα και ήμουν εγώ στο ΔΟΛ και ο αστυνομικός ρεπόρτερ των νέων. Ωραία.
0: Λαμπρόπουλος.
1: Έγραφε, ναι, έγραφε κανονικά.
0: Τα ονόματα.
1: Όχι ονόματα, τα αρχικά. Και φωτογράφιζε. Και μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει εσύ δεν ήμουν καν εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Είναι πάντως ναι. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί θλίψη, ρε παιδί.
1: Εννοείται. Ένα από τα πολλά που προκαλούν θλίψη σε αυτή τη χώρα.
0: Φαναφόρο του 2002, πού είχε γίνει που το πήρε ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα με την. Στο πού είχε γίνει.
1: Υπήρχαν κάτι μυθικά Final Four και σε κάτι Τελαβίβ, κάτι τέτοιο που φύγεται ξύλο με τα πλοία. Αυτό είναι πριν.
0: Στην Πολώνια. Το είχε πάρει μέσα στην έδρα της Μπολόνια.
1: Θυμάσαι εκείνο που φύγεται το ξύλο στα πλοία.
0: Ναι, στο Τελαβίβ. Το πρώτο. Το πρώτο μάλλον που πήγαν και οι δυο μαζί, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Γενικά η πρόσβαση σε τέτοια μέρη που πρέπει να πας με το πλοίο και να πας σε κάποιο παιχνίδι παδική εκδρομή, ας το πούμε έτσι, είναι μια.
1: Είναι λίγο πειρατές Καραϊβικής.
0: Προβληματική κατάσταση, ναι.
1: Ναι.
0: 2002, 5 Μαΐου, το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 12. Έχει πολλά και διάφορα να σχολιάσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το Ιράν. Τη μια έτσι, την άλλη, κάθε 5-10 λεπτά ο Τραμπ λέει και κάτι διαφορετικό. Καλό, όχι,
1: δεν μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις τον Τραμπ.
0: Τι θέλει να κάνει.
1: Όπως βέβαια δεν μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις το ότι είπα πολυσύλλαβη λέξη χωρίς ιδιαίτερο σαρδάμ πρωί-πρωί.
0: Βεβαίως. Χωρίς κανένα, μπορώ να πω.
1: Ναι, ναι, υπάρχει και μπιφ με τη Ράιαν, θα την κυνηγήσω.
0: Καλά, είναι βασικό το θέμα. Απασχολεί πάρα πολύ την Θεσσαλονίκη. Έχει πάει και σε επίπεδο δημάρχου και σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης. Ποιο είναι το story, κάτσε να το πούμε, γιατί έχει
1: ενδιαφέρον. Το story είναι ότι θέλει να πάρει τις αμπουκά τις τιμές που θέλει.
0: Η Ryanair.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Έντονη
1: το έχει ξανακάνει.
0: Α, δηλαδή, εσύ κυνηγά, ρε. Ναι, τι είχαν κάνει μια φορά, μια βαλίτσα και σκάσει. Γιατί του κυνηγά.
1: Μια βαλίτσα, ρε. Κάναμε δύο μέρε να γυρίσουμε τη Δανία, λε και είμαστε στη Μοζαμβίκη. Τίποτα, κυνήγι. Δεν θέλω Ράιαν. Ναι, μακριά από την πόλη μου, η Ράιαν.
0: 200 άνθρωποι μένουν άνεργοι από το, στο, στο αεροδρόμιο που δούλευαν σε διάφορα πόστα και σε διάφορε υπηρεσίε. Όταν τώρα δηλαδή που πετάει.
1: Αυτό είναι εκβιασμό.
0: Η Ράιαν. Τι να σου πω, λέει έντονη Αναστάσου, ναι. Εσύ θες να πετάς και φθηνά και να...
1: Όχι, δεν είναι, δεν ζήτησα ποτέ να πετάξω φθηνά. Εννοείται ότι πρέπει να ελεγχθούν επιτέλους οι τιμές των εισιτηρίων. Δεν μπορούμε να πετάμε Αθήνα Θεσσαλονίκη που δεν έχει Ράιαν. Ωραία, με 250 και 300 ευρώ.
0: Προφανώς, ναι. Άσχημα, ναι, αν δεν ήταν η Ράιαν, δεν θα βλέπαμε ούτε... Ξέρω εγώ, το Λονδίνο το βλέπαμε από φωτογραφίες μόνο και από ταινίες του James Bond.
1: Θα πάω από τη Σόφια να πετάξω. Ωραία.
0: Εντάξει, okay.
1: Εγώ είμαι υπέρ του να σέβεται τον πελάτη η κάθε εταιρεία.
0: Η Ράιαν λέει το κάνει σε αυτό σε όλες τις πόλεις. Κάνει, ναι, εκβιασμό ότι θα φύγει. Ναι. Για να δούμε πώς θα...
1: Το έχει ξανακάνει εδώ.
0: Έντονη Αναστάτωση και κάτι θυμάμαι, ναι, γιατί
1: νομίζω το έχει ξανακάνει.
0: Ότι δεν είναι μοναδικό το...
1: Θα πετάξω με τον Μπράιαν, ας τη Ράιαν. Εντάξει, άιντε.
0: Να τα και τα σεφερλιακά. Πρωί.
1: Ναι.
0: Έντονη Αναστάσου και προκαλέσει τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης που διατηρεί νέο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πυροδοτώντας ένα κύμα ανησυχίας κτλ. Διαρροές κάνουν λόγο για ενδεχόμενο να τερματιστεί η λειτουργία της βάσης από το φθινόπωρο και μετά, κάτι που θα οδηγήσει στην απομάκρυση των τριών αεροσκαφών της εταιρείας που σταθμεύουν μόνιμα στον αερολιμένα της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας περίπου 200 θέσεις εργασίας.
1: Κανακαλτσόν, μη σκίσουν.
0: 200 θέσεις εργασίας. Οι εν λόγω εργαζόμενοι αποτελούν προσωπικό της Ryanair ή τρίτων εταιριών συνεργατών της. Ταυτόχρονα, ένα πιθανό λουκέτο της βάσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραστική συρρήγνωση της παρουσίας της εταιρείας στην πόλη. Με ντόμινο συνεπειών, δεδομένου ότι η βάση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί 37 διαφορετικούς προορισμούς. Για μια αγορά όπως αυτή της Βορείου Ελλάδος, όπου η πιβατική κίνηση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από low cost αερομεταφορής, μια τέτοια ανατροπή θα είχε άμεση επιπτώση στον τουρισμό, στην εστίαση, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και συνολικά στην τοπική οικονομία. Πιθανώς περιορισμός της παρουσίας Ryanair ενδεχεται να μειώσει τη διεθνή συνδυασμότητα κτλ.
1: Να αυξηθούν οι πτήσεις από την Aegean και την τέτοια.
0: Αν και δεν είναι η πρώτη φορά
1: και τη Sky
0: που η αεροπορική αγορά έρχεται αντιμέτωπη με απειλές και τα πήγαινε έλα από το αεροδρόμιο στο αεροδρόμιο της συγκεκριμένης εταιρείας, πηγές με γνώμη των πραγμάτων σημείωναν χθες ότι πέραν του προφανούς ζητήματος με τα τέλη πίσω από την πίεση για οικονομικότερη φιλοξενία στο αεροδρόμιο της Περουτεύουσας κρύβεται και η αγωνία για το μέλλον των αεροπορικών καυσίμων, ειδικά από τον Σεπτέμβριο και μετά, η οποία εκφράζεται με απειλές αποχωρήσεις προκειμένου να προκαλείται πίεση στις αρχές των αεροδρομίων από τις τοπικές αρχές. Διευκρίνησαν επίσης ότι ακόμα είναι πιθανό το κλείσιμο της βάσης δεν επηρεάζει τη θερινή κίνηση, δεδομένου ότι όλα αυτά θα γίνουν από τον Οκτώβριο και μετά. Σε περίπτωση πάντως που η αρχή της Θεσσαλονίκης προτίθεται στα τέλη της εβδομάδας να συνεδριάσουν κτλ. Είχαν φανεί και από την Ρόδο και σήμερα τι θα συνεδριάσει ο Δήμαρχος, ο Αγγελούδης μαζί με.
1: Τον Μπούλο, δεν θέλουμε Ράιαν.
0: Τον Αγγελούδη.
1: Όχι, δεν θέλουμε Ράιαν.
0: Δεν θέλουμε Ράιαν. Όχι, ναι. Εγώ δεν το προσπαθώ.
1: Ο Στέλιος Αγγελούδης θα φροντίσει να κάνει την Πασόκ Airways.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Ωραία. Να πηγαίνει ο κόσμος. Τζοβόλα δώστα όλα θα το σλόγγαν. Ωραία, και θα πετάμε φτηνά.
0: Παλιά ξέρεις, από αυτά εμείς δεν τα προλάβαμε. Λέει στην Ολυμπιακή είχε Bloody Mary, είχε κοκτέιλ τέτοια.
1: Δεν τα προλάβατε.
0: Εγώ Bloody Mary δεν προλάβα να πιω μέσα σε αεροπλάνο.
1: Δεν πήγαμε εμείς. Είχε. Ναι, ήμασταν μικροί τότε.
0: Δεν το θυμάμαι. Σε μια Ryanair πάντως πτήση, μετά από μάτσα στο εξωτερικό, κόντουσα να πλακωθώ με μια. Γιατί ήθελα μια μπύρα μέσα στο αεροδρόμιο και μου έλεγε, κάνει ξέρω εγώ 4 ευρώ. Λέω, ναι, θέλω. Είστε σίγουρος, κάνει 4 ευρώ. Δηλαδή, λέω, πάρ' το τάλιρο, λέω, προκαταβολικά και δώσ' μας την μπύρα να...
1: Εμένα μου τη σπάει μαγκιά, ρε.
0: Να ησυχάσουμε.
1: Ναι, δηλαδή τώρα να περιμένεις 3 ώρες μέσα στο πλάνο και να σου πουλάει όλος μαγκιά. Ναι, εγώ δεν πέταξα φθηνά.
0: Τι σου είχαν
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν ήταν τζάμπα το εισιτήριο.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, η μαγκιά με τρελαίνει. Του στείλω ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν πλέμπα θα ήσουν ένα σκουπίδι. Δεν θα πετούσες ποτέ.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Το μπούλο η Ράιαν.
0: Ναι.
1: Όχι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι θα βρουν δουλειά. Okay. Υπάρχει ζήτηση.
0: Σκέψου για να είναι οι πτήσεις σε αυτές τις τιμές, τι δίνουν σε αυτούς τους εργαζόμενους. Έτσι, πρέπει να παίρνουν δηλαδή, ναι, βασικό μισθό και.
1: Τίποτα και άμα.
0: Και τέτοιο. Γι' αυτό είναι όλοι. Αλλά σε αυτό έχεις δίκιο. Πραγματικά στην Ryanair όλοι είναι με το που θα πας στον Κισέ μέχρι τον τελευταίο που θα σε αποχαιρετήσει.
1: Ναι, μαγκιά.
0: Και τα νεύρα τους είναι ναι, τεντωμένα. Έχουμε δει καυγάδες, κολτσομπουνίδια σε κάτι αεροδρόμια και τέτοια. Οκ. Okay. Καλό είναι πάντως να υπάρχουν οι low cost πτήσεις για να μπορεί όλος ο κόσμος.
1: Να όσο υπάρχουν, φίλε, αλλά να σέβονται τους κανόνες.
0: Α, προφανώς. Είμαστε πάντα ναι, υπέρ της τήρησης των.
1: Ναι, δηλαδή αυτή είναι η τιμή, αδερφέ. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τσαμπουκά, εσύ να βγάλεις άλλη και να απειλείς, να χάσουν τη δουλειά του ο κόσμος και να πιέζεις έτσι. Εκβιασμό, τι είσαι, ο τράγκας. Ε.
0: Δεν μπορεί να απαντήσει κιόλας ο Γιώργος εκεί που. Ή μπορεί και να απαντήσει, να έχει σκηνοθετήσει, λες τον.
1: Γι' αυτό είπα αυτό.
0: Στόχος, λέει, μιας καλωστημένης διάρρηξης έγινε ένα μυστικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με τους δράστες να καταφέρουν να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο ιδιοκτής της επιχείρησης, το τμήμα δίωξης εξεχνίας εγκλημάτων κτλ., η εισβολή έγινε με τη μέθοδο του ρυφηφή που παίζει και στην Κοσμοτέ. Η σειρά, άλλο αυτό. Καθώς οι δράστες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ιστορικό του γραφείου. Όπως αναφέρει ο επιχειρηματίας αρχές, από το χρηματοκιβώτιο που παραβιάστηκε έκαναν φτερά. Είναι αυτός ο ήχος των φτερών. Πόσα λες να έκαναν? 297.000 ευρώ. Το τριχίλιαρο ποιος το ψήρισε, ρε εσύ? Εμένα αυτή είναι η απορία μου.
1: Εγώ άλλο έχω να πω.
0: Ποιος ψήρισε?
1: Πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται τη σήμερα ημέρα 297.000 ευρώ σε cash?
0: Black. Black magic woman, do you know? Πώς βρίσκονται? Κάπως έτσι βρίσκονται.
1: Και ποιος είχε την πληροφορία ότι υπάρχουν αυτά τα
0: ποσά? Αυτό συνήθως ενδεχομένως κάποιος από. Ενδεχομένως αυτός που τσούκου τσούκου είχε ψηρίσει το. Πλάκα κάνουμε έτσι. Άσε, δεν λέω τίποτα γιατί είναι και. Αν και δεν αναφέραμε, μόνο περιοχή αναφέραμε. Αλλά 297 χιλιάρικα, δηλαδή ξέρεις ότι έχεις 297 χιλιάρικα εκεί μέσα, λέει, μου φαίνεται πολύ τέτοιο. Η αστυνομία λέει έχει εξαπολύσει ανθρωπογεννητικό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι έρευνες για τη συλλογή στοιχείων βασίζονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα. Να, συμβαίνουνε.
1: Δεν ήταν και πολύ ελληνικά αυτά που διάβασες βασικά.
0: Το τελευταίο. Γιατί, τι είπα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι έρευνες για τη συλλογή στοιχείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Κατάλαβες? Τι έγινε?
1: Εντάξει, τώρα κάτι έγινε.
0: Το πιάσες. Τι θα. Πού τα πας άμα κλέψεις 297 χιλιάρικα?
1: Ας τα κλέψω και θα βρούμε μετά τον τρόπο.
0: Ναι. Ναι. Αλλαγή της νομοθεσίας λέει για τους ανήλικους που κυκλοφορούν με πατίνια. Ε, καλά, εντάξει. Έπρεπε να γίνει, δηλαδή, έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένα παιδί για να το δουν κάπως διαφορετικά. Έτσι. Ότι το πατίνι είναι το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσο για να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη. Γιατί πάνε όπου να είναι, δεν πάνε δηλαδή μόνο σε κάποιο χώρο. Ξέρω στην παραλία που ενδεχομένως να είναι πιο safe. Ο Χρυσοχοίδης είπε: η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Να ενδεχομένως έχει και σε κάτι δίκιο ο Χρυσοχοίδης. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε ένα δρόμο. Α, όταν τα λέει σωστά, τα λέμε και εμείς. Λέμε ότι έχει δίκιο. Είναι πολύ κακή όλη αυτή η κατάσταση με τα πατίνια. Είχαμε και αυτό το περιστατικό την περασμένη εβδομάδα. Οπότε, να πεις προσοχή, να πεις καλύτερα δηλαδή να απαγορευτούν ή να επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία σε συγκεκριμένους δρόμους. Έκανε λέει και αναφορές τηλεφωνικές απάτες. Σου έχουν στείλει τελευταία. Μου στέλνουν αυτό το δέμα σας από τα ΕΛΤΑ ήρθε. Πατήστε εδώ το link και τα λοιπά. Το σου στέλνουν τώρα τελευταία. Έχουν αφηνιάσει, ναι. Έχουν αφηνιάσει και το.
1: Ένας πήρε τη μάνα μου τηλέφωνο και λέει: χρωστά τη τηλεφορία 22 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Και το λέει.
0: Ναι, μετά τι της είπε, φέρτε μου τα 20. Περιμένω κάτω στο πεζοδρόμιο, φέρτε μου τα χρήματα.
1: Όχι, δεν πρόλαβε. Και την πήρε χαμπάρι η μάνα μου. Τι γίνεται και. Δεν προχώρησε η κουβέντα. Και ήταν και τσαμπουκαλεμένη γυναίκα ήταν.
0: Ναι.
1: Καλά, όταν θα σας έρθει το τέτοιο. Λέω, μάνα δεν χρωστάς λίγο 22.000, δεν ξέρεις, ενημερωτικά.
0: Εμένα είχαν κάνει στον πατέρα μου από το Ιπποκράτιο. Κάποιος μέσα από το Ιπποκράτιο έβλεπε τα στοιχεία των ασθενών, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί. Πήγα εγώ ότι. Κάτι είχε πάθει η μαμά μου, τέλος πάντων. Την πήγα εγώ στο Ιπποκράτειο και τον πήραν τηλέφωνο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Στο σταθερό έτσι, του σπιτιού και τον είπαν: η γυναίκα σας είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να κάνει μια επέμβαση. Φέρτε 10 χιλιάρικα. Άμα δεν έχετε 10 χιλιάρικα, φέρτε μας κοσμήματα. Δεν την ψηλιάστηκε. Μετά το κατάλαβε, τέλος πάντων. Γύρισα κι εγώ γέρος.
1: Εκεί τώρα, άμα το παίξεις ότι έφαγες.
0: Έρχεται αυτός από πάνω, σου λέει: φέρτα μου για να γλιτώσεις κάτι, ναι, για να συμπληρώσω τα χαρτιά. Έρχομαι, τα παίρνω τα λεφτά,
1: ναι,
0: από το σπίτι.
1: Μου, και εγώ έχω κανονίσει να είμαι με άλλους 10 εκείνη την ώρα.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Τον κοπανάω ή τον παραδίδω.
0: Τι να σου
1: τον
0: πω.
1: Τον κοπανάω και παραδίδω.
0: Ναι. Μπορεί να τον. Τέλος πάντων, είμαστε κατά της βίας.
1: Όχι, σε αυτά τα θέματα δεν είμαστε κατά της βίας, κάνεις λάθος.
0: Θα μπορούσα να έχεις πει και τον βρήκα. Έτσι ήρθε. Δηλαδή δεν έκανα κάτι, ήρθε.
1: Όχι, θα πήγαινε και θα έλεγα στον αστυνομικό ότι αδερφέ, έκανα αυτό και αυτό, τον κουπάλισα μια, δεν άντεξα. Δεν νομίζω να ενοχληθείς από αυτό. Και πιστεύω θα καταλάβετε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις τη χαρά εσύ μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κάτι είπε τώρα και για τους. Κάτσε να το. Είναι και 30. Κάτι είπε για τις απάτες, λέει, μέσω των. Μέσω Ρωμά κτλ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αλλά με τα πατίνια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα γενικότερα. Λοιπόν, για πες μας για τα expressionist.
1: Τι να πω για τα expressionist, φίλε. Ότι κάνουν τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα. Ότι είναι ένα κόσμημα.
0: Πες τον Γιώργο να κάνει μια αεροπορική εταιρεία.
1: Θα κάνουμε μια αεροπορική. Εγώ ούτως ή άλλως σκοπεύω να κάνω μια.
0: Είναι μέσα στα πλάνα σου, έτσι.
1: Τη Smoking Airways.
0: Ναι.
1: Η Smoking Airways θα είναι παγκόσμια πατέντα.
0: Τι smoking θα είναι?
1: Θα είναι, δεν καπνίζουμε μέσα.
0: Α, οκ. Okay. Ναι. Πού βρίσκουμε τα καταστήματα expressionist και καπνίζουν παντού?
1: Όχι μέσα.
0: Ναι.
1: Κορδελιό, Εύος, Μπουηλιούπολη, Νεάπολη, Δωδεκατήσου, σε όλες κομβικές οδούς, δηλαδή κεντρικές αρτηρίες, δε φίλε, δεν θα πάμε κάπου σε στενό. Και κάνει τον καλύτερο καφέ του πλανήτη.
0: Τον κάνει,
1: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερος καφέ στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
0: Μέστε.
1: Να το ξέρεις, δηλαδή μην ψάξεις άλλον.
0: Όχι, δεν θα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
0: Δεν θα ψάξω. Είδες καθόλου Everton Manchester City? Δηλαδή το πιο περίεργο μάτς που έχω δει, μου έδινε την εντύπωση η City, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι κάποια στιγμή τους άφησε να γίνει 3-1 για να δουν αν μπορούν να το ισοφαρίσουν, να το γυρίσουν στα. Γιατί μετά το 3-1 παίζουν μανιασμένα οι άλλοι. Δηλαδή έχουν βάλει 2 γκολ. Αν είχε
1: 3-1 χάνουν το πρωτάθλημα.
0: Το χάνουν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι.
1: Εντάξει, όχι ότι είναι. Ότι η Arsenal θα κάνει σίγουρα το 3-3. Είδα λίγο το πρόγραμμα, έχει Μπέρνλι βέβαια εύκολο θεωρητικά.
0: Το κλειδί είναι η West Ham, ρε. Η West Ham, κινδυνεύει και μπορεί να κάνει το Μένας Μπάρο 2 τριγώνια άμα κερδίσει την Arsenal. Να ρίξει την Tottenham και να σωθεί αυτή και να χάσει το πρωτάθλημα η Arsenal. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι μποναμάς άνευ προηγουμένου, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το.
1: Η οποία West Ham δεν είναι κακή τελευταία.
0: Καλά, άμα δεις την εντεκάδα της, είναι για Europa League, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζει με εμένα και σένα. Αλλά το χθεσινό, τώρα πραγματικά έπινε εκεί νερό ο Γκουαρδιόλα, έπινε εγώ νερό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτό το.
1: Πήρατε όλο νερό, δηλαδή.
0: Σε αυτό το μάτς. Ναι, ο Γκουαρδιόλα ήταν σοκαρισμένος. Και τα λοιπά. Και πολύ.
1: Η Everton είναι κακή.
0: Ναι. Πώς θα το διατυπώσω τώρα. Και το διπλό της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Τσέλσι. Η Τσέλσι ήταν ενδιαφερόμενη, έτσι, γιατί μου στείλαν κανένα 2-3. Μπράβο την διοίκηση της Νότιγχαμ, ξέρω εγώ κτλ. Λέω, παιδιά, Champions League χάνει η Τσέλσι. Δεν είναι δηλαδή μπράβο. Δεν ξέρω. Και εκεί δεν ξέρω. Έχει κάνει κανένα 2 νίκες η Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι 0-3, κάτι 0-5. Με Σάντερλαντ και.
1: Μα εντάξει, θα πάρει και το Europa και ποιο το πιάνει μετά, να ξέρει.
0: Έδωσε και τις συμμετοχές της Νότιγχαμ, τις έδωσε ένα. Σε ένα φαντ τη μεταβίβαση.
1: Αυτόν είδα χθες σαν ιδιοκτήτης, λέει, τον αποθέωνε ο κόσμος.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εννοείται. Αλλά στα χαρτιά τη έδωσε τι μετοχές, γιατί δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός και Νότιγχαμ στο Champions League. Δεν ξέρω ποιο από του δύο θα παίξει φυσικά, ή κανεί από του δύο, ή και ίδιο στο Champions League. Έχω την υποψία ότι ένα από του δύο δεν θα παίξει πάντω. Αλλά να το δούμε.
1: Εντάξει, αν καταλήξει δεύτερο ο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος δεν είναι και ο πιο εύκολος.
0: Ναι, θα τους δούμε τους, τους δρόμους στην, στη συνέχεια.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Ακριβώς. Και Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης έχει σήμερα. Έτσι.
1: Ναι,
0: τι το βλέπεις, έτσι, εκ πρώτης.
1: Διπλό.
0: Ατλέτικο βλέπεις, ε.
1: Νομίζω ότι μετά τα χθεσινά η Arsenal...
0: Τι, θα αφήσει το, το Champions League ίσα ίσα, νομίζω.
1: Δεν θα αφήσει, αλλά...
0: Καλά, μα δεν έχει Arsenal το, το roster να παίξει με την Burnley, ξέρω εγώ, τη West Ham και ταυτόχρονα να παίξει στο τελικό του Champions League. Τι να πω, τι να πω δηλαδή.
1: Η Arsenal είναι λίγο μπερδεμένη πνευματικά.
0: Προχθές ήταν καλή με τη Φούλαμ. Ανέβηκε και ο Σάκα, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση μετά από, από καιρό και τα λοιπά. Και να, να δούμε πώς θα, πώς θα πάει. Λοιπόν, πάμε στο break για τις 10.30 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ και πάλι στον Flash.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά. Τα.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
17: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
18: Μπάζα.
17: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
18: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
19: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Για να βάλουμε και τον Κόλκα. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Σε δυναμώσω να σε ανοίξω και τα λοιπά. Τώρα είσαι εδώ. Έλα.
1: Εδώ είμαι εγώ. Πού να είμαι.
0: Λοιπόν,
1: αυτή η αγωνία σου για το αν είμαι εδώ.
0: Δεν είναι αγωνία. Πώς θα ακούγεται. Καμία αγωνία μην... Τώρα δεν ξέρω αν είναι λάθος ο τίτλος στο άρθρο που διάβασα. Λέει «Γυναικοκτονία στην Ελβετία». Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ, λέει ο γυναικοκτόνος. Δηλαδή δεν τον βλέπω και πολύ
1: μετανιωμένο
0: και τα λοιπά. Ο θάνατος λέει ήταν ατύχημα. Λέει ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών εκδικάζεται. Έχει γίνει πριν από 2-3 χρόνια, το είχαμε αναφέρει. Στην Ελβετία με έναν 43χρονο άντρα να κατηγορείται για δολοφονία της συζύγου του, πρώην φιναλίστ των Γκαλιστίων Μις Ελβετία. Στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορούμενος υποστήριξε ότι την αγαπούσε με όλη την καρδιά και δήλωσε ότι μετάνιωσε για το θάνατό της. Ο Μαρκ Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του, Κριστίνα Γιοξίμοβιτς, με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως αλυσοπρίωνο, μαχαίρι και κλαδευτήρι κήπου. Το μετάνιωσε κατά τα άλλα πάνω στο σώμα της και συνέχεια πολτοποίησε τα λήψανά της στο μπλέντερ. Ξέρω ότι είναι αειδιαστικό, ότι κάποιος μπορεί να ανατρίχεσαι όπως εγώ τώρα που το διαβάζω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν κριθεί ένοχος, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να γίνει, αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Ήταν εμφανώς συγκινημένος κατά τα άλλα στο δικαστήριο. Λέει, προκάλεσα.
1: Μάλλον επειδή χάλα στο μπλέντερ.
0: Το μπλέντερ, ναι, σου λέει. Τρέχαμε στο IKEA να πάρουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι.
1: Στο IKEA δεν έχει μπλέντερ, δεν επιπλέξει.
0: Κάτι τέτοια έχει και κάτι συσκευές.
1: Στον Κοτσόβολο μπορεί
0: στον
1: να
0: πάρει. Στον Κοτσόβολο, ναι. Αυτό λοιπόν έκανε ένα συγχώρητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Τη λάτρευα. Και πίστευα, λέει, σε ένα κοινό μέλλον. Ωστόσο, λέει, ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος ήταν ατύχημα. Αν και παραδέχτηκε ότι την άρπαξε από τον λαιμό. Αυτό πρέπει να πάει σε μπουντρούμι πολύ, πολύ βαθιά. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κατέβαλε περίπου 100.000 λίρες στα δύο παιδιά τους και στους γονείς της σύζυγου του ως ένδειξη μεταμέλειας. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άνθρωπο χωρίς ενσυναίσθηση. Δηλαδή όσο πιο βαθιά γίνεται. Τονίζοντας όμως, λέει.
1: Στην Ελβετία αυτά μετράνε λίγο.
0: Αυτό, το είπε όμως μετά, λέει, η ανθρώπινη λέει, απώλεια λέει, δεν μπορεί να ισοφαριστεί με 100.000 λίρες. Η υπόθεση λέει, έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη λόγω της αγριότητας και των λεπτομεριών. Έγινε το 2024 στη Βασιλεία, σε ένα προάστιο της.
1: Και εκεί πήγαμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί πατήσαμε το ποδαράκι μας.
0: Ήταν μητέρα δύο παιδιών, 5 και 6 ετών. Τώρα δηλαδή μιλάμε για τραγωδία φοβερή. Έχω λέει προκαλέσει ανίποτο πόνο στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε και αυτό. Τι θα πάρετε CEO, CEO, MEO, τίποτα τέτοιο ή μπα.
1: Για τον Κοσάλεφ, λες.
0: Τον Κοσάλεφ, ναι.
1: Εντάξει, έχει ένα βιογραφικό, ήρθε στην Τούμπα. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με
0: Κοσέλεφ,
1: το οργανόγραμμα.
0: Μάλλον, για να είμαστε.
1: Κοσάλεφ, ναι.
0: Με
1: το οργανόγραμμα έχει να κάνει. Δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά καλείται να είναι μια από τις περιπτώσεις που παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Το υποβαθμίζει ο ΠΑΟΚ, δεν σχολιάζει κάτι, αλλά από αυτά που έχω ακούσει δεξιά-αριστερά είναι από τις περιπτώσεις που συζητιέται για να εμπλακεί στο

0: το συγκεκριμένο. Το όνομά του λέει Κοσέλεφ, είναι ρώσικης προέλευσης και πρόκειται από τη λέξη Κοσέλ, που σημαίνει πορτοφόλι ή τσάντα. Μου το έβγαλε αυτό από μόνο του το.
1: Ναι, άρα καταλαβαίνω ότι μια προσοχή πρέπει να υπάρχει, ναι.
0: Υποδηλώνοντας λέει ιστορικά κάποιον που ασχολούνταν με τα οικονομικά. Όπου δηλαδή αυτό σφιχτός πρέπει να είναι. Δεν πρέπει
1: σφιχτό
0: να
1: λέτε. Θέλουμε.
0: Άμα λέγεται. Άμα είναι ο πορτοφόλις δηλαδή στα ρώσικα και στα ρώσικα μάλλον. Ναι. Δεν νομίζω να πάει και πάρα πολύ καλά, άμα θέλετε, δηλαδή, για όσους θέλουν φαντεζή μεταγραφές.
1: Και... Εγώ περίμενα να μου πεις ότι έκανα ρεπορτάζ, τι έκανε στη Μασέρ και στη Σαχτάρ.
0: Όχι, τώρα δεν είπαμε.
1: Εσύ έκανες, δηλαδή,
0: γλωσσικό.
1: Δεν έκανα. Μάλλον δουλειά έκανες.
0: Να σου πω κάτι, έγραψα στο AI, δώσε μου πληροφορίες για τον Κοσέλεφ. Και το πρώτο που βγάζει είναι αυτό, δηλαδή, μετά... Δεν χρειάστηκε να κάτσω να διαβάσω τι έκανε στην.
1: Πάτα Κοσέλεφ Μασέγρεφ, στην... που το δουλεύει στο
0: το ChatGPT.
1: Στην νοημοσύνη.
0: Ναι. Θα το κάνουμε μετά στο διάλειμμα για να μην κολλήσουμε, να μην κολλήσουμε τώρα. Φυσιογνωμικά πάντως είναι αυστηρός, θα έλεγα. Και το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση, ξέρεις πόσο χρονών είναι.
1: Πόσο
0: τον κόβει φωτογραφίες.
1: 45.
0: Τόσο είναι, 45-46, 60 και φαίνεται.
1: Επειδή μικροδείχνουμε, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι φώτιοι.
0: Ρε εσύ, τώρα αυτός τώρα δεν είναι για τέτοια φάση. Κοσέλεφ, δεν το λένε. Άρα στρέφεται και στην αγορά των... Και τερματοφύλακα δεν είχε, ο Ατρόμητος είχε, ναι, γιατί πρώτο βγάζει τον Αλεξέη Κοσέλεφ. Κάτσε πώς λέει, Κοσέλεφ, Μαρσέικ. Άντε, να κάνουμε αυτό που λες. Αν μας βγάλει τίποτα. Ναι, τον έχει εδώ τη φωτογραφία. Κάποιον μου θυμίζει εδώ μεταξύ. Καλά, εντάξει, και η Φαλάκρα, και μια και μας ακούνε αρκετοί φίλοι χωρίς ιδιαίτερα μάλια, τέλος πάντων, στο κεφάλι τους, μεγαλώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή τώρα αυτός γεννήθηκε το 79.
1: Ναι.
0: Είναι 46. Έτσι όπως τον είδα στη φωτογραφία. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι μεγαλύτερος. Δεν έχει πληροφορίες, κάτσε να τον βάλουμε. Πώς είναι, Γευγένη, το...
1: 50% είναι να το πετύχεις.
0: Να το κάνεις, Γευγένη. Να το κάνεις λάθος. Ακούγονται κι άλλοι.
1: Διάφορα πράγματα ακούγονται, νομίζω είναι πρόημα, ό,τι και να πούμε.
0: Ναι.
1: Το τι ακούγεται είναι περισσότερο κουτσομπολιό. Ουσία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση ενίσχυσης αλλαγών, αλλαγής νοοτροπίας, αλλαγών γενικότερα.
0: Okay. Αλλαγών γενικότερα. Αλλά δεν μας λες αν θα φύγει κανείς.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι μέσα στο ενδεχόμενο.
0: Να το πω, δώσε γρήγορα την απάντηση, γιατί κάνω και εκπομπή. Τι έκανε στη Μαρσέη. Το ρωτάω, παιδιά, απευθείας τώρα εδώ. Να δούμε αν θα το καταλάβει και τι θα μας βγάλει. Κατήχε τη θέση, με επιφύλαξε έτσι, γιατί πουλάνε και παπάδες τα τέτοια της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ακούσε και καλά αυτό. Είχε την θέση, λέει, του διευθυντή ποδοσφαιρικών λειτουργιών. Έλα ρε, αυτό το ωραίος τίτλος είναι αυτός. Διευθυντής ποδοσφαιρικών λειτουργιών. Εντάξει, είναι το Head of Football Operations.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά, έστεινε το οργανόγραμμα λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Περίμενα, θα σου πω γιατί το λέει εδώ, βάζοντας και τους παπάδες τους δικούς του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt, διάρκεια θητείας από 30 Αυγούστου 2022 ως 30 Ιουνίου 2024. Ρόλος: ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του ποδοσφαιρικού τμήματος, αποτελώντας βασικό στέλεχος της διοικητικής δομής της ομάδας κατά συγκεκριμένη περίοδο. Πριν τη Μαρσέη, είχε λέει μακρά προϋπηρεσία στη Zenit, ως team manager και στην Σακτάρ. Θες να μάθεις περισσότερα για την διοικητική ομάδα της Μαρσέη ή κάποιο άλλο στέλεχος του συλλόγου? Δηλαδή, αυτά έχεις να μας πεις μόνο για αυτό? Όχι, όχι, θέλω να πεις περισσότερα στοιχεία για αυτό.
1: Δεν μας έδωσε στίγμα του ρόλου του.
0: Όχι, δώσ' μου περισσότερα στοιχεία για αυτόν. Όχι, δώσ' μου περισσότερα. Κάνω τώρα και με αυτό το πληθωλόγιο στοιχεία για αυτόν. Α, δούμε τι θα μας βγάλει. Τι έκανε δηλαδή. Συγγνώμη, παιδιά, που ακούγεται το τέτοιο. Για αυτόν. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει. Τι γίνεται live το ρεπορτάζ. Ημερομηνία γέννησης 20 Ιουλίου του 1979. Επικότητα Ουκρανική. Είναι έμπειρος στέλεχος στο ποδοσφαιρικό management με διεθνή καριέρα. Στη Zenit ήταν team manager από το 14 στο 22, επί 8 χρόνια. είχε ευθύνη

0: για όλα τα λουρικά θέματα της πρώτης ομάδας, ταξίδια, προετοιμασία, logistics μάλιστα. Mm-hmm. Και επίσης ήταν και head of education, και αυτός είναι ένας τίτλος που ξεκίνησε από το τομέα εκπαίδευσης και οργάνωση των ακαδημιών. Στη Σαχτάρ ήταν επίσης head of education, υπεύθυνος εκπαίδευσης ακαδημίες, και developer international relations. Ξεκίνησε καριέρα του κτλ. Χαρακτά του ρόλου του. Θεωρείται στέλεχος πίσω από τις κάμερες. Η δουλειά του αφορά τη διαχείριση κρίσεων, τον προγραμματισμό για την διασφάλιση ότι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να συγκεντρωθούν μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Έλα, αυτός είναι τέτοιος. Στη Μαρσέγγι, η παρουσία του ήταν μέρος της προσπάθειας του Προέδρου Παύλο Λογκόρια να εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κλαμπ. Από τη στιγμή μετά την αποχώρησή του από τη Μαρσέγγι το καλοκαίρι του 2024, δεν ανοίξε κάποιο σύλλογο.
1: Μάλιστα.
0: Άνεργος ο Κοσέλεφ. Δεν ξέρω, πλάκα κάνω. Αλλά πάλι δεν πάει σε μια επιλογή, ξέρεις, λίγο. Πώς το λένε.
2: Δεν μιλάμε για αθλητικό διευθυντή, μην μπερδεύεσαι.
0: Όχι, δεν είπα για αθλητικό διευθυντή. Το... Ναι. Ξεκάθαρο είναι ότι δεν. Για μεταγραφές τώρα θα πεις. Όχι, από ό,τι κατάλαβα, μόνο μεταγραφές δεν πρέπει να κάνει ο Κοσέλεφ. Δηλαδή είναι άλλος ο.
2: Ναι, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ διοικητικά είναι ότι δεν υπήρχε το οργανόγραμμα και η σύνδεση η σωστή μεταξύ αγωνιστικού τμήματος και διοίκησης.
0: Ναι, αυτό κάνει αυτός. Ναι. Όχι, εγώ άλλο ήθελα να πω ότι οι πρώτες δύο του κινήσεις πάλι είναι safe με την έννοια συγγενικό πρόσωπο του ευρύ κύκλου Παπαμίκος και Ρώσος, ξέρεις, δηλαδή της ίδιας κουλτούρας ενδεχομένως και της ίδιας.
2: Εντάξει, επειδή δεν έχει δουλέψει μόνο στη Ρωσία και στα κλαμπ που δούλεψε σε Ουκρανία και Ρωσία είναι ομάδες Champions League.
0: Ναι.
2: Δεν σε χαλάει.
0: Όχι, το βιογραφικό του είναι και άμα τα κάνει όλα αυτά. Απλώς εγώ αυτό που δεν ξέρω είναι αν, ξέρεις, επειδή η κάθε.
2: Βοηθάει να μιλάει τη γλώσσα, ρε, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Καλά, ναι, τώρα εμείς το λέμε στο. Ναι.
2: Μια ουσιαστικά. Μια κουβέντα έχει γίνει.
0: Ναι. Εντάξει, πάω για να έρθει και να πάει.
2: Μπορεί
0: και
2: να έχει και συμβουλευτικό ρόλο, δηλαδή να μην έχει κάτι.
0: Να πάρει πόστο.
2: Αμάν, ναι.
0: Εντάξει. Αν πάρει πόστο, ξέρεις, θα πρέπει να τους δει όλους εκεί, εργαζόμενους, τέτοιοι, ξέρω εγώ ποιοι είναι εκεί, στο marketing, στα... νομίζω θα κάνει μια. Κολλάει πάντως με το υπόλοιπο που είπες, ότι στόχος είναι να γίνουν αρκετές αλλαγές. Mm. Δηλαδή, μόνο αν έρθει ένας και το ξεκινήσει, ξέρω εγώ, από την αρχή. Θα προκύψει αυτό το πολλές αλλαγές. Μάλιστα. Πάντως αυτό που σου έλεγα ότι αναγκαστικά στρέφεσαι στην ξένη αγορά, έτσι, δηλαδή για τέτοιο στέλεχος. Δηλαδή στην ελληνική
2: αγορά είναι μία, είναι η ποδοσφαιρική αγορά.
0: Ποδοσφαιρική, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Okay. Δηλαδή οι Έλληνες είναι καπαρωμένοι αυτοί που έχουν ενδεχομένως τέτοιες δυνατότητες και κάποια.
2: Νομίζω ότι ναι. Όσον αφορά στην εμπλοκή στο αγωνιστικό. Όσον αφορά στο εταιρικό, όχι.
0: Μπορεί ναι, ρε παιδί μου, να ξέρεις και λίγο ποδόσφαιρο.
2: Στην ελληνική αγορά για να βρεις στελέχη. Για να βρεις ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Την εταιρική. Αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που θα σου συνδέσει σωστά το διοικητικό με το αγωνιστικό.
0: Και φυσικά υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στο εξωτερικό, εκατοντάδες, δεκάδες, δεν ξέρω εγώ πόσοι μπορεί να είναι, εκατοντάδες μάλλον, γιατί είναι ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων. Εδώ τώρα όλες οι ομάδες είναι προεδροκεντρικές στην Ελλάδα 100%, έτσι. Δηλαδή όλες, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που λέει.
2: Δεν μπορεί να ασχολείται.
0: Δεν μπορεί.
2: Πάντα.
0: Μα γι' αυτό και οι άλλοι, επειδή έχουν, ο άλλος έχει τη Μάρση, θα έχει άλλες 5-6 δουλειές. Σου λέει εντάξει, δεν μπορώ να είμαι όλη τη μέρα και τώρα στα γραφεία στη Μασαλία. Πρέπει να πάρουμε έναν να κάνει αυτή τη δουλειά, αυτό το συντονισμό.
2: Ακριβώς.
0: Και τα λοιπά. Και στην Ελλάδα, ναι, ούτε εκπαιδεύονται τέτοια στελέχη, ούτε και υπάρχουν. Πολύ λίγα δηλαδή.
2: Άρα να κάνουμε μια σχολή να εκπαιδεύσει τέτοια στελέχη.
0: Ναι. Πώς θα την ονομάσεις, τη σχολή?
2: School of Education, Football Development, Management and.
0: Και αντέξτε και τον Πινελίκη.
2: Εμπάντησε ένα πάντημα.
0: Το πρώτο τέτοιο στη συνέντευξη ήταν αγόρι μου, αντέξτε τον Πινελίκη. Μη μου πεις δηλαδή. Και τον αρχίζει εκεί απευθείας.
2: Μα φίλε, αυτή συνήθως την πούδρα είναι. Αυτή συνήθως την πούδρα είναι.
0: Δηλαδή. Όσοι δεν εμπλέκονται με το αγωνιστικό.
2: Όσοι δεν εμπλέκονται σε θέματα μεταγραφικά και.
0: Ναι. Με τον σχεδιασμό.
2: Στην επικοινωνία. Αυτή είναι πουδράτη συνήθως. Αυτές είναι ωραίες δουλειές.
0: Σούπερ, εξαιρετικές.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικές. Φαντάζομαι και οι απολαβές θα ήταν και ανάλογες ενός τέτοιου στελέχους. Δηλαδή θα μιλάμε για συμβόλαιο κτλ. Σε τέτοια κατάσταση.
2: Καλά λεφτάκια θα έχει λογικά.
0: Ναι. Τώρα, αυτόν τηλέφωνο δεν τον παίρνεις πάντως. Δεν τον βλέπω ότι σηκώνει τηλέφωνα.
2: Μια χαρά σηκώνει τηλέφωνο.
0: Σηκώνει τηλέφωνο, Κοσέλευ, ναι.
2: Δεν γνώρισα κάποιον που δεν σηκώνει τηλέφωνο, Φώτη.
0: Μίστερ Γευγένη.
2: Ακόμα και αυτούς που λέγανε δεν έχουν κινητό.
0: Δεν έχουν κινητό ή είχαν εκείνα τα Nokia για να μην τα...
2: Ακόμα και αυτούς που ήταν του σατανά το κινητό, θα σηκώναν τα τηλέφωνα και που θέλανε.
0: Σηκώνουν, ναι. Μάλιστα. Μπήκε και ένα καινούργιο πρόσωπο, τέλος πάντων, να ασχολούμαστε και με κάτι παραπάνω. Είπαμε, πορτοφόλησε επί της ουσίας το επώνυμό του στα ρώσικα. Θα πάμε στο διάλειμμα για τις 11, καθώς πλησιάζουμε. Θα δούμε και τα αγωνιστικά στη συνέχεια. Θα αποχαιρετήσουμε τα καταστήματα Espression στα δυτικά, στο Κορδελιό, στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη, στη Δωδεκανήσου, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Να πάτε να πάρετε
2: το κορυφαίο καφέ της ανθρωπότητας με τα κορυφαία συνοδευτικά.
0: Ναι. Για Καστανίδη, τι λες τώρα που τον βλέπω εδώ μια φωτογραφία. Δεν είναι πολύ.
2: Το κυνηγάει και εδώ.
0: Πολύ υπερβολική η φυσιογνωμία του. Δηλαδή. Και κάτι απλό δηλαδή να θέλει να διατυπώσει. Το λέει με ένα ύφος πολύ
2: δηλαδή,
0: πομπόδες.
2: Αν έλεγε. Έλα, Σταύρο, φέρε μακαρόνια. Θα το έκανε, Σταύρο.
0: Ναι, ακριβώς. Το πασοκικό, το παλιό.
1: Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Καστανίδη.
0: Κάτσε, να δούμε πώς είπε την καλημέρα, γιατί τον είχε ο Sky το πρωί.
1: Τον πρώην στέλεχος του Πασόκ, τέλος πάντων, με την παρέτηση βόμβα που είχαμε χθες, με
0: αργές
1: κουβέντες που ακούστηκαν και από τον ίδιο, αλλά και από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Καστανίδη.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα, γιατί φτάσαμε στο σημείο αυτό, κύριε Καστανίδη? Γιατί έχουν προηγηθεί περιστατικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και η αδικία, όπως εσείς αισθανθήκατε από τις εκλογές και μετά. Γιατί φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την ηχηρή παρέτηση?
3: Νομίζω, κύριε Οικονόμου, ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου.
0: Είδες, το πάει πάρα πολύ αργά. Τώρα δηλαδή κουράστηκα μόνο που το ξεκίνησε έτσι. Με αυτό το...
2: Αυτό το μπιφ υπάρχει καιρό τώρα.
0: Πού θα πάει, στον Αλέξη?
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω έτσι άκουσα. Ότι ο Καστανίδης θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όταν λέει μετά τις ευρωεκλογές του 2004 τέθηκε από πολλούς συνεργάτες συνεργάτε του και τα λοιπά, θεμαργικού, εγώ λέει δεν τον στήριξα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, έτσι. Πάρ' την τζούρα σου και τα λοιπά.
2: Θα πάμε να παίξω λίγο με το μικρό.
0: Είδες καθόλου τέτοιο, Αρναούτογλου και άκουσα. Λάζαρο.
2: Δεν είδα, άκουσα, δεν πρόλαβα να δω.
0: Έχω ένα έτσι λίγο πιο extended version.
2: Δεν πρόλαβα, είχα τόση δουλειά που δεν πρόλαβα να πάρω τον Λάζαρο, να κάνω λίγο χαβάρε.
0: Τον πήραν όλοι, νομίζω εχθές. Να τον ρωτήσουν τι και πώς. Γι' αυτό το beef. Πάμε στο break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική απάντηση αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε χθες διημερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραιτήθηκε χθες ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπήρξε ιστορικός στέλεχος του κινήματος, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των Ελλήνων πολιτών, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, η διαφθορά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα και για την σημερινή Πατσίνη στον Flash 99,4. Ωραίο το τέτοιο, έτσι, το απαιτάτη for distraction, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ένας δίσκος ο οποίος...
1: Μα τι
0: σημασία, σαν best of, έτσι, για τους Guns and Roses, ο καλύτερος τους δίσκος, νομίζω. Με διαφορά από τον επόμενο. Πάμε λίγο beef να ακούσουμε.
2: Εγώ σε σένα.
1: Μα τι σημασία.
2: Μπορώ. Ναι. Μου επιτρέπετε να την κάνω.
1: Ναι.
2: Πώς επιτρέπεις αυτόν τον τύπο δίπλα σου να λέει ότι εγώ πήγα σε ταβέρνες πήγε δεν ξέρω πώς κατά πηγαίνει και να λέει βλέπω το Γιώβιτς κάθε μέρα και έχει κιλά. Εσύ το επιτρέπεις.
1: Ναι, το επιτρέπεις. Θα πει ό,τι θέλει, Βαγγέλη μου. Όπως λες και εσύ ό,τι θέλεις.
2: Σοβαρά.
1: Και εσύ λες ό,τι θέλεις. Ναι, εννοείται. Και εγώ διαφωνώ μερικές φορές μαζί σου. Τι θα σου πω.
2: Δηλαδή, γιατί μιλάει για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, τον χαρακτηρίζει όπως γουστάρει.
1: Δεν τον χαρακτηρίζει.
2: Το δοκούμε επειδή τον βλέπει τάχα μου κάθε μέρα κάπου. Και εσύ το επιτρέπεις.
1: Δεν το επιτρέπω. Μου. Δεν τρέχει τίποτα.
2: Ωρα.
1: Έχει την άποψή του άνθρωπος, έχω εγώ τη δική μου.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Επίτρεψε του να λέει ό,τι θέλει.
1: Εννοείται. Όπως και εσένα σου επιτρέπω.
2: Αν ανοίξω το στόμα μου, θα γίνω.
3: Τι θα κάνεις με αυτό το στόμα πια, τι θα κάνεις, δηλαδή τι πιστεύεις ότι εγώ να κρύψω κάτι. Κάτσε γιατί νομίζω ότι κάτι. Άνοιξε το! Τι θέλεις να πεις, δηλαδή πιστεύεις ότι εγώ έχω κρύψει κάτι. Τι να ανοίξεις.
2: Άλλο κάτι.
3: Τι. Δεν Χριστέ και Παναγιά. Πήγε να κοιτάξει τον καθρέφτη, μόνο αυτό μπορώ να σου πω.
1: Δεν είμαστε εκεί τώρα. Θες να πεις κάτι άλλο.
3: Πήγαινε.
2: Μιλάς εσύ τώρα, θες να ρίξω το κινητό μου.
3: Πήγαινε, κοιτάξει τον καθρέφτη.
2: Να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
2: Πού θέλετε να πάμε.
1: Όπου θες εσύ. Πάμε.
0: Μετά το παίρνει τέτοιο, έτσι. Πού θέλετε να πάμε, δηλαδή. Εδώ με τον καθρέφτη, εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Για να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αλλού θα πήγαινε η φάση.
4: Εγώ,
0: αλλά...
4: εγώ έχω και το παρασκήνιο, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Πες το διακριτικά, ρε εσύ.
4: Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα το καταλάβει στη διάρκεια.
0: Ναι. Τη ημέρα τη.
4: Γενικά δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Γενικά δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει.
4: Ναι.
0: Okay. Κράτα τη σιωπή σου τότε.
4: Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν τα έλεγε τον κράζατε όμως. Κοροϊδεύατε τότε που μιλούσε τόσο πολύ σωστά, γιατί αυτό έκανε και ο Λάζαρος, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση. Έχει τίποτα ρεπορταζιακό σήμερα?
4: Νομίζω όχι.
0: Όχι.
4: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι.
4: Προφανώς οι ομάδες προετοιμάζονται για το παιχνίδι που ακολουθεί.
0: Εγώ συγκινήθηκα με την ιστορία αυτή που έγινε στην ΕΠΣ Αχαΐας. Τραυματίστηκε διαιτητής, λέει, και τον αντικατέστησε δημοσιογράφος. Το περιμένουμε πώς και πώς.
4: Χρόνια τώρα.
0: Και τα λοιπά, να γίνει κάτι τέτοιο.
4: Μα είναι ο προορισμός για αυτή τη ζωή.
0: Ναι. Λέει, έπαιζε ο Πανιώνιος Αχιλλέας. Και τι όνομα είναι αυτό η ομάδα, δηλαδή. Πανιώνιος Αχιλλέας με την Αργυρά Πατρών, αν το διαβάζω σωστά. Ο Πανιώνιος κέρδισε με 4-0. Όμως, λέει, αυτό που συνέβη με τον διαιτητή στην αναμέτρηση είναι πρωτοφανές. Συγκεκριμένα στο 65ο λεπτό και σε πολύ ωραία ώρα για να μπεις, ο διαιτητής Διονύσης Χριστοδουλάτος δέχτηκε την μπάλα με δύναμη στα πλευρά, τα πλευράκια του δηλαδή, με αποτέλεσμα το μάτς να σταματήσει, καθώς ένιωσε μια ζαλάδα και έτσι έκατσε στον πάγκο. Με την πάρα του χρόνου, διαιτητής ανέφερε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει, καθώς η πόνη ήταν έντονη, με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν την συνέχιση του αγώνα. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΑΠ, παράγραφος 9Γ, εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει οριστεί ή αν ο διαιτητής μετά την έναρξη του αγώνα ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στη δεύτερη περίπτωση. Καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής διαιτητής, εφόσον έχει οριστεί τέτοιος, και αν όχι εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές, ο αξιολογημένος που αγωνίζεται σαν, θα αγωνιστεί σαν διαιτητής. Ή ο βοηθός, λέει, που ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία, ή ο αρχαιότερος κτλ. Κτλ. Έτσι, λέει, ο πρώτος βοηθός, ο Σωτήρης, ο Ασημακόπουλος, ήταν αυτός που εκτέλεσε χρέη διαιτητή. Με αποτέλεσμα, ωστόσο, να προκύψει κενό, καθώς δεν υπήρχε άλλος ρέφερι για να αντικαταστήσει τον βοηθό. Οι ομάδες, λοιπόν, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της ΕΠΣ Αχαΐας στο ΜΑΤΣ, αποφάσισαν να επιλέξουν ένα φύλαθλο για να κάνει την δουλειά του διαιτητή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Και κατέληξαν να χρήσουν ως βοηθό διαιτητή ένα νεαρό δημοσιογράφο. Έτσι, ο οποίος μάλιστα είναι μαθητευόμενος. Δηλαδή τώρα αυτός, μαθητευόμενος δημοσιογράφος, ξεκίνησε να γράφει από έψου και τα λοιπά, τον βάλανε να κάνει τον
4: διαιτητή. Πώς τα πήγε, δεν ξέρω, έχετε καμιά μπούκα μέσα στο γήπεδο, κάτι?
0: Οδυσσέας Φορτούνης λέγεται ο νεαρός δημοσιογράφος.
4: Έχει ιστορικό όνομα.
0: Κάνει την πρακτική του στον Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Κάτσε λίγο, γιατί είτε, περίμενε λίγο.
0: Ναι, σε κλείνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νεαρός δημοσιογράφος, λοιπόν, που έκανε την πρακτική του στον Sport FM Πάτρας 96,3, φόρεσε τη φανέλα του διαιτητή, πήρε το σημαίακι του βοηθού και έτσι η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Περιμένουμε πώς και πώς, αν και εδώ είναι πιο οργανωμένη η κατάσταση, να, πώς το λένε, μια φορά, ρε παιδί μου, να μας κάτσει και εμάς μια τέτοια κέντα, ένα τέτοιο λαχείο, ένα τέτοιο jackpot, κάτι να γίνει με έναν διαιτητή, να μην υπάρχει αντικαταστάτης και να φωνάξουν κάποιον εκεί από τα δημοσιογραφικά. Έτσι, να γίνει όλο αυτό το θέμα, όπως έγινε εκεί, τέλος πάντων. Εδώ όχι, μιλάει ακόμα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην ΕΠΣ Αχαΐας. Έχουμε και το παρασκήνιο τι έγινε με Φωτιά και Γιαννάκη Παπαδόπουλο στο πιο ζητημένο παιχνίδι της αγωνιστικής όσον αφορά τα διαιτητικά. Στο Σαββατοκύριακο μας πέρασε στα play out, την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Τέλειωσες?
4: Τέλειωσα.
0: Ναι. Πέρασα σε άλλο θέμα. Τι έγινε με Φωτιά και Γιαννάκη Παπαδόπουλο? Καταρχάς, η φάση είναι πολύ μπερδεμένη για μένα, γιατί σήμερα την είδα έτσι προσεκτικά. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο, ρε παιδί μου, αν είναι χέρι ή αν είναι προέκταση του σώματος, γιατί αυτό είναι φανερό, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, χτυπάει έτσι. Σε κλείνω πάλι. Χτυπάει μπάλα στο χέρι του αμυντικού της ΑΕΛ. Αυτό που ζητάει η ΑΕΛ, αλλά και πάλι δεν είμαι 100% σίγουρος αν έχουν δίκιο, επί της ουσίας για τη συγκεκριμένη φάση, γιατί η διαιτησία, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν, θεωρούν μάλλον, ήταν εναντίον του σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Από αυτό που βλέπω, είναι ένα σμπροξηματάκι ενός επιθετικού και το κάνει αρκετά επιδευμένο αμυντικός, δηλαδή σηκώνει τα χέρια. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε το χέρι από το σμπρόξιμο. Πάντως, αν προηγείται επιθετικό φάουλ, το πέναλτι ακυρώνεται. Ο Φωτιάς λέει ότι είδε το χέρι, που είναι, δηλαδή, είναι πέναλτι έτσι όπως εξελίσσεται η φάση. Το καταλογίζει, βγάζει κίτρινη κάρτα στον αμυντικό, και συνέχεια ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος πηγαίνει και τον καλεί στο ΒΑΡ, γιατί έχει διαφορετική άποψη. Ήταν χέρι του Ηλιάδη, έτσι. Και οι δύο είναι διεθνείς, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Φωτιάς προφανώς. Τον καλεί ο ένας διεθνής, δηλαδή διετής, καλεί τον άλλο διαιτητή, πιστεύοντας ότι ενδεχομένως δεν το είδε το φάουλ που θεωρεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος που ήταν στο ΒΑΡ ότι έγινε. Ο Φωτιάς το βλέπει, πραγματικά το βλέπει μισή φορά όμως, δηλαδή πάνω από μισή φορά, και εκεί με το ζόρι, έτσι, και στραβωμένος και ξυνισμένος και με ύφος, τέλος πάντων, πήγε στο ΒΑΡ. Το βλέπει μισή φορά και λέει όχι, δεν την αποδέχομαι την παρέμβαση του βαρίστα. Φραπ, πάει και δίνει ξανά το πέναλτι με τη μία. Αυτό διευκρίνησε και ο Παπαδόπουλος, λέει η διαφωνία. Εδώ είσαι?
4: Τέλειωσες? Ναι, εδώ είμαι. Δίκιο έχει ο Φωτιάς.
0: Η διαφωνία του, λέει, ναι, και εγώ νομίζω δεν προκύπτει από το σμπρόξιμο ότι ανοίγει τα χέρια με αυτό τον τρόπο. Πάντως υπάρχει οδηγία συγκεκριμένη ότι αν προηγείται επιθετικό φάουλ, θα πρέπει να.
4: Ναι, φίλε, αλλά εκείνη την ώρα ο παίκτη τη Λάρισα εκβιάζει το φάουλ.
0: Ναι, και η μπάλα χτυπάει από συμπαίκτη του, έτσι. Χτυπάει από τον ασίστο. Αυτή είναι η δεύτερη.
4: Ναι, θυμάμαι, έχει σοφαρίσει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ σε ένα 3-3 με τέτοιο πέναλτι. Είναι η ίδια φάση.
0: Εμένα η μνήμη μου δεν είναι καλή. Για θύμισε. Άρισα εκ 3-3. Άρισα εκ 3-3 δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια, νομίζω. Δεν ξέρω που το. Δεν μου λέει κάτι δηλαδή.
4: Ότι.
0: Ναι,
4: άρισα. Πήρα από αυτό.
0: Άστο στο τέλο. Α, οκ, okay, ναι. 3-3 είχε λήξει. Το είχα ξεχάσει το σκορ. Με το Βίντα, με το σηκωμένο το χέρι. 3-3 είχε λήξει ρεθύριο και το θυμάσαι έτσι, εντόνως. Εγώ τα ξεχνάω. Μερικά.
4: Και τη χρονιά νομίζω θα την ξεχάσει γενικότερα.
0: Γενικά, ναι, την έχω. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα για να πω την αλήθεια. Ο Φωτιάς λέει δεν άλλαξε απόφαση, θεωρώντας πως βάσει κανονισμού πρέπει να καταλογιστεί το πέναλτι. Επειδή το χέρι του Ηλιάδη ήταν ψηλά σε αφύσικη θέση που μεγάλωνε την έκταση του σώματος και πλέον υπήρχε απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών της ΑΕΛ. Από όλα τα μάτς που έγιναν το Σάββατο, ό,τι σατανικό της, ο γίγαντας, ο Στεφάν, ο Λανουά διάλεξε να πάει σε αυτό. Πήγε στα αποδυτήρια για να δώσει χαρακτήρα στους διαιτητές. Ο Σύθιστε, λέει εδώ από ό,τι διαβάζω, λέει πηγαίνει πάντα μετά στα γήπεδα που πηγαίνει, γιατί και μερικά γήπεδα στα οποία δεν πηγαίνει, όπως συνηθίζει να κάνει, χωρίς να σχολιάσει την φάση. Σε συζητήσεις που είχε μετά τον αγώνα ο Λανουά, λέει ότι εφόσον η απόσταση μεταξύ των δύο αμυνωμένων της ΑΕΛ είναι μεγάλη, δικαιολογείται ο καταλογισμός πέναλτι. Ο παρατηρητής διαιτησίας του αγώνα και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ, Στου Μάνταλος, εμφανίστηκε προβληματισμένος για την ορθότητα της απόφασης. Και την επόμενη μέρα τι έγινε, ήταν βαρίστας και πάλι στην βαρίστας ή κάτι τέτοιο. Στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Οι κακές γλώσσες, οι κακούργες αυτές γλώσσες λένε ότι τον έκοψε ο Λανουά. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ότι είχε ένα προσωπικό κόλλημα και δεν πήγε τέλος πάντων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε αυτά έγιναν πάνω κάτω. Φωνάζουν αρκετά, ρε παιδί μου, εκεί στην.
4: Θα συναντηθούν δηλαδή με την ΚΕΔ.
0: Α, ναι, ζήτησα. Ναι, γιατί καταρχάς άφησε η ΠΑΕ ΑΕΛ ξεκάθαρες, όχι, ούτε καν υπόνοιες μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, ούτε είπε ξεκάθαρο ότι πιστεύει ότι υπήρχε δόλο, έτσι. Δηλαδή, αν υπήρχε.
4: Μα πώς να υπάρχει δόλο σε μια φάση που είναι, ρε φίλε,
0: καραπόλα.
4: Ο ορισμός.
0: Ναι.
4: Είναι ο ορισμός.
0: Αναφέρουν και άλλες φάσεις.
4: Ο άνθρωπος.
0: Κάτι κάρτες, κάτι τέτοια.
4: Ναι, σήκωσε τα χέρια. Μέσα στην περιοχή,
0: ναι, αυτό είναι
4: στο 95, δηλαδή που δεν να κάτσω να πω τώρα για τον παίκτη. Για να πάρει το φάουλ και δεν στο έδωσε, ρε φίλε, το φάουλ.
0: Εγώ και αυτό είμαι και κατά του ακούσιου που λένε. Γιατί που ξέρω εγώ αμυντικός μέσα στο μυαλό του, αν είναι τόσο τσακάλι, ρε παιδί μου, και το κάνει να φαίνεται ότι ήταν ακούσιο, έτσι, όταν έχει και απλωμένα τα χέρια και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ σου λέω, επί της ουσίας η φάση είναι. Πολύ πολύ. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Φωτιάς, τέλος πάντων, ότι είναι πολύ μεγάλη προέκταση του έτσι όπως κάνει τα χέρια του, δηλαδή όπως απλώνει τα χέρια του, ξεκάθαρα ανεβάζει μάλλον μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η λεπτομέρεια, έτσι, δηλαδή ότι ο Φωτιάς είδε ένα replay και σηκώθηκε.
4: Μα την είχε τη φάση ο Φωτιάς.
0: Και σηκώθηκε και έφυγε. Ναι.
4: Την είχε τη φάση. Άκουγα δεις τώρα. Σε πραγματικό χρόνο βλέπεις την πραγματική εικόνα. Το τηλεοπτικό μπορεί να αλλοιώσει την πραγματική εικόνα. Όταν ο διαιτητής το έχει και τον φωνάζεις εσύ,
0: κοίτα,
4: ενώ ξέρει ότι
0: κοντά
4: το
0: ήταν,
4: έχει.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Πας να το ξεφτυλίσεις.
0: Και αυτοί το φέρουν και βαρέως έτσι καμιά φορά. Τώρα δηλαδή μπορεί να πεις.
4: Μα ουσιαστικά είναι. Η κουβέντα όλη ξεκινά και τελειώνει στο ότι τον φώναξε ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
4: Αν δεν τον φώναζε, δεν θα υπήρχε αυτή η ένταση. Θα υπήρχε, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό.
0: Είναι πάντως. Εντάξει, φάση που δίνεται πέναλτι 100%. Δεν είναι, δηλαδή.
4: Μα είναι ο κανονισμός, δε φίλε. Και εγώ δεν είμαι υπέρ του εύκολου πέναλτι.
0: Εκεί είναι το, σε αυτό που δίνω δίκιο στον, στο Βαρίστα. Με δεδομένο αυτό που είδαμε και στο Champions League την περασμένη εβδομάδα, που το δεύτερο πέναλτι της Arsenal το παίρνει πίσω ο Βαρίστα.
4: Το παίρνει πίσω και δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν βάζω τις φάσεις μία. Το βάζω στο light penalty. Τώρα αυτό είναι προέκταση του σώματος. Ο Καρέλης το βάλε το πέναλτι και πέτυχε και το.
4: Μα λίγο το πιάσει όλα σου.
0: Εγώ έτσι όπως ήταν στην αρχή νόμιζα ότι το πιάσε, ας πούμε. Αλλά ναι, εξαιρετική την εκτέλεση δεν τη λες. Ήταν αρκετά δίπλα, τέλος πάντων, πέρασε η μπάλα από το χέρι του τερματοφύλακα. Λοιπόν, θα κλείσουμε για το ημίωρο σε πολύ λίγο. Πήγε, λέει, έκανε μια συναυλία η Σακύρα στην Βραζιλία με 2 εκατομμύρια κόσμο. Ήταν δωρεάν η συναυλία. Δηλαδή δεν υπήρχε, ξέρεις, να πληρώσεις εισιτήριο κτλ. Φόρεσε, ανέβηκε και φορούσε μια μπλούζα της Βραζιλίας και από κάτω το κοινό, ξέρεις τι φώναζε, άντε γαμ πικέ. Δηλαδή ακόμα και, και τώρα, δηλαδή βγήκε η Σακύρα για να αποθεωθεί και τα λοιπά και τα λοιπά, και οι υπόλοιποι από κάτω άρχισαν τα μπινελίκια κατά του πικέ, λόγω του χωρισμού, τέλος πάντων, που το θυμούνται κιόλας οι Βραζιλιάνοι, ότι έγινε.
4: Έχει προβληματισμό ο κόσμος. Θέλει να μπαίνει στο κρεβάτι σου. Ναι.
0: Δεν θα πήγαινα σε μια συναυλία για να πάω να δώσω μπινελίκια τον Μπικέ, τέλος πάντων, σε μια συναυλία της Ακύρα.
4: Ναι, είναι λίγο άτομο. Ναι.
0: Δώσε ένα προγνωστικό για το παιχνίδι και φεύγεις το σημερινό.
4: Arsenal Αθλέτικο, ε.
0: Θα έχει κάρτες, λες, θα τις βγάλει. Δηλαδή,
4: δεν βγαίνουν εύκολα κάρτες, δεν παίζουμε κάρτες.
0: Δεν παίζουμε κάρτες, είναι η αλήθεια, αλλά επειδή είναι ρεβάνση με τελικό τσάμπιονς, δηλαδή ας το διάλογο δεν δώσετε και σήμερα κάρτες και αύριο και μεθαύριο.
4: Δεν παίξεις κάρτες.
0: Και συγγνώμη για την. Τώρα ο Ρουγκέρι που θα έχει πάνω το Σάκα, δεν θα πάρει μια κάρτα. Δεν θα του δώσει μια κλωτσιά από το ξεκίνημα για να τον στρώσει.
4: Under.
0: Ναι.
4: Under.
0: Under.
4: Ναι.
0: Κράτα για μια στιγμή, 5-4 τίποτα. Σαν το...
4: Δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν. Ναι, εντάξει, είναι πιο σφιχτό από το Bayern Paris. Under δηλαδή μας το δίνεις.
4: Under τα πάντα.
0: Και κάρτες και όλα.
4: Όλα.
0: Μάλιστα.
4: Παίξε under τα πάντα. Πού είναι το όριο under. Under corner, under foul, under πλάγια, under. Τα πάντα άντερ.
0: Εγώ θα παίξω ισοπαλία.
4: Έχεις την ψυχή να το κάνεις αυτό.
0: Έχω την ψυχή να παίξω ισοπαλία.
4: Αγόρι μου, θα πας σε σενάριο.
0: Ναι.
4: Σενάριο.
0: Κάτσε, πόσο δίνει το άντερ. Γιατί εγώ παίζω και απόδοση. Τώρα, άμα το δίνει outsider το. Δηλαδή, άντερ παίζω, άμα το δίνει 2 και πάνω. Κάτσε να δούμε. Ούτε καν το είδα το άντερ δηλαδή. Ούτε το over δεν είναι από την αρχή. Μάλλον ασχολήθηκα. Goal over under. Α, 1,93 το δίνει το άντερ. Εντάξει, είναι αποδεκτή η απόδοση. Εντάξει, μου δίνει 4,40 το χ να πάνε στην παράταση και στα πέναλτι. Και μου δίνει επίσης και ένα 60 την Arsenal, έτσι, που είναι μια σαφέστατη υποτίμηση για την ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε. Έτσι, δηλαδή τώρα δεν μπορεί να δίνει την Arsenal τόσο χαμηλά.
4: Τι δίνει όμως.
0: Καλή τηλεθέαση.
4: Ευχαριστώ, Φώτη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Φεύγεις. Bye. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε λίγο στο διάλειμμα για να δούμε τι άλλο έχει.

την επικαιρότητα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια στο, στο Champions League. Μια πρώτη ματιά, ότι οι πληροφορίες υπάρχουν και, τα, και για τα αυριανά. Η Τζίλ ήρθε στην Θεσσαλονίκη από την Γιαννίρης Automobility, κάνοντας, λέει, πολύ δυναμικό ξεκίνημα στα plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά SUV. Η Τζίλ με τα μοντέλα της, Starray EMI και το EX5, με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρος συμφέροντα σχέση με τον ανταγωνισμό. Αμφότερα είναι διαθέσιμα σε μειωμένες τιμές για σας, το ακούτε από την Γιαννίρης. Και με ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γιαννίρης Automobility στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για να γνωρίσετε από κοντά την καινοτομία, το στυλ και την τεχνολογία της Geely. Εγγύηση πάντως, οι αντιπροσωπείες που φέρνει ο όμιλος Γιαννίρη. Θα πάμε στο διάλειμμα για τις 11.30. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε και μετά το break. Πάμε break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

φοβερό αυτό το τραγούδι από τους Waterboys, για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή Πατσιρίνη στον Flash 99,4.

Σκωτία πάει να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, έτσι, μετά και τα χθεσινή της νίκη κόντρα στην Rangers με ανατροπή, και είναι ένα ιστορικό γεγονός του παγκόσμιου ποδόσφαιρου στην Ευρώπη και όχι μόνο. 1985, τότε για τελευταία φορά κατέκτησε το πρωτάθλημα Σκωτίας κάποια ομάδα εκτός, πέραν της Rangers και της Celtic. Ήταν η Aberdeen του πολύ μεγάλου Sir Alex Ferguson, ο οποίος πήγε προχθές και είδε Manchester United Liverpool, ένιωσε μια αδιαθεσία και δεν θέλουμε ο Sir Alex να νιώθει αδιαθεσίες, αλλά είναι ok τελικά. Η Aberdeen λοιπόν ήταν η τελευταία ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σκωτία το 1985, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ιστορικές καταστάσεις. Η Χάρτς, η οποία έχει και Έλληνα στην σύνδεσή της, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Συν 3 από την Celtic, είναι δεύτερη, συν 7 από την Rangers. 3 αγωνιστικές ακόμη απομένουν στην Σκωτία για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο

και τις οβαθμίες από ό,τι διαβάζω. Η Hearts έχει 76 βαθμούς, 73 έχει η Celtic και 69 οι Rangers. Για να δούμε και κάτι διαφορετικό, να δούμε πώς θα τα πάει και η Hearts, ας πούμε, στα προγραμματικά του Champions League. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο story. Πάντως, νομίζω κάποιες να το κάνουν και Netflix και τα λοιπά, ενδεχομένως. Σαν αυτά τα διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν γίνει για διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει δυσάρεστη θέση με τον Διούδη, έτσι, ο οποίος τραυματίστηκε στην προθέρμανση στο Παγκρίτιο προχθές, στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έπαιζε και πάρα πολύ ο Διούδης. Δεν ξέρω αν τον έβαζε κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια ο Γρηγορίου. Γενικά μου έδωσε την εντύπωση εντελώς ανέτοιμου ο Διούδης φέτος. Εξακολουθητικά ανέτοιμου, δηλαδή και σωματικά και πνευματικά και όσον αφορά τη συνολική του παρουσία. Δεν έπεσε και γι' αυτό το λόγο έπαιζε ο Θανασιάδης, έτσι, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Φυσικά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Να γίνει καλά το παιδί ο άνθρωπος και να επιστρέψει στις προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση. Λοιπόν, σήμερα όλος ο κόσμος προφανώς ασχολείται με το Champions League. Την πρώτη ρεμβάνς για τους ημιτελικούς, το Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal έκανε καλή εμφάνιση προχθές, κέρδισε 3-0 εύκολα την Fulham. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι, έτσι όσοι το καλά, ήταν ένα παιχνίδι εκεί με πολλές φάσεις, με 3 πέναλτι, τα 2 δόθηκαν, το ένα το πήρε πίσω ο Βαρίστας. Το πήρε πίσω μάλλον ο διαιτητής, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, κατόπιν κλήσεις του από τον Βαρίστα για να δει την φάση. 1-1. Είχαν αναδειχθεί σώπαλες δύο ομάδες στην Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα. Η Ατλέτικο ήταν καλύτερη. Ενδεχομένως να άγγιζε να πάρει την νίκη με 2-1 και να έκανε πιο εύκολη την ζωή της. 1-1 ήρθε το παιχνίδι. Είχαν παίξει και 20... στις 20 Οκτώβρη στο πλαίσιο της League Phase της διοργάνωσης στο Λονδίνο. Είχε κερδίσει τότε η Arsenal με 4-0. Ήταν διαφορετικά προφανώς τα δεδομένα. Τώρα μιλάμε για σήμερα ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερων, πολύ ειδικών συνθήκων. Μάλιστα ο Τσόλο Σιμεώνη, ο οποίος ανοίξει αυτή την κατηγορία και επειδή των προληπτικών, έτσι, και επειδή τα λέγαμε και για τον Μπούργος, για τα ζώδια και τα λοιπά, έχει κάποιους προπονητές που και τα αγούρια και τα ζώδια και όλα τα λαμβάνουν υπόψη. Ο Τσόλο, ας πούμε, ζήτησε από την διοίκηση ομάδας την τελευταία πραγματικά στιγμή, την τελευταία ώρα που λέει ο λόγος, να μην πάει η Ατλέτικο Μαδρίτης στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε πάει τον Οκτώβριο και έφαγε τα 4 στην συνέχεια. Τον έκαναν και τη σχετική ερώτηση τον Σιμεών. Είπε: «Παιδιά, τους συμπαγώ. Να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο για να

το παιχνίδι με την Ατλέτικο. Υπάρχει μόνο μακροχρόνια τραυματίας ο Μερίνο, η Arsenal, η οποία είναι αίτητη φέτος στο Champions League. Η Ατλέτικο και αυτή όλοι την περίμεναν να χάσει στο παιχνίδι που έδωσε με την Βαλένθια. Έπαιζε με ομάδα που ήταν ενδιαφερόμενη βαθμολογικά η Βαλένθια. Ξεκούρασε όλο τον κόσμο της Ολοσημείων, έβαλε κάτι νεάρους, οι οποίοι κέρδισαν με 0-2. Δηλαδή πραγματικά η Βαλένθια, εφόσον δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις απουσίες που προέκυψαν και που το έκανε και για λόγους ξεκούρασης, ο Σιμεώνε πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον μπορεί να κερδίσει. Είχε λείψει ο Άλβαρες, ο Σέρλοθ, ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο Γιορέντε, ο Χάτσκο κτλ. Αυτοί όλοι μπήκανε, εκτός είναι ο Μπάριος και ο Νίκο Γκονζάλες, ο Εξτρέμ, ο Χάφ ο Μπάριος και ο Εξτρέμ ο Νίκο Γκονζάλες. Δεν είναι καλή παράδοση η Ατλέτικο Μαδρίτη στην Αγγλία. Έχει 3 νίκες, 7 ισοπαλίες και 10 ήττες σε 20 μάτς εμπιεγγλικού εδάφους. Αλλά για σήμερα νομίζω ότι ξεκάθαρα οι αποδόσεις την αδικούνε. Τώρα δεν μπορεί να δίνει σε τέτοιο παιχνίδι ένα 60 την Arsenal, να είναι τόσο δηλαδή δραματική, τόσο μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μιλάμε για ημιτελικό του Champions League και για καλό όνομα, έτσι δεν είναι δηλαδή κάποια ομάδα Bodo Glimt του στυλ που προέκυψε για να πει εντάξει θα τη δίνει χαμηλά την Arsenal, δεν είναι και πιο χαμηλά. Δεν μιλάμε τώρα για την Ατλέτικο, η οποία και φοβερό προπονητή έχει και παίκτες οι οποίοι μπαίνουν μέσα. Και το μάτι τους γυαλίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μην περιμένετε εκπλήξεις εντεκάδες. Σάκα, Οντεγκάρντ, Μαντουέκε και Γιόκερες λογικά θα είναι τετράδα για την Arsenal μπροστά. Ο Ράις και ο Θουμπιμέντι θα είναι δύο κεντρικοί χαφ. Με αυτό το φοβερό 4-4-2 η Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεώνε με Άλβαρες, Γκρισμάν δίδυμο στην επίθεση. Τζουλιάνο Σιμεώνε και Λούκμαν στα άκρα, Καρντόσο και Κόκε. Να είναι οι υπόλοιποι στο κέντρο. Εγώ την ισοπαλία πόνταρα. Ισοπαλία με οποιοδήποτε σκορ που θα στείλει τις ομάδες σε παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί.

Και για κάρτες βλέπω Άντζος Σκαδετής, ο Γερμανός ο Ζίμπερτ, στον Ρουγκέρι. Τον αριστερό μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα έχει τον Σάκα από εκείνη την πλευρά. Πιστεύω θα πάρει κάρτα και ένας από τους δύο στόπερ της Arsenal ή ο Γκάμπριελ ή ο Σαλιμπά. Λίγο πιο πολύ Γκάμπριελ βλέπω από τη Σαλιμπά για κάρτες. Και από τους χαφ της Ατλέτικο νομίζω ο Κόκε είναι αυτός ο οποίος έχει επίσης καλές πιθανότητες. Αλλά τώρα το έχουμε πάρα πολλές φορές, η κάρτα είναι περίεργο στοίχημα. Είναι περίεργο στοίχημα γιατί δεν αρκεί να κάνει ένας παίκτης το φάουλ, να κάνει μια ενέργεια. Και να δικαιολογείται να πάρει κάρτα, είναι να είναι και στη διάθεση του διαιτητή να την δώσει. Γι' αυτό γίνεται και πιο περίπλοκο αυτό το θέμα και αυτό το στοίχημα, έτσι, με τις κάρτες. Τώρα στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω κάτι άλλο. Που να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε και μπάσκετ. Ευτυχώς τα βόλεψαν και έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Τα βόλεψε η Ευρωλίγα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα βάλανε τρία μαζί την ίδια ημέρα. Σήμερα στην Ευρωλίγα λοιπόν 7 Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης.

2-0 είναι η σειρά σε όλα τα παιχνίδια. Πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκα 4 στα 4 μάτς των play-off έχουν πάει στο 2-0. Είχα πολύ παίξει στη Βουλγαρία, έτσι, στο Μπόντεβγκαρντ. Εκεί θα υποδεχτεί ουσία στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα περιμένουμε τώρα από τον Ιτούδη κάπως να το παλέψει, κάπως να το πάει καλύτερα. Σε ουδέτερο γήπεδο επί της ουσίας. Δεν νομίζω να κάνει σκούπα η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Χάπολ Τελαβίβ. Νομίζω ότι έχει λογική εδώ να ποντάρουμε στον Άσο. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκει και ο Ταβάρες, έτσι, που είναι πολύ σημαντική η απουσία του. Καλύφθηκε το κενό του στο εντός έδρας παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να προτιμήσουμε τον Άσο της Χάπουελ. Και στο Μονακό Ολυμπιακός, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό, είναι το απόλυτο φαβορί, είναι καλύτερος από την Μονακό. Έχει πολλές απουσίες, έχουν οι γηπεδούχοι που έτσι κι αλλιώς πλέον αγωνίζονται και με κοντό ρόστερ, έχουν καμιά 9 παίκτες στο ρόστερ, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ νομίζω ο Ολυμπιακός ότι θα κερδίσει, είναι πολύ χαμηλή φυσικά η απόδοση για την απλή νίκη του Ολυμπιακού, το λέω έτσι για αγωνιστικούς λόγους περισσότερο και όχι για στοιχηματικούς. Στο μπάσκετ μάλλον θα στραφώ στον Άσο της Χάπουελ. Θα δούμε λίγο πόσο είναι και οι αποδόσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλλον τα δούμε και τα δύο στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι στο 1.17, είπαμε δεν μας απασχολεί. Στο 2 είναι η Χάπουελ Τελαβίβ. Στο 2.10 τσιμπάει λίγο προς τα πάνω. Με 0% γκανιώτα. Με 0% γκανιώτα παίρνεις λίγο παραπάνω απόδοση, αλλά χάνεις το κύκλωμα, ας το πούμε έτσι, να κυκλώσεις το σημείο. Εάν η ομάδα στην οποία πόνταρες υπέρ προηγηθεί με 20 πόντους, εντάξει, τι 2 τώρα, τι 2-0-8, το διάρρη θα προτιμήσουμε, αν και δεν νομίζω να... να πάει και στο συνήκος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπάσκετ είναι, τι μπορεί να γίνει. Άρα αυτά είναι τα σημαντικά. Τα σημαντικά παιχνίδια για το βράδυ θα τα παρακολουθήσουμε όλα, θα τα σχολιάσουμε στην εκπομπή αύριο. Αν έγινε και τίποτα είχαμε και βόλεϊ χθες. Δραματικό παιχνίδι, πραγματικά με ανατροπή στην ανατροπή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-2. Αλλά ήταν μάτς, δεν ξέρω τώρα πόσοι καθίστε και το είδατε. Εγώ είδα από το τέλος του τέταρτου σετ και το τελευταίο, το πέμπτο, το tie break. Ήταν κάτι παραπάνω από δραματικό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με 1-0. Το γύρισε ο ΠΑΟΚ σε 1-2. Αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-2. Και πήγε την σειρά των αγώνων της Volley League στο 2-1 υπέρ του. Η σειρά θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για το τέταρτο παιχνίδι και να δούμε αν θα γίνει το 2-2, αν θα γίνει η ισοφάριση ή αν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και θα κατακτήσει τον τίτλο. Μαζεύω σιγά σιγά τα μπογαλάκια μου και εγώ για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι μετά τις 10.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας αφήσουμε ένα ωραίο τραγούδι από τα παλιά. Στη βρετανική σκηνή, Ride και Chelsea Girl. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Bye bye.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική απάντηση αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάχο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε χθες διημερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραιτήθηκε χθες ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπήρξε ιστορικός στέλεχος του κινήματος, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των Ελλήνων πολιτών, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, η διαφθορά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο.
13: Ποιος τα λέει αυτό, εσύ?
14: Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης. Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του ΠΑΣΟΚ.

νόστρο. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής. Καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesu.gr με τον ανανεωμένο layout. Μπαίνετε και διαβάζετε όλες τις ειδήσεις, διεθνής επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Είχε πει ο Χάρης Καστανίδης, σύμφωνα με την στιχομηθεία στην αξέχαστη ελληνική ταινία με τον Σάκη Μπουλά και τον Γιάννη Ζουγανέλη, ας περιμένουν οι γυναίκες. Αναφερόμενο σε συζήτηση για το Πασόκ σε σχέση με τον Χάρη Καστανίδη, ότι είχε πει για τον Σάκη Μπουλά, τον λεγόμενο Αντώνη, το στέλεχος του Πασόκ από τη Λακωνία, σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, ότι ήταν ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ. Γράφει σήμερα η One Voice για την παρέτηση Καστανίδη. Εγώ κάτι το οποίο θα υιοθετήσω, αυτό το οποίο μας είπε και χθες ο κύριος Σεδέδογλου εδώ στον αέρα του Φαλάς 99,4, στο Άκου τη Φωνή σου. Και πολύ άντεξε. Και πολύ άντεξε. Ίσως να άργησε, σίγουρα και πολύ άντεξε σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα στέλεχος με βαριά πορεία, ένα στέλεχος το οποίο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες ως πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τον ευρύτερο προοδευτικό κέντρο αριστερό χώρο, αλλά γενικότερα για το πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει η Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, για να αναφέρομαι στον κύριο Χάρη Καστανίδη. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα θα το δούμε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα πάντως σε κάθε περίπτωση μόνο τυχαίες δεν ήταν οι νήξεις, οι ενστάσεις, οι αμφιβολίες και οι διαφωνίες, οποίες εξέφρασε μέσω της παρέτησής του στο μακροσκελές κείμενο το οποίο διαβάσαμε και χθες εδώ στο Flash, στο Άκου τη Φωνή σου, ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα τώρα σε σχέση με το Πασόκ, θα τη δούμε. Ποια θα είναι το επόμενο πολιτικό βήμα του κύριου Καστανίδη και αν θα υπάρξει, θα το δούμε και αυτό σε κάθε περίπτωση. Εδώ είμαστε, 3η-5η Απριλίου 2026, εδώ στο Flash 99,4. Πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας, γιατί έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον πριν πάμε στους πυλώνες, να πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την One Voice. Θα το πάμε λίγο αντίστροφα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον πυλώνα της One Voice, από το πρωτοσέλιδο το οποίο, ένα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο το οποίο έχει και σήμερα η One Voice, σελίδα της. 3η-5η Μαΐου 2026, One Voice Business and Politics. Η συνέντευξη του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ, του δικηγόρου της υπόθεσης των υποκλοπών, εδώ από χθες στο Flash 99,4 και στο Θέσου Ντέι. Ζαχαρίας Κεσέ στο Θέσου Ντέι, θεσμική εκτροπή, ανέλαβε ρόλο ελεκτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο κ. Τζαβέλας, ο άνθρωπος που πιθανώς να ήταν ελεγχόμενος. Είναι αδιανόητο δεν έχει κληθεί ο κ. Ντέγιαν να αποδείξει τα λεγόμενά του. Μία μέρος από τις δηλώσεις του κυρίου Κεσέ, Ζαχαρία Κεσέ, εδώ χθες στο Flash 99,4 και στο thesu.gr, όπως δημοσιεύτηκε. Μία συνέντευξη ποταμός η οποία θέτει το ζήτημα για τον κύριο Τζαβέλα και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Μαύρη λίστα. Ή μάλλον θα πάμε τελευταίο σε αυτό. Πάμε λίγο στο υπόλοιπο, γιατί είναι λίγο πιπεράτο αυτό. Αυξάνονται τα ατυχήματα με ανηλίκους. Κάντε επιτέλους κάτι με τα ηλεκτρικά πατίνια. Μιλούμε για το θέμα της τέταρτη τσέκου Ελένης Ζοντήρου, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Εθνική Τράπεζα εξαγοράζει μερίδιο της Allianz. Πασόκ, ρουκέτες του Χάρη Καστανίδη κατά του Νίκο Ανδουλάκη. Άνω κάτω και πάλι η Χαριλάου Τρικούπη από τις επιλογές ηγεσίας. Βόρεια Ελλάδα και στην πύρα την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Ρεπορτάζ Ιρίας Κυριακίδου για τη μακεδονική μικροζυθοποιία δράμας, γνωστή με το εμπορικό σήμα Johnny's Beer. Ένα εξαιρετικό θέμα επιχειρηματικο-οικονομικό της συναδέλφου της Ιρίας Κυριακίδου από το thesu.gr. Και πάμε και στη μαύρη λίστα. Γιατί τα έσπασαν χοντρά Αλέξης Τσίπρας και Νικόλας Φαραντούρης. Πολύ δυνατό θέμα στο σημερινό φύλλο της One Voice. Στην ειδική κατηγορία το Μαύρη Λίστα, Νικόλας Φαραντούρης βρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί έσπασαν ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νικόλα και τα έσπασε χοντρά. Σας διαβάζω από τη Μαύρη Λίστα από το onevoice.gr. Ούτε ο ένας μου το εξηγεί, ούτε ο άλλος. Αφού τόσους μήνες αδυνατό να μάθω την απάντηση, αυτό σημαίνει πως δεν είμαι καλή ρεπόρτερ. Αναφέρει η Μαύρη Λίστα, ο συντάκτης. Ερωτώ τον έναν, ερωτώ τον άλλον, σιωπή εκατέρωθεν. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στη στάση του ενός για τον άλλον. Τουλάχιστον μιλώντας σε εμένα, ο κύριος καθηγητής, τελεία, ο κύριος καθηγητής, τον οποίο τον έμαθε ο θυρωρός πολυκατοικίας του, παρένθεση, πολιτικά διότι σαν επιστήμονας ήταν εκ των προτέρων πετυχημένος, κλείνει παρένθεση χάρη στον Αλέξη Τσίπρα, καταφέρεται με τα χειρότερα λόγια για τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά ούτε για τους χαρακτηρισμούς του μου εξηγεί ο Φαραντούρης το μένος του για τον Αλέξη. Μάλιστα.
Η πολιτική μετακίνηση του κυρίου Φαραντούρη, ο τρόπος που ήρθε αυτή η πολιτική μετακίνηση στο ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια, από την περίοδο που θέλησε να προσχωρήσει το 2019 από την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, αργότερα η στήριξη στο Στέφανο Κασελάκη, η στήριξη του Στέφανου Κασελάκη προς τον ίδιο τον κύριο Νίκο Φαραντούρη για το Ευρωψηφοδέλτιο και η εκλογή του, με προσπάθεια σε κάθε περίπτωση, για την Ευρωβουλή. Αργότερα η κρίση, η νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, η αμφισβήτηση του Στέφανου Κασελάκη, η καθαίρεσή του από την ηγεσία και η προσπάθειά του να είναι ένας εκ των υποψηφίων που διεκδίκησε την προεδρία των τελευταίων εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ, και μέχρι σήμερα η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, είναι μια πορεία που έχει πολλές διακεκομένες. Πολλές. Είναι λίγο λαβυρινθώδης αυτή η πορεία, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σύμφωνα με τη μαύρη λίστα, ο λόγος που τα σπάσανε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν τα είχαν και συμβασμένα και ποτέ. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, σε κατέρωθεν, σε κάθε περίπτωση. Εγώ βλέπω απόλυτα και καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ ζουμί πίσω από τη στήλη της μαύρης λίστας, γιατί τα έσπασαν ο Αλέξης με τον Νικόλα και τα έσπασαν χοντρά, ούτε ο ένας μου το εξηγεί ούτε ο άλλος. Αφού αδυνατό τόσους μήνες να μάθω την απάντηση, αυτό σημαίνει πως δεν είμαι καλή ρεπόρτερ, αναφέρει συντάκτρια. Ερωτώ τον έναν, ερωτώ τον άλλον, σιωπή κατέρωθεν, υπάρχει μια τεράστια διαφορά στάση του ενός για τον άλλον. Τουλάχιστον μιλώντας σε μένα, αυτό ισχύει. Ο κύριος καθηγητής, τον οποίο τον έμαθα θεωρώς πολυκατοικίας του, όπως είχε πει κάποτε ένας αείμνηστος υπουργός του ΠΑΣΟΚ, παρένθεση πολιτικά, διότι σαν επιστήμονας ήταν εκ των προτέρων πετυχημένος, κλείνει παρένθεση, χάρη στον Αλέξη Τσίπρα το μάθαν πολιτικά, καταφέρεται με τα χειρότερα λόγια για τον πρώην Πρωθυπουργό. Για ποιο λόγο? Ερώτημα δικό μου αυτό. Για ποιο λόγο? Αλλά ούτε για τους χαρακτηρισμούς του μου εξηγεί ο Φαραντούρης το μένος του για τον Αλέξη. Ερώτημα. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να απαντηθούν. Κάπως. Ίσως και αυτά να αποτελέσαν το λόγο μετακίνησης του κύριου Φαραντούρη. Υπήρξε ανταπόκριση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να έγινε? Πολλά. Πάρα πολλά. Σειρά πραγμάτων. Σειρά ερωτημάτων, τα οποία τα θέτει η μαύρη λίστα σήμερα. Και θέτει ερωτήματα για τον κύριο Φαραντούρη. Πώς? Γιατί οι επιλογές δεν είναι επιλογές δεύτερης και τρίτης γραμμής, είναι πρώτης γραμμής. Ασχέτως, ξέρετε, άμα καθόμαστε και λέμε και μιλάμε περί ενότητας, μιλάμε και λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεται μια ενότητα, χρειάζεται η επόμενη μέρα, χρειάζεται σκέψη. Ναι, χρειάζεται και μια συνέχεια και μια συνέπεια. Αν η αξιοπιστία στην πολιτική έχει φύγει, και δεν θα κάνω προσωπικές επιλογές, μιλάω για μια γενικότητα αυτή τη στιγμή, αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αν αυτές οι επιλογές οδηγήθησαν σε μια αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος από την ελληνική κοινωνία και μια απαξίωση, σημαίνει γιατί κάπως η συνέχεια και η συνέπεια χάθηκε. Λοιπόν, αυτά από τη Μαύρη Λίστα και την One Voice, η ειδική κατηγορία του πολιτικού ρεπορτάζ της Μαύρη Λίστα, στην One Voice και στο onevoice.gr. Σημερινό φίλο της One Voice, πολύ δυνατό, σε πληθώρα θεμάτων στο εξωφυλό του. Παιδιά, ο καιρός πάρα πολύ καλός, μην το ψάχνετε, πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Βγαίνουμε έξω, περπατάμε. Θερμοκρασία στην πόλη για σήμερα, η οποία θα κινηθεί στους 25 βαθμούς. 2-3 αποφόροι άνεμοι. Για αύριο, Τετάρτη, θερμοκρασία 24 με 25 βαθμούς. Καθαρός ο καιρός, 2-3 αποφόροι άνεμοι. Για Πέμπτη και μετά θα τα πούμε, μην βιάζεστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μουσική λίγο για να πάμε στο καλεσμένο μας.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του αυτά τα πρώτα λεπτά να φιλοξενούμε στον αέρα του Flash 99,4 και στην εκπομπή «Άκου τη φωνή σου», τον εκπρόσωπο της εκδοτικής εταιρείας Ραδάμανθης, του εκδοτικού οίκου Ραδάμανθης, τον κύριο Χρήστο Τσαντή, ο οποίος θα μας μιλήσει και τον οποίο και καλημέρα του ζωφθείς αμέσως. Κύριε Τσαντή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα θα μας δώσετε μια πρόγευση αναφορικά με ένα ιστορικό πόνημα, με μια κατάθεση ψυχής έντυπη, την οποία επανεκδίδει, αν δεν κάνω λάθος, ο εκδοτικός οίκος Ραδάμανθης, το βιβλίο του κυρίου Μανούσακα, το έμεινε του κύριου Μανούσακα, σε σχέση με την ακροναυπλία ως τόπο εξορίας, ως ένα μέρος το οποίο μαρτύρησε δημοκρατία, ως ένα μέρος από τα χειρότερα που καταγράφησαν στην ιστορία του ελληνικού εμφυλίου και του μετεμφυλιακού κράτους, με την επίσημη παρουσίαση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 το πρωί στο περίπτωμα 15 της ΔΕΘ, και θα ακολουθήσει και σχετικός διάλογος και μετά την παρουσίαση του βιβλίου. Mm-hmm. Θέλετε να μας μιλήσετε και για το βιβλίο πρώτα?
1: Ναι. Πρόκειται για ένα βιβλίο, μπορούμε να πούμε, σταθμός για την περίοδο για την οποία μιλάμε, δηλαδή την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής στην Ελλάδα και βέβαια μετά για τον εμφύλιο. Είναι ανθρώπινη αφήγηση, ειλικρινής αφήγηση από έναν άνθρωπο που τα έζησε στο πετσί του, γιατί ο Γιάννης Μανούσακας ήταν εκεί, και όπως καταλαβαίνετε έχει και έντονη βιωματική δύναμη, αλλά και διαβάζεται και με τις λογοτεχνικές του αρετές, ας το πούμε, σαν βιβλίο. Το έργο του Μανούσακα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αποτυπώνει τα βασανιστήρια, τον εγκλισμό καταρχήν, τις πολιτικές αντιφάσεις εκείνης της περίοδου, της εποχής, είναι προσωπική μαρτυρία, είναι και ιστορική αλήθεια ταυτόχρονα, και νομίζω ότι από όλους τους, και όταν βγήκε η πρώτη του έκδοση το 1975, αλλά και τώρα, και από ιστορικούς και από δημοσιογράφους, έχει προσεγγιστεί ως μία από τις σημαντικότερες μαρτυρίες για τις πολιτικές διώξεις και για την κατάσταση στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Συνοψίζει ίσως όλο το δράμα που ζήσαμε στον ελληνικό χώρο τότε.
0: Αν κάτι κερδίζει, θεωρείτε, γιατί τουλάχιστον ό,τι ξέρω, το ξέρω από προσωπικές αφηγήσεις δικών μου προσώπων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έζησαν σε τόπους εξορίας, στον Αιστράτη συγκεκριμένα, στον Άγιο Ευστράτιο, στα μετεμφυλιακά χρόνια, προσεγγίζει και την καθημερινότητα η οποία υπήρχε σε αυτά τα ερημονήσια για τους κρατούμενους, για τους εξοριστέντες?
1: Ναι. Ξεκινώντας από την ακροναυπλία, ο Μανούσακας μιλάει για όλα όσα έζησε εκεί, με λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή. Ίσως είναι το πιο πλήρες έργο όσο αφορά την ζωή μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα, και πέρασε και στην Κατούνα, στη Νετόλα Καρνανία, πέρασε στην Κέρκυρα, δηλαδή έχει μια διαδρομή σε φυλακές και αργότερα. Το συγκεκριμένο βιβλίο βέβαια εστιάζει κυρίως στην ακροναυπλία και στις φυλακίσεις της κατοχικής περίοδου. Έχει, ναι, την καθημερινότητα της ζωής στη φυλακή είναι με λεπτομέρειες μέσα.
0: Αυτά τα οποία έχουμε δει, κύριε Τσαντή, τουλάχιστον από όσοι έχουμε διαβάσει βιβλία σε σχέση με τους τόπους εξορίας στη χώρα, έχει υπάρξει και μια ταινία η οποία τις δεκαετίες του 70 στα μεταπολιτικά χρόνια που θέλησε να προσεγγίσει κινηματογραφικά την καθημερινότητα σε ένα τόπο εξορίας, κυρίως το Happy Day, άμα το έχετε παρακολουθήσει, κυρίως που θέλησε λίγο να μπει στο ψυχολογικό κομμάτι, τα ψυχολογικά βασανιστήρια και τα καψόνια, να το πω έτσι, τα οποία γινόντουσαν. Όλη αυτή η κατήχηση καταγράφεται, η κατήχηση εννοώ τα παιδιά μας τα άρρωστα, τα οποία εκπέσαν του κομμουνισμού και η μαμά πατρίδα θέλει να τα θεραπεύσει και τα έχει φέρει εδώ πέρα. Όλη αυτή η κατήχηση καταγράφεται μέσα στο βιβλίο?
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα, υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Υπάρχει και η στάση του ελληνικού κρατικού μηχανισμού, των δοσιλόγων, η προσπάθεια των οργανωμένων βασανιστηρίων, ας πούμε, για να τους σπάσουν, η συνεργασία τους μετά με τις αρχές κατοχής, με τους Γερμανούς και με τους Ιταλούς, όπου τους παραδώσανε. Στην Ελλάδα είχαμε το φαινόμενο ότι ο Μανούσακας μπαίνει στην ακροναυπλία το 1939. Το 1939.
0: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Αλβανία.
1: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ναι. Και ταυτόχρονα όμως συνυπάρχουν και οι αντιφάσεις από τη στάση του ΚΚΕ, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνη την περίοδο, τους κρατούμενους, πολιτικούς εξόρεστους, τους πολιτικούς κρατούμενους της ακροναυτίας. Οι συνεχές του αντιφάσεις, η άρνηση να δοθεί μια εντολή τέλος πάντων ή να πάρθει μια πρωτοβουλία απόδρασης, δραπέτευσης ενώ το κράτος κατέρεε, γιατί περιγράφεται μέσα αναλυτικά το πώς ας πούμε αυτός ο μηχανισμός ο κρατικός τότε είχε καταρρεύσει, αλλά ποτέ δεν δόθηκε εντολή για την απόδραση ή την δραπέτευση τέλος πάντων των κρατουμένων που θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί πολύ νωρίτερα στην αντίσταση και να την είχαν στηρίξει, να την είχαν βοηθήσει και φυσικά και πιθανό να ήταν και να ζούσαν κιόλας στην πορεία.
0: Παρακαλώ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, υπάρχει αντίφαση, ταυτόχρονα υπάρχουν περιγραφές των μαθημάτων, της οργανωμένης ζωής, ο Γλινός που παρέδιδε τα μαθήματά του και επιστημονικά και πολιτικά μαθήματα, αλλά συνυπάρχει και η μηδενική πρωτοβουλία ταυτόχρονα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή το βιβλίο έχει μια εστίαση εσωτερική, γιατί είναι γραμμένο με ψύχρεμη, με κριτική ματιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως αποκαλύπτει και τους μύθους γύρω από όλη αυτή την υπόθεση της ακροναυτίας και από τη μία πτέρυγα και από την άλλη πτέρυγα. Γι' αυτό και ταράζει. Γι' αυτό και πολλούς τους ενοχλεί.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Γίνεται αναφορά σε γνωστά πρόσωπα με τα οποία Μανούσακας εκείνο το διάστημα έτυχε να συμβρίσκεται στην ακροναυτία?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κάποια
1: ναι.
0: Ονόματα που μπορείτε να μας πείτε από αυτά?
1: Γκρόζος, Γλινός, είναι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Περνάει ένα μεγάλο μέρος της κατοπινής ηγεσίας του ΚΚΕ ή του κινήματος γενικότερα. Αγωνιστές που κάποιοι μάθαμε τα ονόματά τους με τις φωτογραφίες τις περίφημες των εκτελεσμένων που αυτές τις μέρες γίνονται και οι ταυτίσεις των ονομάτων και υπάρχουν ονόματα μέσα γιατί ο Μανούσακας αναφέρεται σε ονόματα, έχει κρατούσε αρχείο και έχει και τα ονόματα των κρατουμένων στη φυλακή και κάποιοι ήταν ανάμεσά τους, ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξέρουμε σήμερα.
0: Βρέθηκε μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη και τον Νίκο Ζαχαριάδη και να το διάστημα στην ακροναυτία ή πέσανε σε διαφορετικές περιόδους?
1: Ο Ζαχαριάδης ήταν στις γερμανικές φυλακές στη διάρκεια της κατοχής.
0: Εκείνο το διάστημα, ναι, ναι, ναι, στο Auschwitz.
1: Πριν πρέπει να ήταν στις φυλακές της Κέρκυρας, νομίζω. Μαζί με το
0: γιατί αναδιαστήματα από την ακροναυτία πέρασε όλη τότε μεγάλη ηγεσία του ΚΚΕ από τους λεγόμενους τότε.
1: Ναι, ναι, κατά διαστήματα ναι, πέρασαν σχεδόν όλοι. Το κύριο δεν είναι τα πρόσωπα, γιατί ναι, υπάρχουν και τα πρόσωπα, ναι, αλλά ναι. Το κύριο είναι πώς ας πούμε ένας μηχανισμός ουσιαστικά καταστολής και διάλυσης του ανθρώπου, ένας μηχανισμός που λειτουργεί, τον ξέρουμε εμείς με τον τίτλο στρατόπεδα συγκέντρωσης,
0: ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς τα ξαναζούμε και σήμερα. Και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά ένας μηχανισμός αντίστασης, ο οποίος όμως αναπαράγει τα ίδια ακριβώς προβλήματα που έχει και ο κρατικός μηχανισμός, δηλαδή που επιβάλλεται, ας το πούμε, στους συντρόφους του με έναν τρόπο. Και αυτό είναι το στενάχωρο, το δύσκολο, όπως και σήμερα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο βαρύ και θλιβερό είναι, ας πούμε, θύματα των στρατοπέδων συγκέντρωσης να μετατρέπονται πλέον σε θύτες. Λέω για την υπόθεση του Ισραήλ και τα λοιπά. Προφανώς. Δηλαδή υπάρχει και επικαιρότητα γύρω από αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Υπάρχει μια διαχρονικότητα, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ναι. Πάμε στην παρουσίαση, στα της παρουσίαση ουσιαστικά. Μπορείτε να μας αναφέρετε τα μέλη του πάνελ τα οποία θα μιλήσουν για το βιβλίο, την κεντρική παρουσίαση, τι θα υποθεί περίπου?
1: Ναι, στη συζήτηση θα είναι ο κύριος Λάσκος, η κυρία Κεφάλα, γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Μαζί θα συνεργαστούμε πρώτη φορά. Ο Πάνος ο Γρηγοριάδης που μας έκανε και την οργάνωση της όλης συζήτησης, δημοσιογράφος, θα πω και εγώ κάποια πράγματα και ελπίζουμε να γίνει μια ωραία συζήτηση γιατί και επίκαιρο είναι και ανοίγει και μεγάλο κεφάλαιο όσο αφορά την ιστορική μνήμη και το τραύμα του εμφυλίου. Εκ των πραγμάτων δηλαδή λειτουργεί σαν ιστορικό ντοκουμέντο, σαν πολιτικό κείμενο, αλλά δίνει και την αφορμή για ένα μεγάλο πλατή δημόσιο διάλογο για αυτά τα ζητήματα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Αρχικά θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε σε επίπεδο αλληλεπίδραση του βιβλίου, πώς κινείται σε αυτή τη φάση, γιατί σαν εκδοτικός οίκος φαντάζομαι έχετε κάποια στοιχεία υπόψη σας, πρώτον αυτό, και δεύτερο, έχουμε συνηθίσει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες είδους παρουσιάσεις μεγάλου ιστορικού βεληνικούς, πρόσφατης γνώσης της ιστορίας της πατρίδας μας, να μην υπάρχει πολύ νεαρός κόσμος. Φαντάζομαι θα θέλετε νεαρό κόσμο την ερχόμενη Κυριακή στην παρουσίαση την οποία θα γίνει. Αυτό γιατί γίνεται? Υπάρχει αποστασιοποίηση, θεωρείτε, του νεανικού κόσμου από την πολιτική, από τα τεκτενόμενα των περασμένων δεκαετιών?
1: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα που ανοίγεται, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σίγουρα ένα κομμάτι, ένα τμήμα της νεολαίας που ενδιαφέρεται, ψάχνει, αναζητά. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι αδιάφορο ή να έχει άλλες προτεραιότητες. Αυτό πάντα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, δεν είναι καινούριο. Δεν ζούμε εξάλλου και σε κάποια εποχή, να το πούμε έτσι, έντονης πολιτικοποίησης ή συλλογικών δραστηριοτήτων κλπ. Αλλάζουν πολλά. Μάλλον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια εποχή μετάβασης ίσως. Γενικά ως τώρα υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει, ως τώρα είχαν μεγάλη συμμετοχή, mm-hmm. αρκετά μεγάλη συμμετοχή και στην Αθήνα και, και στην Κρήτη, τώρα με την ευκαιρία αυτή στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι βοηθάει η κατάθεση του Μανώσακα βοηθάει για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Το βιβλίο δεν κλείνει κάτι, ανοίγει αυτή τη συζήτηση και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον.
0: Είναι νομίζω πολύτιμο, διότι δεν μιλάμε για μια επιστημονική ανάλυση, μια ιστορική αναφορά θεώρησης, μιλάμε για μια κατάθεση βιωματική, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαρτυρία από έναν άνθρωπο που τα έζησε από πρώτο χέρι, γιατί ο Μανώσακας ήταν δραστήριος, καταρχήν να πω δύο λόγια για τον συγγραφέα, γιατί έχει την αξία του.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Γεννήθηκε το 1907 στην Κρήτη, σε ένα χωριό στο Ρέθυμνο, μεγάλωσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικά, έγινε τσαγκάρης. Εντάχθηκε στην αριστερά, εκλέχθηκε πρόεδρος στο χωριό του το 1934 και ήρθε στη συνέχεια η δικτατορία του Μεταξά να τον πάψει από τη θέση του και να τον στείλει στην ακροναυλία. Μετατέθηκε με μεταγωγές που γίνανε, βρέθηκε στην Ακρανία και αργότερα στην Κέρκυρα, από όπου κατάφερε και έφυγε και μπήκε στην αντίσταση. Εντάχθηκε στην αντίσταση. Μάλιστα έγινε και διοικητής Ύλης Υπηκού στη Ρούμελη και στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Συνέχισε και σαν αντάρτης των εμφύλιων, στην Κρήτη πλέον γιατί είχε επιστρέψει. Και με το τέλος του εμφυλίου, με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού τότε, έζησε κυνηγημένος για ένα διάστημα, τον συλλάβανε και πάλι το 1952, έφαγε μια καταδίκη σε 17 χρόνια φυλακή, αποφυλακίστηκε το 1964 και τότε ξεκίνησε ουσιαστικά να γράφει. Το 67 η Χούντα τον ξανάπιασε. Ζούσε παράνομα ουσιαστικά χωρίς δουλειά, προσπαθούσε να γράψει και μετά τη μεταπολίτευση αρχίζει να εκδίδει το έργο του. Και το πρώτο αυτό το εμβληματικό για την ακροναυλία και κάποια άλλα βιβλία που έβγαλε. Ο Μανώσακας έφυγε από τη ζωή το 1995.
0: Το 1995,
1: το έργο αυτό είχε χαθεί, ας το πούμε ουσιαστικά, και με τη βοήθεια της οικογένειάς του επιδιώξαμε να το σώσουμε ουσιαστικά, να υπάρχει σαν ιστορικό τεκμήριο για όλους τους ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται για εκείνη την ταραγμένη εποχή.
0: Αρχικά να ευχηθούμε να η εκδήλωση της Κυριακής να πάει πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε. Θα είμαστε και εμείς εκεί, εγώ προσωπικά να το καλύψω δημοσιογραφικά, οπότε θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και εκ του σύνεγγυς, να γίνει ένας πολύ όμορφος διάλογος ιστορικής επίγνωσης και διάγνωσης εκείνου του διαστήματος, το χρόνο που αναφέρονται στο βιβλίο. Επόμενο πόνημα, επόμενο μεγάλο έργο το οποίο θα δημοσιεύσει ή θα επαναδημοσιεύσει ο εκδοτικός οίκος.
1: Υπάρχουν αρκετά σε εξέλιξη και σε κίνηση, θα τα πούμε όλα στην ώρα τους. Υπάρχουν και κείμενα του Μανώσακα, mm-hmm. μετά, για τα οποία συζητάμε και αυτά να τυπωθούν ξανά.
0: Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο Flash
1: 99,4. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Εννοείται. Και εννοείται, μένουμε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε εκ του συνέχεια. Χάρηκα πολύ, κύριε Τσαμπή.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.

0: Θα σας πω γιατί έβαλα αυτή τη μουσική από την αρχή της εκπομπής. Γιατί στο δεύτερο μισό, μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμά μας, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Αβραμόπουλο, έναν εκ των λίγων στη χώρα που ξέρουν την βιογραφία και τη ζωή και πράγματα σε σχέση με το τέλος του μεγάλου ήρωα της δημοκρατίας, του Αλέξανδρου Παναγούλη, ο οποίος έφυγε πριν μερικές μέρες από τη ζωή την 1η Μαγιά του 1976, αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε κατά της δικτατορίας κατά τη διάρκεια της Χούντας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οπειράθηκε να δολοφονήσει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, συνελήφθη, βασανίστηκε, καταδικάστηκε, αμνηστέθηκε αργότερα. Κατά την μεταπολίτευση πολιτεύτηκε και δολοφονήθηκε μία ημέρα στις 1η Μαγιά του 1976. Δολοφονήθηκε. Τέλος, υπάρχουν πολλές σκιές σε σχέση με το περιβόητο αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο του στέρισε τη ζωή. Υπάρχουν πολλές σκιές, να μιλάω λίγο κάπως political correct, να το πω έτσι. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγο που θα έχουμε τον κύριο Πάνο Αβραμόπουλο στον αέρα της εκπομπής του Flash 3.4. Φεύγουμε για διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Δεν φεύγετε, μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ένα δεύτερο ημίωρο μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Ένα ηχητικό το οποίο θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε λίγο πριν πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Με ρωτάτε αν είδα χθες το ντοκιμαντέρ. Παιδιά, το είδα. Θα τα πούμε τα επόμενα δύο λεπτά μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμα. Εδώ, Flash 9.4, άκου τη φωνή σου.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Flash 99.4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
15: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
17: Κύριε Πρόεδρε, λέω όμως ότι και εσείς έχετε κάνει πάρα πολλές προσωπικές επιθέσεις και στον ίδιο και στη σύζυγό του και σε άλλα στελέχη, πας περιπτώσει.
18: Ποιες είναι αυτές οι προσωπικές
17: επιθέσεις? Πάρα πολλές φορές το έχετε κάνει. Πάρα πολλές φορές από τη Βουλή το έχετε κάνει.
18: Βγήκα εγώ να πω στον ίδιο ή για τη σύζυγό του κάποια ανακρίβεια, σαν αυτή,
17: για
18: το θανόντα πατέρα μου?
17: Αν λέτε ότι έχει αμύθιτη περιουσία, πριν από δύο λεπτά το είπατε, ότι έχει αμύθιτη περιουσία αυτή η οικογένεια. Έχετε κάποιες αποδείξεις αυτό, ότι υπάρχει κάποια αμύθιτη περιουσία?
18: Καταρχάς, εγώ δεν μίλησα για την οικογένεια Μητσοτάκη. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε.
17: Εντάξει, τώρα,
18: η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστή στη χώρα. Είναι γνωστό ότι η οικογένεια Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει, έχει μια δυνατότητα να ζει με πολύ μεγάλη άνεση. Έχει τη δυνατότητα να έχει εξοχικό, καλά, να το χαρούν οι άνθρωποι, μαζί με τον δίπλα από τον κύριο Χριστοφοράκο στην Τίνο, για παράδειγμα. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν έχω εξοχικό μεσοτυχία με τον Χριστοφοράκο στην Τίνο. Τι να κάνουμε? Αλλά όταν ήρθε εδώ ο Μητσοτάκης, δεν το ρωτήσατε ποτέ πώς και έχεις αυτό το εξοχικό στην Τίνο μεσοτυχία με τον Χριστοφοράκο. Εμένα με ρωτάτε όμως.
19: Μην ανησυχείτε.
17: Δεν ρωτήσουμε γι' αυτό.
18: Ποτέ δεν θα το κάνετε, κύριε Παπαχελά.
17: Νομίζετε?
18: Όχι, είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος και στοιχηματίζω μαζί σας. Στοιχηματίζω ότι ποτέ δεν θα το κάνετε.
19: Πάντως έχουν γίνει
18: και πιστεύω
19: πολύ,
18: ότι σήμερα όλοι οι Έλληνες πολίτες,
19: συνεντεύξεις
18: Έλληνες,
19: για όλα τα θέματα,
18: όλοι
19: με
18: Έλληνες
19: όλους τους
18: σήμερα,
17: είναι αυτό που λένε
18: όλοι οι Έλληνες πολίτες σήμερα, πιστεύω ότι βγάζουν ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι για όλα τα δεινά αυτής της χώρας κατ' εσάς, φταίει ο Τσίπρας.
19: Κύριε Πρόεδρε, σας βολεύει να κάνετε αυτή
18: οποίος,
19: την ανάγνωση.
18: Φταίει ο Τσίπρας,
19: δεν είναι
18: ο οποίος. Αυτό.
19: Τι να κάνουμε τώρα?
18: Εσείς μπορείτε να κάνετε
19: ξαναλέω
18: την κριτική.
19: Ότι αυτή είναι η ανάγνωση,
18: αλλά,
19: που θέλετε να κάνετε.
18: Αλλά πρέπει να ακούτε και τον
19: και
18: αντίλογο.
19: Κάνετε.
18: Διότι για πολύ καιρό, για ένα σχεδόν χρόνο, σε αυτά εδώ τα στούντιο, αυτή η κριτική γινόταν χωρίς τον αντίλογο.
19: Με δική σας
18: σήμερα,
17: μας τρελάνε, σήμερα, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
18: Σήμερα έχετε.
17: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
18: Εγώ σα
0: Το είδα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό δεν πόνισε το κεφάλι μου. Πήρα να παυσίπονο μετά. Λοιπόν, η απάντηση, αν υπήρχε παιδιά επιτελείο πέριξ του πρώην πρωθυπουργού που θα μπορούσε να δώσει πέρα από ένα email screenshot απαντητικό για το τι απαντήθηκε πριν μερικές ημέρες, πριν λίγο καιρό, όταν κλήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός και συμμετάσχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Χρειάζεται φαρέτρα. Χρειάζεται σκέψη. Χρειάζεται φαντασία. Χρειάζεται εργατικότητα. Ρωτήθηκε, όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός το 19 στην τελευταία του συνέντευξη στην προεκλογική, ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky, ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τότε μέχρι σήμερα, πώς το εξοχικό στην Τίνο ήταν μεσοτυχία με τον Χριστοφοράκο της Siemens. Νομίζετε, θα το ρωτήσουμε, έλεγε ο κύριος Παπαχελάς. Ακόμα το ρωτάνε. Σαν εργαλείο αυτό. Φαρέτρα. Επιχειρηματολογία. Και κάποια στιγμή να τηρηθεί και αυτή η ρημάδα, η δημοσιογραφική ιδεοντολογία, ρε παιδιά. Το έχουμε ξεχυλώσει το έργο τελείως. Το έχουμε ξεχυλώσει. Οπότε, το είδα το ντοκιμαντέρ. Τι να πω. Η Ελλάδα ιδρύθηκε το 2015. Υπήρξε για ένα χρόνο, δεν υπήρξε πριν. Για ένα χρόνο πήγαν όλα άθλια και μετά ήρθε ο Σωτήρας. Από το 19 και μετά δεν υπήρξε μεσοδιάστημα, τίποτα άλλο. Αυτό. Μουσική.
20: Μα θα έρθει η ώρα που θα δουν Αλεξάνδρε Κάτσε.
0: Δεν καθυστερώ άλλο, πηγαίνω στην κουβέντα μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάνα Βραμόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βραμόπουλο, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδί, χρόνια πολλά σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Να είστε καλά, αποδίδουμε τις ευχές. Δεν έχουμε φύγει πάρα πολύ από τη μέρα σύμβολο, την ημέρα την 1η Μαΐου του 1976, όπου με ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα ο αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο Αλέκος Παναγούλης, χάνει τη ζωή του. Είστε από τους ανθρώπους από τους λίγους στην Ελλάδα που ξέρουν τόσο σημαντικά βιογραφικά του στοιχεία, την προσφορά του τόσο στην προδιδακτορική δημοκρατία, τον αγώνα της δημοκρατία, τον αγώνα του κατά της Χούντας και φυσικά αυτό το οποίο ήθελε, πρέσβευε και την καλύτερη Ελλάδα που ήθελε όταν επέστρεψε η δημοκρατία το 1974 στην Ελλάδα. Θέλω να μιλήσουμε για τον Αλέκο Παναγούλη. Να μας κάνετε να μας πείτε ποιος ήταν τελικά ο Αλέκος Παναγούλης.
20: Αδιαφιλονίκητα αποτελεί μια εμβληματική μορφή του δημοκρατικού χώρου, ένας ήρωας της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ατομικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών. Με δημοκρατικό ευγενές ήθος και παράλληλα ένας διανοούμενος, να ξέρετε, της πολιτικής, που κάτι, κύριε Παπαδί, απουσιάζει από τις μέρες μας και αυτό συνιστά και ένα βαθύτερο έγκλημα του πολιτικού ποδίου. Βλέπετε σε προγενέστερες εποχές οι φυσιογνωμίες της πολιτικής κοινής, ο αείμνηστος Γιώργος Παπανδρέου, ο Ηλίας Ηλίου και προγενέστερα υπήρξαν προσωπικότητες, αν το θέλετε, πολυεπίπεδης παιδείας και πνευματικής και πολιτισμικής συγκρότησης. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν αποσιάζει. Ο Αλέκος λοιπόν ο Παναγούλης είχε τη στόφα, είχε αυτό το πολιτισμικό κεντρικό φορμάτ μιας τέτοιας πολυεντρικής προσωπικότητας. Ως σπουδές είχε τελειώσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μάλιστα στην Κυριακή έχω την τιμή να έχω τελειώσει και εγώ αυτή τη σχολή. Υπήρξε και φοβερός ποιητής, ποιητικές του συλλογές στις οποίες είχε εκδώσει η φίλη του και δημοσιογράφος η περιβόητη Ριάννα Φαλάτση και στη Ρώμη και, στο Παλέρμο. Και μάλιστα τις ποιητικές του συλλογές εδώ, ρίστον παράδοσος λέω, τις είχε προλογίσει η κορυφαία προσωπικότητα της κοινοθεσίας και της τέχνης, ο Πιέρ Παόλο Παζολίνη. Σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιες υψηλές ηθικές σφαίρες εκκινεί το Παναγούλης. Τώρα, στην αμιγώς πολιτική δράση. Ξεκινάει λοιπόν, ενώ έχει λάβει χώρα η Χούντα, με το πραξικόπημα του Απριλίου του 1967, ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου του 1968, θα πραγματοποιήσει την απόπειρα εναντίον του τυρανοκτόνου του δικτάκτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου, ο οποίος διέμενε στη Βίλα στο Λαγωνίσι, που λένε και για τους νεότερους ακρατές, κύριε Παπαδί, ότι την είχε παραχωρήσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Έχουν ένα συμβαλισμό, ξέρετε, αυτά τα στοιχεία. Στο 38 λοιπόν, 38 χιλιόμετρο ήταν η βίλα του Παπαδόπουλου και περίπου στο 32ο, 33ο, με κατεύθυνση προς την Αθήνα, εκεί που υπάρχει μια σύραγα για τα όμβρια ύδατα, ο Παναγούλης είχε φτιάξει τον εκρηκτικό μηχανισμό τη βόμβα, είχε κατέβει κάτω στη θάλασσα, όμως δεν είχε καλή οπτική επαφή από τα βράχια και για 1-2 δευτερόλεπτα εξεράγει, αν το θέλετε, όχι έγκυρα ο εκρηκτικός μηχανισμός και έτσι λοιπόν απετράπη δολοφονία του δικτάκτορα. Θα καταφτάσουν σύντομα αστυνομικές δυνάμεις, θα προσπαθήσει να κρυφτεί, μάλιστα είχε φορέσει και ένα μαγιό, είχε κρυφτεί στα βράχια, τον βρήκαν, τον ταυτοποίησαν και τον πήγαν στην ΕΣΑ, στην περιβόητη στρατιωτική αστυνομία με τα βασανιστήρια και με το φοβερό βασανιστή, το Θεοφελογιανάκο, αρχικός τον πήρε ο Θεοφελογιανάκος, σταγματάρχης της ΕΣΑ και την ίδια μέρα κατέφτασα τη Δράμα στην οποία ήταν για στρατιωτικές υποχρεώσεις, ο αντισταγματάρχης Ιωαννίδης, ο μετέπειτα δικτάκτορα στο δικτάκτορα Παπαδόπουλο. Και κάνει το κόντρα πραξικόπημα στο πραξικόπημα του Παπαδόπουλου και βεβαίως ήταν και ο βασικός υπαίτιος της προδοσίας της Κύπρου. Τον βασανίζουν λοιπόν, θα βγει το δικαστήριο περίπου τον Οκτώβριο, φυλακίζεται, θα κατορθώσει να αποδράσει, όμως θα τον ξαναπιάσουν και τώρα, κύριε Παπαδή, θα τον πάνε σε μια φυλακή που είχε κατασκευαστεί ειδικά για να τον τιμωρήσουν, να τον διαλύσουν ψυχικά και φυσικά, η οποία ήταν πάρα πολύ μικρή, είχε, αν το θέλετε, το σχήμα του τάφου. Και εκεί πέστε τα πάνδυνα. Τον βασάνιζαν νυχθημερών με απίστευτα και φάνταστα βασανιστήρια. Του έβαζαν πειραχτωμένα σύρματα στην ουρήθρα, στα γενικά όργανα, του σβήνανε τσιγάρα. Όμως είχε τέτοια τεράστια και ανεξάρτητα ψυχικά αποθέματα ο μεγάλος Παναγούλης, ο οποίος δεν εκάφτει το ηθικό του και προσπαθούσε την αντιδρομή των καιρών, αυτή την τραγική συγκυρία για εκείνον, να τη μετατρέψει σε γόνιμο πολιτισμικό έργο.
0: Θέλω, έγραφε κύριε ποιήματα. Αβραμόπουλε, να το καταθέσω επειδή το έχω μπροστά μου. Είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο. Θα διαβάσω τη στιχομηθία από την κατάθεση του Αλέκου Παναγούλη στο στρατοδικείο των βασανιστών της Χούντας, όταν κατέθετε για το διάστημα κράτησής του και των βασανιστήριων του εκεί. Έλεγε: αναγκαζόμουν να λιποθυμήσω, γιατί τότε σταματούσε η ανάκριση, έλεγε ο Αλέκος ο Παναγούλης. Τους έβριζα με τα χειρότερα λόγια, γιατί τότε νευρίαζαν και με χτυπούσαν περισσότερο, και όταν με χτυπούσαν περισσότερο λιποθυμούσα και σταματούσε η ανάκριση. Και μου λέγανε, με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Γιατί ρε Προδότη δεν πολεμάς την εθνική μας κυβέρνηση και δεν μας αφήνεις να πάμε την Ελλάδα μέχρι το Δούναβι? Αυτοί θα μας πηγαίναν, λέει, απαντούσε ο Παναγούλης, αυτοί θα μας πηγαίναν μέχρι το Δούναβι που χάσαμε τη μισή Κύπρο εξαιτίας τους και θα φτάνανε οι Τούρκοι μέχρι το Φάληρο.
20: Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό το απόσπασμα το οποίο διαβάζετε και μας αναρρυπίζει τις ωραίες αυτές μνήμες για τον, για τον εμπνευσμένο αγωνιστή της δημοκρατίας και πάνω απ' όλα ωραίο άνθρωπο. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέκβαση, κύριε Παπαδίκη, και να πω και κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό και οφείλουμε αυτά να τα τονίζουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί πολλές φορές ο φακός της ιστορίας, εσείς τα ξέρετε σαν δημοσιογράφος σαν κύριος, κάνει και αδικίες και δεν πέφτει εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Ο Παναγούλης πέραν του Στάθη, του μετέπειτα πολιτικού και υπουργού και στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είχε και πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ μια περίοδο, μας περιπτώσει μιας επίσης πολύ πλούσια σε πολιτική δράση προσωπικότητας, είχε η τραγική μάνα Παναγούλη, η Αθηνά Παναγούλη, γι' αυτό και απεκλείσει η μάνα της Δημοκρατίας. Yeah. Είχε και άλλο ένα παιδί, ένα παλικάρι, έναν αθυπολοχαγό, τον Γιώργο Παναγούλη, ο οποίος η Χουντική με προδοτικό και ύπουλο τρόπο, αυτός είχε φύγει αφού το έλαβε χώρα η Χούντα, του υπέμεισαν ότι γύρισε πίσω, δεν πρόκειται να σε πειράξουμε, θα σου δώσουμε αμνηστία. Και εκεί με αυτή την υπουλία και την ησυχία αναδρία που πάντοτε τους διέκρινε, τον δολοφόνησαν μέσα στο καράβι καθώς γύριζε από την Αφρική, αν δεν απατώμε. Όπως με τον ίδιο ύπουλο τρόπο είχαν δολοφονήσει τον άλλο αγωνιστή της Δημοκρατίας, αυτή την ενάρετη προσωπικότητα, τον Νικηφόρο Μανδυλαρά. Ναι. Τον δολοφόνησαν και είπαν ότι πήγε και τον εξέβρασε η θάλασσα στις ακτές της Ρόδου.
0: Ο οποίος είχε λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο Μανδυλαράς, κύριε Ευρωμπούλη, είχε μια τεράστια συνέπεια, πολέμησε το παλάτι πριν ακόμα τη Χούντα. Είχε εκείνο το νησιώτικο από τη Σύρο, νομίζω, καταγόταν, αν δεν κάνω λάθος.
20: Ήταν από την Άξο.
0: Από την
20: αδύρατο της Άξο και σας το λέω για τον εξής λόγο. Εγώ είχα την ηθική ευτυχία και τιμή να έχω καθηγητή και πνευματικό μου μέντορα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο μια γιγάντια παγκοσμίου κύριος προσωπικότητα, τον Μανώλη τον Πρωτονοτάριο.
0: Μπράβο.
20: Που είχε αδελφό και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μανώλης βέβαια ήταν εντεταγμένος στο ΠΑΣΟΚ, κάτοτε σταθερός και μετακίνητος. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παγκοσμίου κύρους, είχε πάρει Ολυμπιάδες στα μαθηματικά πέρα από πατέρας των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής, έκτισε το Πολυτεχνείο, τη σχολή των ηλεκτρομηχανικών των πατρών, άπειρα βραβεία, θεωρείται ο πατέρας ο πρίτανης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ήταν λοιπόν από την Άξο ο Μανώλης. Και ο Αίμισος και όταν μας καλούσε τους φοιτητές στα Χριστούγεννα και έκανε στην Τριβωνιανού δίπλα το πρώτο γραφείο αυτά τα πάρτι τα οποία ήταν διάστητα από αγάπη πατρική φιλότητα, μας καλούσε σαν παιδιά του. Έλεγε ο Μανώλης, σε μένα το όραμά μου είναι τα φτωχόπεδα να μπουν στο Βαρβάκιο, να μπουν στο Μετσέβιο και να γίνουν μεγάλοι επιστήμονες και να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Τέτοιο όραμα. Μου διηγείται λοιπόν ο Μανώλης ότι ήταν ένας μύθος ο Μανδυλαράς και είχε πρωτοστατήσει, πρώτον κύριε Παπαδί, είχε πρωτοστατήσει στις δημοκρατικές δίκες, αν θυμάστε, μετά τον Εφίλιο, αξιωματικών οι οποίοι προσπαθούσαν τότε οι σκληρές δεξιές κυβερνήσεις με στημένες δίκες και χαλκία.
0: Υπόθεση Ασπίδα και τα υπόλοιπα, ναι.
20: Ναι, ναι, ακριβώς. Και επίσης είχε πρωτοστατήσει στα δικαιώματα σε επίπεδο εργατικού δικαίου για τα δικαιώματα των εργατών της Μύριδας. Ναι. Η Νάξος ήταν η γενοσιουργός, αν το θέλετε, χώρος το οποίο παρήγε τη Σμύριδα, τα Σμυριδόπανα.
0: Ναι, ναι.
20: Και ο Μανδυλαράς ήταν αυτός που κατόρθωσε να θεσπίσει μέσα στον εργατικό κώδικα την προάσπιση των δικαιωμάτων. Αυτά για την παρέκβαση που κάναμε.
0: Είχε και μία, να μου επιτρέπετε και να πάμε και στο τέλος, στο Λέκο Παναγούλη για το να είμαι στο Μανδυλαρά, το εξής ότι. Και βεβαιώστε μία, αν θέλετε, αμφισβητήστε μάμα κάνω λάθος πάνω σε αυτό, το καταθέτω γιατί το έχω διαβάσει. Είναι ότι καταφερόταν κάτω του παλατιού και της οικογένειας Γλίξμπουργκ, λέγοντας ότι είναι δυνατόν να εισηγούνται αυτοί ότι είναι Έλληνες από τα χρόνια του Βυζαντίου, Γλίξμπουργκ. Υπάρχουν, λέει, αυτά τα ξενικά ονόματα, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε, λέει, 100% Ρωμιοί, 100% Έλληνες. Δεν υπάρχει Γλίξμπουργκ σαν επώνυμο.
20: Ναι, το έχω διαβάσει σε κάποιο ανάγνωσμα αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε να εμείνω είναι ο Παναγούλης μαζί με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Νικηφόρο Μανδυλαρά, συνιστούν ευδηματικές φυσικές.

0: ότι ήταν συνεργάτες του Παναγούλη και καθώς προσπαθούσαν κύριε Παπαδί να βρουν γραφείο στην Αθήνα επί 3-4 μήνες, με όποιο τίμημα, με όποιο υπερβολικό ενίκιο, δεν τους είχαν κάνει τέτοιο αποκλεισμό, δεν μπορούσαν να βρουν ούτε ένα ερείπιο ούτε ένα γκρεμμύδι για γραφείο. Τέτοιο αποκλεισμό είχε κάνει το κρατούν πολιτικό σύστημα στον Παναγούλη. Και επίσης είχε εξαγγείλει, που αυτό σήμανε και την δολοφονία του κατά την υποκειμενική μου κρίση, είχε εξαγγείλει το άνοιγμα των φακέλων της ΕΣΑΣ.
1: Αυτό θέλω να πάμε στο τέλος του. Στο τέλος του, τι σηματοδότησε αυτό. Υπάρχει εκείνο το κορυφαίο πρωτοσέλιδο, δεν θυμάμαι τώρα ποια εφημερίδα είναι, μετά την ημέρα του θανάτου του, μετά το τραγικό, με τις πολλές σκιές τροχαίο δυστύχημα. Τι θα αποκάλυπτε ο Παναγούλης.
0: Δολοφονία.
1: Τι θα αποκάλυπτε ο Παναγούλης. Είχε μιλήσει ότι από βήμα τους Βουλής θα μιλήσει για ονόματα οποία στελέχωσαν, είναι υπουργοί, τον κρατικό μηχανισμό της Χούντας.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Προσέξτε να δείτε τι είχε γίνει. Ναι. Ο Παναγούλης είχε εκλεγεί το 1974 στις εκλογές που έλαβαν χώρα το Νοέμβριο, αν δεν απατώμα, το 1974. Είναι συμβολικές ημερομηνίες γιατί έχουν μια συμμετρία και με το Πολυτεχνείο. Είχε λοιπόν εκλεγεί με την Ένωση Κέντρου Νέας Δυνάμης. Ναι. Για τους νεότερους, η Ένωση Κέντρου Νέας Δυνάμης ήταν το επίγονο κόμμα της Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπαδρέου. Ακριβώς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θέλησε να το κληρονομήσει και συνέστησε, ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Εκεί λοιπόν υπήρξαν λαμπρές προσωπικότητες στην Ένωση Κέντρου Νέας Δυνάμεις. Ο Ζήγδης, ο Μαύρος, Μαγκάκης, ο Έλα, λαμπρές προσωπικότητες.
1: Μια παρένθεση, επιτρέψτε μου, ήταν ένας πολιτικός ο οποίος ήταν 40 χρόνια μπροστά. 40 χρόνια
0: μετά. Ναι, ναι. Απίστευτες προσωπικότητες. Ναι, ναι, ναι. Μεγέθη. Δηλαδή τότε η Βουλή έβλεπε και σε ένα ηθικό δέος. Ο καθένας τους ήταν ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Δηλαδή ήταν απίστευτες προσωπικότητες και οικουμενικού κύρους, έτσι, με περγαμηνές. Όπως και από τη δεξιά παράταξη. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος. Αν μπορεί κανείς να πει ποτέ δεξιό τον Κανελόπουλο, γιατί όλη την πορεία και το ήθος του μόνο δεξιό δεν ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για λόγους στιγμής χωροταξίας. Ο Παναγιώτης ο Παπαλιγούρας, κύριε Παπαδί, που ήταν υπουργός οικονομικών και του κάνανε έξωση. Μπορείτε να διανοηθείτε υπουργού οικονομικών για να το κάνουν έξω στο σπίτι του. Τόσο τίμιος ήταν ο Παπαλιγούρας. Τα λέω αυτά για να δείξουμε ότι δεν κάνουμε σπέκουλα και δεν προσεγγίσουμε την ιστορία μόνο από την πλευρά, επειδή εγώ είμαι τεταγμένος, αν το θέλετε, στο δημοκρατικό χώρο. Αναγνωρίζουμε με λεβεντιά και με αξιοπρέπεια και άλλες προσωπικότητες από άλλους χώρους που είχαν ήθος όμως, πολιτισμική συγκρότηση, αγάπη για την Ελλάδα και παρήγαν έργο. Άρα λοιπόν, λέω ότι θα αποκαλύψει το φάκελο της Κύπρου, το φάκελο της ΕΣΑ, συγγνώμη, με τους βασανιστές, ναι, ναι. Και καταγγέλει, προσέξτε κύριε Παπαδί, καταγγέλει τον Δημήτρη Τσάτσο, τον αημιστό, τον συνταγματολόγο, ναι, ναι. Ο οποίος είχε εκλεβεί και αυτός βουλευτής με την Ένωση Κέντρινες Δυνάμεις, τον καταγγέλει ότι είχε ενεργό συμμετοχή μέσα στους μηχανισμούς της Χούντας. Και επίσης είχε καταγγείλει και τον αέμισο τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης και μετέπειτα πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Ευάγγελο Αβέροφ, ότι είχαν ενεργό ανάμειξη στα δρόμενα της Χούντας και νομίζω το αντιλαμβάνεστε.
1: Ο Αβέροφ με το κίνημα της πιτζάμας που είχε πει και τα σταγονίδια μετά επί υπουργίας του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εκείνη τη φάση πάντως τον είχε κατηγορήσει, δεν ξέρω κατά πόσο τεκμηριωμένο αυτό, αλλά. Πάντως το γεγονός ότι μετά δολοφονήθηκε ο Παναγούλης, πολύ λίγο καιρό, και επεστράτευσε τότε το σύστημα μια βλακώδη, ανόητη δικαιολογία ότι ήταν κάποιος στέφας από την Κόρυθο. Είχαν τότε φωτογραφίες, θυμάμαι ένα μικρό παιδάκι, 5-6 χρονών, και μου είχε μείνει μια εικόνα από την Ακρόπολη με αυτό το στέφα φωτογραφία, ότι και καλά ασύνδα δημιουργήσε τις οδικές συνθήκες για να σκοτωθεί ο Παναγούλης. Ήταν καθαρή δολοφονία, να μην κοροϊδευόμαστε και να μην αποπροσανατολίζουμε, κύριε Παπαδί, τον κόσμο. Και εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε δημοκρατικό είδος, οφείλετε με στένος και αυταπάρνηση αυτά να τα τονίζετε, να μην τα μασάμε. Για τα νέα παιδιά, ζώντας σε συνθήκες ηρεμίας και πολιτικής σταθερότητας, δεν υποπτεύονται τις δραματικές στιγμές του ιστορικού παρελθόντος. Είναι τραγικό, νέα παιδιά, σας το λέω με συγκίνηση, να μην ξέρουν τον Παναγούλη, να μην ξέρουν τον Γρηγόρη Λαμπράκη, να μην ξέρουν ανθρώπους που χύσανε το αίμα τους, καταστρέψανε καριέρες και δώσανε τα πάντα για τη δημοκρατία.
1: Κύριε Αβραμόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί, ξέρετε, πάρα πολλές φορές και έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο στο παρελθόν. Κάθε χρόνο, μια τέτοια μέρα, 1η Μαΐου, που γράφω ένα άρθρο για τον Αλέκο Παναγούλη.
0: Ναι.
1: Το εξής. Αν τα πράγματα, αν η πορεία των πραγμάτων ήταν διαφορετική, ο Αλέκος Παναγούλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε για πρώτη φορά. Είχε
0: βρει, νομίζω. Ναι, κεντρογενής, κύριε Παπάδη.
1: Ναι, ήταν τόσο ενωτικός, τόσο κεντρογενής. Είχε εκείνο το χαμόγελο, είχε εκείνη τη σοφία. Είχε πει τη μεγαλύτερη αλήθεια μέσα σε όλα τα πονήματά του, ότι η ελευθερία πάνω απ' όλα είναι καθήκον. Είχε δώσει μια άλλη διάσταση σε όλα τα λεγόμενά του.
0: Και επίσης να υπομνήσουμε, κύριε Παπάδη, να μου επιτρέψετε, και το ωραίο ποίημα που είχε γράψει στις ποιητικές συλλογές που, όσο σας έχω πει, είχαν βραβευτεί και πανευρωπαϊκά με προλόγους του Παζολίνη. Το πάλι ξεκίνημα, νέοι της αγώνας, οδηγεί της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι, αλλά δάκρυα γεμίσουν οι τάφοι, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Το μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης, κυνηγητής και βασανιστής και αυτός από τη Χούντα, όπως είχε γράψει και το Λεντάκι χτυπάνε τον Ανδρέα, το φοβερό τραγούδι. Ο Παναγούλης, όπως ωραία το θέσατε, όπως το έχω πει και σε άλλη φιλόξενη εκπομπή τηλεοπτική του αγαπητού Βασίλη Ταλαμάγκα, ο Παναγούλης,

0: ο Καρτάλης από το Βόλο, ο Νίκος ο Βελογιάννης, ο συμπατριώτης μου από την Αμαλιάδα, ήταν προσωπικότητες που εξέσπαζαν τα κλασικά όρια του πολιτικού συστήματος. Με το πολιτισμικό ήθος, με την παιδεία, την πολυεδρική, την ευγένεια, τη γλυκύτητα, τη φοβερή κοινωνική διείσδυση που είχαν, όπως ωραία το θέσατε κύριε Παπάδη, αν ζούσανε θα είχαν αλλάξει το ρου της ιστορίας.
1: Θα
0: να
1: μπορούσε,
0: βάλω μέσα και τον Αΐνικο γεννηματά, ο οποίος γεννηματάς όμως...
1: Ναι. Ξέρετε, θέλω να σας πω. Δηλαδή, μιλάμε για μια δεκαετία που ουσιαστικά γίνονται τεράστιες πολιτικές μεταβολές. Έρχεται αργότερα το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και προκύπτει ότι προκύπτει μέχρι τη δεκαετία του 80. Ο Αλέκος Παναγούλης, εκφράζοντας στο κέντρο, θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο της επόμενης μέρας, να είναι αυτός το επόμενος πρωθυπουργός του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
0: Κατά μία σοβαρή εκδοχή και κατά τη δική μου πολιτική εκτίμηση, ναι, κύριε Παπάδη. Είναι αυτό, δεν μπορώ να σας το τεκμηριώσω, αλλά είναι μια βάσιμη
1: εκτίμηση. Μιλάμε στη σφαίρα του φαντασιακού, άμα γινόταν τα πράγματα διαφορετικά.
0: Μιλάμε σε μια βάσιμη εκτίμηση, όπως και για τον Αΐνη στο γεννηματά, ήταν τέτοια η προσωπική και πολιτισμική ακτινοβολία που είχαν, που σίγουρα θα ισοπεδώνανε το πολιτικό σύστημα. Όπως επίσης και για τον Μπελογιάννη, σας το τονίζω, έτσι,
1: να.
0: Από το ΚΚΕ, να τιμούμε τους ανθρώπους που, αν το θέλετε, κάνανε θυσίες. Ο Μπελογιάννης να καταλάβετε το πολιτισμικό του φορτίο, όπως και ο Ζαχαριάδης, με τις όποιες κακά σκοτεινά σημεία του που είχε, γιατί είχε πάρα πολλά τέτοια, μέτρη της πολιτικής σύντριγκας του Παρασκηνίου όμως, είχαν γράψει και δύο μελετήματα για τον Κωστή Παλαμά που θεωρούνται από έγκυρους πανεπιστημιακούς της λογοτεχνίας ότι είναι αξεπέραστα. Mm-hmm. Θέλω να σας καταδείξω με αυτόν τον τρόπο τι πελώριος προσωπικότητες και τι πολυεδρικό πολιτισμικό είδος είχαν αυτοί. Δεν ήταν κλασικοί πολιτικάντηδες που βλέπουμε τώρα τον ημερό μας. Με ένα κουστούμάκι, μια γραβατούλα και κάμε. Δηλαδή ασήμαντοι, ουτιδανοί. Για φανταστείτε τώρα Μιχαλακόπουλος, να πάμε πιο πίσω, Θεμιστοκλής ο Πούλης, Γιώργος Παπανδρέου. Προσωπικότητες που μόνο δέος έπιανα να τις παρακολουθείς. Και απέναντι σε αυτούς τους γίγαντες, σήμερα το πολιτικό σύστημα κυκλοφορούν ανθρωπάκια. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτό το αδόκιμο όρο, αλλά και πάρα πολύ φιλοχρήματι, κύριε Παπάδη, θα μου το επιτρέψετε. Ο συμπατριώτης μου, τον πύργο πρωθυπουργός, ο Στέφανος Σταφανόπουλος, ο οποίος κεντρογενής ήταν, βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις είχε κάποια σημεία τα οποία ελέγχονται, όπως με την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ενώσεως Κέντρου.
1: Ναι, ναι.
0: Επέθανε στον πύργο και κάνανε έρανο για να κυδέψουν ολόκληρο πρωθυπουργό. Το διανοείστε? Το 1995.
1: Ναι, ναι,
0: το διανοείστε ότι έγινε έρανος για να κυδευτεί πρωθυπουργός? Ναι. Και σήμερα βλέπεις άλλους πρωθυπουργούς που έχουν τεράστιες περιουσίες, κύριε Παπαδή. 100 ακίνητα, σπίτια, καταθέσεις, μετοχές. Δηλαδή αυτά, και εγώ σας το λέω και για τους τιμίους ανθρώπους και το δεξιό χώρο, για να μην θεωρήσετε, όπως και οι ακροατές σας, ότι κάνουμε πολιτική κερδοσκοπία. Μιλάμε μονόπλευρα. Όχι. Τους τίμιους και τους ενάρετους ανθρώπους, από όποιο πολιτικό χώρο, τους τιμούμε, αναρρυπίζουμε τη μνήμη τους, τους έχουμε πρότυπα και παραδείγματα, ώστε οι νέες γενιές να εμπνέονται και να δουν διδάγματα από αυτούς. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Περισσότεροι είναι απλουτοκράτες, λαφτάδες.
1: Είναι...
0: Όχι.
1: Θέλω προς τα τελείωμα...
0: Ναι.
1: Θέλω προς το τελείωμα, κύριε Αβραμόπουλε, πριν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την έπαρξη λόγου που μου δώσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ αρχικά. Να κλείσουμε με ένα ερώτημά μου, το οποίο είναι και κάπως ρητορικό, αλλά θέλω να μου αναφέρετε που είμαστε στο σήμερα. Η πολιτεία σήμερα, μέχρι σήμερα, έχει τιμήσει τη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη όσο θα έπρεπε, όπως θα έπρεπε? Έχει γίνει κάποιο Ινστιτούτο, κάποιο ίδρυμα? Διαφωτίστε μας λίγο πάνω σε αυτό.
0: Ναι, όχι, κοιτάξτε, έχουν γίνει στην Πλατεία Δικαιοσύνης, στο ΡΕΞ απέναντι στην Πανεπιστημίου, υπάρχει ο Ανδριάντας. Και επίσης το 1996, αν δεν απατώμε, τα ελληνικά ταχυδρομεία στη σειρά πρόσωπα εξέδωσαν μια σειρά με το πρόσωπο του Παναγούλη.
1: Γραμματώσιμο.
0: Και ότι είχε εκδώσει μια τηλεκάρτα. Όμως εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι καθαρά μνημονησιακού, έχουν χαρακτήρα μνημοσύνου. Θέσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Έχουν δημιουργηθεί δομές για να προαγάγουν και να εμπεδώνουν στις νέες γενιές τον Παναγούλη? Όχι. Μα να σας πω και κάτι, να πάμε λίγο και πιο πίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Ακόμα και για τον Παύλο Μελά, την ευληματική αυτή προσωπικότητα, κύριε Παπαδή, δεν την έχει τιμήσει η πολιτεία. Τον Παύλο Μελά, ο οποίος κατέβηκε στο Μακεδονικό Αγώνα, γιατί εγώ προέρχομαι από το Πατριωτικό Πασόκ, ήμουν στο γραφείο του Στέλιου του Παπαδαμελή, με πατριωτικές ευαισθησίες πάντα. Mm-hmm. Τον Παύλο Μελά, που όταν κατέβηκε την πρώτη φορά στη Μακεδονία, κατέβηκε παράνομα, γιατί τότε η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, κύριε Παπαδί, δεν τον αναγνώριζε το Μακεδονικό Αγώνα.
1: Ναι.
0: Σκέφτεστε πόσο κόστος είχε ένας άνθρωπος με πατέρα δήμαρχο, με οικονομική κατάσταση, για τον πατέρα σου ήταν δικηγόρος στη Μασσαλία, σε Σιτριά, και είχε έρθει με πολύ περιουσία στην Ελλάδα. Να θυσιάσει την καριέρα του, την περιουσία του, τα λεφτά του. Του στέλνει μια επιστολή η γυναίκα του, η Ναταλία, που ήταν γόρο του πρωθυπουργού, του Δραγούμη, και του λέει: Παύλο, πού με αφήνεις εμένα και τα παιδιά μας? Σας το λέω με συγκίνηση.
1: Ναι.
0: Δακρύζοντας. Και της λέει: Ναταλία, με καλή Ελλάδα. Αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία, όπως ωραία το λέτε, κύριε Παπαδί, ποιο βιβλίο μνημονεύει σήμερα τη θυσία του Παύλου Μελά? Κανένα. Και όχι μόνο τούτο, επιτρέψανε οι κρατούντες στα σκουπίδια τους φασίστες της Χρυσής Αυγής να ιδιοποιούνται το όνομά του.
1: Ναι.
0: Με ποιο δικαίωμα, κύριε Παπαδή, η Χρυσή Αυγή λερώνει την προσωπικότητα του Παύλου Μελά? Για αυτά αγωνίστηκε ο Παύλος Μελάς. Αγωνίστηκε για μια Ελλάδα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και όχι για φασιστικά σύνδρομα. Πρέπει να τα δούμε αυτά που λέτε. Πρέπει να σκύψει η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξει ένα αλφαβητάρι, πείτε το όπως θέλετε, που προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, το τονίζω για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε μονολεκτικά, να βρει προσωπικότητες πρότυπα, να τα διδάξει στα Ελληνόπουλα, στα νέα παιδιά και να τους πει ότι η Ελλάδα οικοδομείται με το παράδειγμα τέτοιων γιγάντων και όχι με τα ανθρωπάκια που κυκλοφορούν σήμερα στην πολιτική πιάτσα.
1: Κύριε Βραμόπουλε, θέλω από καρδιά σας να σας ευχαριστώ για την πολύ γόνιμη και πολύ συμβολική συζήτηση την οποία είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ εγκαρδίως, χρόνια πολλά και θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και συγχαρητήρια για την υψηλού δημοκρατικού ήθους εκπομπή που κάνετε, γιατί δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, κύριε Παπαδή, που να προβάλλουν Παναγούλη ή να προβάλλουν Παύλο Μελά ή να προβάλλουν τέτοια Νικηφόρο Μανδελαρά. Το σύστημα δεν θέλει τέτοια πρότυπα. Θέλει ανθρωπάκια, εφήμερους που θα τους ξεπεράσει η θύελα της ιστορίας.
1: Εδώ θα είμαστε και να το αντιπαλέψουμε, κύριε Ρωμαπούλε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
0: Εγώ την αγάπη μου και κάθε καλό σε όλους. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Μνήμη του Αλέκου Παναγούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναβρωμόπουλο, εκ των λίγων στη χώρα που γνωρίζουν τόσο εμπεριστατωμένα την βιογραφία, την προσφορά, το έργο και το τέλος του αγωνιστή της Δημοκρατίας, του Αλέκου Παναγούλη. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ στο Flash 99,4. Όταν παιδιά έχει ωραίους καλεσμένους, περνάει έτσι και πολύ γρήγορα η ώρα. Πήγε μία η ώρα. Πήγε μία η ώρα με τα πολλά. Έχουμε και πάρα πολλά πράγματα σήμερα να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω για αύριο. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Τετάρτη 6 Απριλίου αύριο. Με δύο έτσι πιο ανάλαφρες κουβέντες. Θα έχουμε ποδόσφαιρο αύριο στο πρώτο μας ημίωρο. Θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι την Κύπρο, όπου η ομάδα του λαού, η Ομόνια, το σήκωσε. Θα έχουμε αύριο μια σχετική συζήτηση. Θα βάλουμε και το αθλητικό κομμάτι λίγο στο παιχνίδι. Καλό είναι γι' αυτό. Στο δεύτερο μέρος, ό,τι έχει να κάνει λίγο με τα καλλιτεχνικά, λίγο πιο gossip αύριο το δεύτερο μέρος εκπομπής. Και εννοείται μέσα στην εβδομάδα εξαιρετικές συνεντεύξεις, συζητήσεις εδώ στον αέρα του Flash 99,4. Δεν φεύγετε. Μένετε εδώ στο Flash 99,4. Συνεχίζετε το πρόγραμμα σε λίγα λεπτά από τώρα. Μπαίνετε καθημερινά και ενημερώνεστε από το onevoice.gr και το thesio.gr με το ανανεωμένο layout. Όλες οι ειδήσεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι τρέχει με τις τοπικές ειδήσεις. Μπαίνετε την onevoice, το φίλο μας, σε όλα τα περίοδα της χώρας που κυκλοφορεί καθημερινά μόνο με 1,5 ευρώ. Εκτός Σαββάτου και την Κυριακή, το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Έρχονται πολύ δυνατά πρωτοσέλιδα μέσα στην εβδομάδα, αποκαλύψεις και πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Μέχρι αύριο, σας αφήνω και ανανεώνουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική απάντηση αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε χθες διημερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραιτήθηκε χθες ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπήρξε ιστορικός στέλεχος του κινήματος, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των Ελλήνων πολιτών, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, η διαφθορά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
6: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Oh, Mamma Mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σκέψου τότε δεν βλέπαν μέλλον, σκέψου τι νιώθουν και τι πιστεύουν τώρα. Οι νεότεροι άνθρωποι για το παρόν και το μέλλον. Επειδή όμως οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, οι μηδιακοί, γράφουν και την ιστορία και τη γράφουν όπως θέλουν, γράφουν και το παρόν και το μέλλον. Πολλά, πολλά πρέπει να αλλάξουν και πρώτα απ' όλα πρέπει να το καταλάβουν οι νέοι, πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που είναι τα θύματα της εκμετάλλευσης και της περιθωριοποίησης, ποια είναι τα αίτια αυτής της πραγματικότητας και ποιοι τους τρώνε και την καθημερινότητά τους και το μέλλον τους. Πάμε Χρήστο, πάμε λίγο να ακούσουμε και την επόμενη στροφή από αυτό το προφητικό τραγούδι και θα συνεχίσουμε μετά με την πολιτική μας ανάλυση. Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού.

Πάμε λοιπόν στο παρόν, φίλες και φίλοι. Η Ryanair εδώ. Το hub στη Θεσσαλονίκη. Λέξη hub, τι όμορφη. Hub. Hub η Ελλάδα ενέργειας, hub η Ελλάδα αερομεταφορών και αεροπορικών μετακινήσεων, hub η Ελλάδα ναυτιλιακό, hub η Ελλάδα τα τρένα, τρένα δεν υπάρχουν παιδιά, συγγνώμη, hub παντού, hub και κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πυλώνα σταθερότητα, το αναγνωρίζουν όλοι, αφού τους κάνουμε τη δουλειά τους, αγοράζουμε τα πανάκριβα όπλα, γιατί όχι. Και πάει λέει στα Εμιράτα ο πρόεδρος Μητσοτάκης για πέμπτη φορά λέει. Και ακούω τον κύριο Μανάκη που λέει και μη μας λέτε λοιπόν ότι είμαστε

Είχαμε. Έχουμε θέματα, έχουμε θέματα με την τεχνολογία. Είχε μια ζημιά, όπως θυμάστε, εκεί στην περιοχή που είναι ο σταθμός. Και ο πάροχος, η Vodafone, δεν κάνει καλή δουλειά, καθυστερεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως, παιδιά. Ryanair, λοιπόν, αυτή η low cost αεροπορική εταιρεία, η οποία πήρε κάποια κίνητρα, 300.000 λέει το χρόνο έπαιρνε από τον Οργανισμό Τουριστικής και Προσωπικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης στα πρώτα χρόνια, για να βάλει μπροστά τις γραμμές, να φέρει κόσμο στη Θεσσαλονίκη, να βοηθήσει τον τουρισμό. Και τώρα οι της Θεσσαλονίκης λένε ότι αυτή δούλευε μόνο για τη Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη δεν δούλευε, και ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να την πληρώνουν, και λογικό είναι, διότι την πλήρωσαν υποτίθεται για να δώσουν ένα κίνητρο να μπει, να εγκατασταθεί. Αυτά όμως χτυπάνε στον ανταγωνισμό, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Άπιστη η Αιτζέντα παίρνει από αλλού, τα παίρνει χοντρά το κράτος. Λοιπόν, άφησε να πάρει κάτι και η Ryanair. Μόνο που έρχονται αυξήσεις 15% στις υπηρεσίες που προσφέρει Fraport, τα άλλα παλικά.

0: από τη Γερμανία που έχουν πάρει τα ελληνικά αεροδρόμια και λέει «Οπ, δεν τα σηκώνω αυτά, πέφτω έξω». Άρα είπεστε τη Fraport να τα κατεβάσει για μένα, τουλάχιστον, έτσι, φυσικά όλες αυτές οι αυξήσεις πάνω στους εμάς πέφτουν, έτσι, γιατί μετακυλιώνται στα εισιτήρια, στα κόστη μετακινήσεων. Και έχουμε τα πιο ακριβά κόστη μετακινήσεων στο εσωτερικό της χώρας. Η Ryanair για να σε πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη ή η Aegean ακόμη περισσότερο θέλει 100 και 200 ευρώ ανάλογα με τι μέρα και πότε το κλείνεις και για να σε πάει μέχρι το Παρίσι μπορεί να θέλει και 15 ευρώ. Έτσι, για να καταλαβαίνετε πώς μας δουλεύουν και πώς μας κλέβουν. Παιδιά, εκεί που έχουν έλεγχο και αποκλειστικότητες και είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, σε καρφώνει και στα παίρνει. Συσκέπτονται λέει όλοι οι φορείς της πόλης, ζητάνε από την κυβέρνηση να παρέμβει, Ryanair, Fraport, να βρεθεί λύση. Η λύση, παιδιά, είναι αν καταλάβουμε πώς δουλεύουν αυτές οι πολυεθνικές και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αλλιώς κάθε φορά θα μας εκβιάζουν, θα μας παίρνουν και περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση απέρριψε τελικά όλες τις προτάσεις των κομμάτων και αυτή του Πασόκ και Εξεταστική Επιτροπή για το Predator, μετά τις αποκαλύψεις στη δίκη και τις δηλώσεις Ντέλιαν, πώς το λένε αυτόν τον τύπο, τον Εβραίο Απόστρατο, πίσω από ό,τι φαίνεται εκβιάζει το Μητσοτάκη και το ξέρει ο Μητσοτάκης και πανικόβλητος ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να γίνει και συζήτηση στη Βουλή γιατί λέει υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας. Προσέξτε, το Predator εθνική ασφάλεια. Γιατί, τι έκανε το Predator? Το Predator παρακολουθούσε εκτός από να πήγε να παρακολουθήσει τον Τρολάκη, δεν τα κατάφερε γιατί δεν το πάτησε. Δημοσιογράφους που κάνουν αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για σκάνδαλα όπως ο Κουκάκης, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, επιχειρηματίες. Τι κατασκόπευαν? Το Δένδια που ήταν υπουργός εξωτερικών παρακολουθούσαν. Τι κατασκόπευαν? Εις βάρος της χώρας. Αυτοί οι υπουργάρες, όλοι οι Χατζηδάκης, Δένδιας κλπ. Γιατί δεν ζητάνε, Γεωργιάδης και όλοι αυτοί που τους μόλυναν με το Predator, γιατί δεν ζητάνε? Δεν νιώθουν αξιοπρέπεια, δεν έχουν. Αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα. Η κατασκοπία μέσα από αυτούς εις βάρος της χώρας. Γιατί δεν ζητάνε να διευκρινιστεί αυτή η κατάσταση? Κλειστά. Δεν χρειάζεται να γίνονται δημόσια αυτά. Και λένε δεν με πειράζει, και ας με παρακολουθούσαν και τι έγινε. Καρδούλα τους ξέρει τι τους έχουν μαζεμένα και θα τα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Όχι μόνο δεν θα μπουν φυλακή γιατί βρέθηκαν τρελοί πρωτοδίκες να τους ρίξουν 126 χρόνια φυλακή όλους αυτούς, τους ιδιώτες ιδιοκτήτες του Predator. Έτσι. Και γι' αυτό ανακάλυψε λοιπόν η κυβέρνηση ότι πρόκειται για την εθνική ασφάλεια, αλλά δεν μπορεί με 120 μόνο να συγκρουθεί η Εξεταστική Επιτροπή. 151! 151 έχει η Νέα Δημοκρατία. Πάει και αυτό. Δεν είπαμε ότι έχει την κοινωνική πλειοψηφία και κάθε φορά κάνει ό,τι θέλει. Ερμηνεύει όπως θέλει νόμους, καταστατικά, τα πάντα. Και εδώ προσέξτε την αντίφαση. Ενώ αποδέχεται ότι υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσουν εθνικά μυστικά λόγω κατασκοπίας, δεν ψάχνει, ρε! Δεν ψάχνει ποιοι τα κάνανε όλα αυτά, γιατί τα κάνανε και πώς. Και αν έγινε η δίκη αυτών, δεν έγινε γιατί ο Άριος Πάγος ή η Νέα Δημοκρατία τα ζήτησε η κυβέρνηση. Έγινε γιατί κάποιοι ιδιώτες κάναν τις μηνύσεις. Και θέλουν να τα κλείσουν αυτά, να τα κουκουλώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε Σύφη. Α, για την άλλη, την ίδια τύχη. Για την προανακριτική, για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς. Όπως το ζητούσε και η κυρία Κοβέση. Ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα το κάνουν, τώρα το καλοσκέφτηκαν. Σου λέει: εκλογές έρχονται, άμα τα ανοίξουν αυτά. Πέρα από ότι έχουν πρόβλημα εσωτερικό στη Νέα Δημοκρατία, σου λέει: μας εκθέτει συνεχώς. Κάλυψε μας και κάπου. Άλλωστε για σένα δουλεύαμε όλοι εμείς. Λοιπόν, λέει: απ, δεν γίνεται, λέει, προανακριτική. Δεν βρήκαμε τίποτα στοιχεία. Λέει. Δεν υπάρχουν. Γιατί να κάνουν προανακριτική, λέει, και να παιδεύεται το κοινοβούλιο και να σέρνεται η χώρα για μήνες. Το ξέρουν. Εκλογές πλησιάζουν. Και βλέπουν στις δημοσκοπήσεις όποτε προκύπτει θέμα διαφθοράς και αποκαλύψεις, ειδικά για ΟΠΚΕΠΕ και όχι μόνο, πέφτουν δύο-τρεις μονάδες. Όποτε τους δίνεται ευκαιρία να πουλήσουν πατριωτισμό, ανεβαίνουν δύο-τρεις μονάδες. Ναι, έτσι θα πάμε με τις εκλογές. Έτσι θα σώσουν τη χώρα όλοι αυτοί. Πάνε λοιπόν, τελειώνουμε σε λίγες μέρες και με αυτά για να μην βασανίζεστε. Δεν τελειώνουν ποτέ βέβαια. Γιατί είτε αλλάξει την αλλάξει κυβέρνηση, θα βρουν δρόμους αυτοί που θέλουν και θα συνεχίσουν τις αποκαλύψεις. Και αν βέβαια χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι. Όχι, το άνθρωπο 86 δεν πρόκειται να τα αλλάξουν. Ποτέ δεν πρόκειται για να φυλάνε τα ρούχα τους. Κάτσε Κασταρίδη. Κάνει μια αναλυτική εξήγηση γιατί παραιτήθηκε. Αυτά που περιγράφει είναι ακριβή. Σε κάποια από αυτά τα επιβεβαιώνει και η οργάνωση του Πασόκ Αμπελοκήπων Μενεμένης. Σήμερα με ανάρτησή της στα social media και μετά άλλα βέβαια όλα όσον αφορά το καταστατικό, τον αποκλεισμό κλπ. Θα τα πούμε τον κύριο Καστανίδη, την Παρασκευή έχουμε πει και θα τα πούμε στην εκπομπή Παρασκευή στις 1.30 ώρα. Και από την άλλη πλευρά βέβαια απάντησε το κίνημα αλλαγής, τέτοιος θα πάντα λέει ο Καστανίδης και με τον Παπανδρέο μάλλον και με τον Σιμίτη μάλλον και με τον Γιώργο Παπανδρέο μάλλον και με τον Αντουλάκη λέει δεν θα μαλώσει. Με όλους μάλλον. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Πασόκ στις καταγγελίες Καστανίδη και αφού την έκανε τη δουλειά το επίσημο Πασόκ και τον έθεσε εκτός ψηφοδελτίων, εκτός μάχης δηλαδή και του λέει μα οι αγωνιστές δεν χρειάζεται να είναι βουλευτές για να δίνουν τη μάχη και ποιος θα αποφασίσει αυτό τι θα είναι ένας αγωνιστής. Οι ψηφοφόροι φυσικά, ο λαός. Γιατί δεν αφήνεται ο λαός να αποφασίσει. Αποφάσισε την άλλη φορά και την εξέλιξε βουλευτή. Την πήρατε την έδρα. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος του αρχηγού να παίρνει όπου θέλει έδρα. Δεν την πήρε στο Ηράκλειο, την πατρίδα του, που έβγαλε και δύο έδρα στο Πασόκ. Και έβγαλε, πήρε τη Σάρφα της Ανοίξης που ήταν μόνο ο Καστανίδης. Τα λέω αυτά, παιδιά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και εδώ στη Θεσσαλονίκη που λέει καλά του έκανε, φτάνει τόσα χρόνια κλπ. Και ψήφισαν λέει κάτι ασυμβίβαστα. Ασυμβίβαστα λέει στι τριτοβάθμιε συνδικαλιστικέ οργανώσει. Για τον Παναγόπουλο το κάνουν αυτό. Ο οποίο δεν ξέρω, βγήκε, θα ξαναβγεί πρόεδρο. Πάντω ανέβασε την Πάσκη. Έτσι, τώρα το τι είναι βέβαια η Πάσχα και το τι είναι η ΕΣΕ και το τι είναι οι εκπρόσωποι, τα έχουμε πει αυτά, γραφειοκρατικές ομάδες, είναι όπως και τα κόμματα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έβαλε εκεί αυτό, δηλαδή θα αποφασίσει αυτός ποιος θα γίνει το κόμμα δηλαδή, ο αρχηγός, ποιο θα βγάζουν αρχηγό σε μια τριτοβάθμια οργάνωση. Κατά τα άλλα είναι ανεξάρτητες οι παρατάξεις. Άντε, για το ποιος θα βάζει το ψηφοδέλτιο μπορείς να αποφασίζεις. Αλλά όμως με βάση το δίκαιο από εδώ και μπρος. Όχι να ψάχνεις προς τα πίσω ποιους θα αποκλείσεις και να βάζεις αντίστοιχα όρια. Αυτά δεν γίνονται. Δεν υπάρχουν νόμοι. Γιατί τα καταστατικά των κομμάτων νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι που έχουν αναδρομική ισχύ, ειδικά σε τέτοια θέματα. Είναι τραγωδία αυτά. Αυτές είναι τραγωδίες. Σκοπιμότητες ορατές. Τώρα στη Γαλλία λέει η Total Energy, η γνωστή Total, την ξέρουμε, παρουσίασε λέει υπερκέρδη 26% παραπάνω από πέρυσι. Μπράβο Τραμπ. Μπράβο Νετανιάχου. Μακρόν όμως είναι εναντιά του. Η Total λοιπόν η γαλλική 26% παραπάνω κέρδη. Ρημάχτηκε ο Γάλλος βέβαια καταναλωτής. Οι γαλλικές βιομηχανίες οι ενεργοβόρες. Όσες δεν έχουν τρόπο, δεν έχουν βρει τρόπο. Βέβαια η Γαλλία έχει τα πυρηνικά. Έχει ΑΠΕ, έχει αυτά. Έχει υδρολεκτικά. Έχει μικρή εξάρτηση όσον αφορά την παραγωγή. Κυρίως είναι στις μετακινήσεις και στα αυτοκίνητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ρημάχτηκε. Λιγότερο βέβαια από εμάς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, αλλά και εκεί ληστεύτηκαν. Αλλά ποιοι είναι οι ληστές, το γαλλικό κράτος. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος ληστής σαν το δικό μας κράτος, σαν το δικό μας πρωθυπουργό, ο Μακρόν, και αυτός τα οικονόμησε όμως. Και η Total Energy. Και τώρα η πλάκα ξέρετε ποια είναι. Καλά, ο Μακρόν δεν μιλάει για καμιά φορολόγηση της Total, ούτως ή άλλως μέσα στο σύστημα είναι. Η Λεπέν είπε ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Και ο Μπαρτελά, ο νεαρός αυτός, ο 30χρονος, ο ψηλός, είπαμε, γεννήθηκε στην Γαλλία από Ιταλούς μετανάστες. Και ο οποίος, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός με τη δικαστική απόφαση, γιατί τα έφαγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά εκεί η Λεπέν και καταδικάστηκε και αποκλείεται να κατέβει πρόεδρος, αν αυτό ανακληθεί στο εφετείο που γίνεται τώρα σύντομα, τότε θα είναι η Λεπέν υποψηφία. Αλλιώς θα είναι ο Μπαρτελά, ο οποίος όμως είπε σε δηλώσεις του, όχι λέει, με υψηλούς φόρους λέει, στις επιχειρήσεις στη χώρα μας, λέει, δεν θα βάλουμε κι άλλους φόρους. Να τα πουλάκια μου, αυτοί οι εθνικιστές, οι πατριώτες, πιο παραδοσιακή εθνικίστρια, η Λεπέν κρατάει τη γραμμή να τα υπερφορολογήσουμε. Βέβαια δεν λέει γενικά να ανεβάσουμε και τη φορολογία στη Γαλλία για τις μεγάλες επιχειρήσεις που κέρδος σκοπούν. Αλλά τουλάχιστον εδώ το βοηθήκε. Ο Μπαρτελά, ο νεαρός Ιταλοφερμένος, τον οποίο ψάχνουν λέει, να βρουν τι πτυχίο έχει και δεν του βρίσκουν κανένα πτυχίο κι αυτόν. Άριστος λοιπόν κι αυτόν και ετοιμάζεται να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας του χρόνου, να εκλεγεί. Αυτός είπε όχι λέει, είναι πολύ ψηλή φορολογία στη Γαλλία λέει. Αυτοί που είναι με το λαό, έτσι. Κοιτάξτε και τα ξαδέρφια τους στην Ελλάδα. Είναι όλοι με το λαό. δεν βγάζουν κουβέντα όμως για τα υπερκέρδη και την υπερεκμετάλλευση, όπως καταλάβετε, φίλες και φίλοι. Πυρακάκης και τον Προβόσκι, πώς το λένε αυτόν, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνος για τα δημοσιονομικά, σε κοινή συνέντευξη χθες είπαν και οι δυο με σοβαρό ύφος: είμαστε στην είσοδο του στάσιμου πληθωρισμού. Τέτοιον είχαμε δεκαετία του 80, μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις. Τι σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός? Δεν έχουμε ανάπτυξη, αλλά έχουμε πληθωρισμό, δηλαδή ακρίβεια. Τώρα που είχαμε και κάποια αναπτυξούλα, και ξέραμε που οφείλεται, το έχουμε πει αυτό, είχαμε ακρίβεια. Θα μπούμε σε κύκλο που δεν θα έχουμε ούτε καν ανάπτυξη, ξέραμε όμως από πού προέρχεται αυτή η ανάπτυξη, δεν ήταν παραγωγική, και ξέραμε σε ποιους πήγαινε το πλεόνασμα, αλλά εντάξει, μας κάποια ανάπτυξη είχε. Σε βοηθούσε τα δημοσιονομικά, στα νουμεράκια δηλαδή. Τώρα ότι αυτή θα έχουμε. Αλλά ακρίβεια θα έχουμε και συνεχώς θα ανεβαίνει. Να μην χάνουμε χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στη χώρα. Αλλά όμως θα κάνουν το καλύτερο δυνατό. Όλα είναι εξωγενή. Απ' έξω έρχονται όλα. Από το κακό Ιράν έρχονται. Γιατί δεν υποτάχθηκε στον Τραμπ, δεν παραδόθηκε, δεν έγινε προτεκτοράτο του. Αφού το ισοπαίδωσαν, το ρήμαξαν, τρεις φορές κατέστρεψαν τα πυρηνικά του, θέλουν πάλι τα πυρηνικά του. Αυτά καταστρέψαν δύο φορές, και το καλοκαίρι και τώρα. Καταστρέψαν τους βαλιστικούς πυράβλους. Θέλουν και τους βαλιστικούς πυράβλους. Σκότωσαν και την ηγεσία τους. Τα κάναν όλα. Θέλουμε κι άλλα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τώρα προέκυψε μια κόντρα, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τραγική παιδιά. Δεν πάω βγάλω άκρη. Μάλλον εντάξει, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι το θέμα της πλήρωσης των κοινών θέσεων προέδρων στις ανεξάρτητες αρχές. Συνήγορος του πολίτη και εκεί, στη θέση του ΡΑΜ, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών των Απόρριτων των Τηλεπικοινωνιών. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το Πασόκ είχε συμφωνήσει ο Ανδρουλάκης με τον Χατζηδάκη να πάνε πακέτο. Ένας λίγο φιλοπασόκ στη μια αρχή, ένας λίγο φιλοπασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι σχάλασε και κάτι έγινε, όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι, και το Πασόκ είπε δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα να ψηφίσουμε εκεί που συμφωνούμε, δηλαδή σε αυτή τη φιλοπασόκ που συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά στον φίλο Νεοδημοκράτη εμείς δεν συμφωνούμε. Και τους λέει η Νέα Δημοκρατία ή πακέτο ή τίποτα. Και βγαίνει το Πασόκ, τα χώνει. Εδώ βγαίνει η Κωνσταντοπούλου, τα χώνει στο Πασόκ. Λέει άλλα μας λέγατε σε εμάς, ότι μαζί θα τα κάνουμε και εσείς λέει μιλάγατε και με τους άλλους. Άρα λέει παίζατε και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα ξεθελίζεστε. Και λέει το Πασόκ, ψέματα λέει η Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει σήμερα ο Μενάκης και λέει υπάρχουν 22 κλήσεις τηλεφωνικές. Ανδρουλάκη Χατζηδάκη. Για τα λουλούδια στα μπαλκόνια τους λέει μιλούσαν. Παιδιά, τι γίνεται. Σοβαρευτείτε όλοι σας και σε κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση. Έτσι, φτιάχνετε θέματα για να μαλώνετε και δεν ασχολείστε με τα σοβαρά θέματα της χώρας. Έτσι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Φίλες και φίλοι. Τώρα εκεί στην Ουκρανία μπλέξαν σε εκεχείριση. Ο Πούτιν λέει 8 με 9 που γιορτάζει με τις μεγάλες παρελάσεις τον Πατριωτικό Πόλεμο στην Κόκκινη Πλατεία και άλλοι λένε, ο Ζελένσκι του λέει τι. Γιατί να κάνετε παρέλαση. Εσείς λέει τώρα κάνετε παρέλαση έχετε μπουκάρει και έχετε πάρει το 20% της Ουκρανίας. Δεν τη δεχόμαστε. Προτείνουμε λέει 6 με 7, δύο μέρες πιο μπροστά λέει εκεχειρία. Κορυδεύονται μεταξύ τους φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και ο Ζελένσκι παίρνει το αεροπλάνο και πάει στο Μπαχρέιν. Στον κόλπο. Και κοντά με τον Μητσοτάκη θα βρεθούν. Λοιπόν, δίπλα-δίπλα. Γιατί πάει στο Μπαχρέιν? Πάει στο Μπαχρέιν γιατί θα πουλήσει η Ουκρανία τρόουν στο Μπαχρέιν και στις άλλες αραβικές χώρες. Γιατί τα τρόν της Ουκρανίας αντιμετώπιζουν τα ιρανικά τρόν που πήραν οι Ρώσοι και χρησιμοποιούν στο πόλεμο. Οι Ουκρανοί λοιπόν πρώτοι. Καλύτεροι και από τους Τούρκους πια στη τεχνολογία για τα τρόν, όπως καταλάβατε. Και θα πουλήσουν και στους Αμερικάνους. Είναι βέβαιο αυτό. Το έχει προτείνει ο Ζελένσκι, αλλά για να μην ξεφτυλιστεί ο Τραμπ, δεν το έχει αποδεχθεί ακόμα. Δεν έχει πει ότι ναι, θα τα πάρουμε. Αυτά. Ευφυείς μπάγκες έχουν την τεχνογνωσία μαθημένη από παλιά, μηχανική στην Ουκρανία, την πάρει ποτέ Σοβιετική Ένωση και θα ξαναδείς και τι κάνουν οι άνθρωποι. Τώρα αυτή η επιχείρηση ελευθερίας του Τραμπ, το Project Freedom εκεί, είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσματικό, δεν το βλέπω, αλλά είναι επικίνδυνο. Είναι αφορμή, είναι η παγίδα του Τραμπ για να δημιουργήσει το άλοθο για να ξαναχτυπήσει. Αφού βέβαια ξεφτιλίζει το Κογκρέσο και το Σύνταγμα και λέει ποιες 60 μέρες. Έχουμε και χίλια, λέει τέλος ο πόλεμος, δεν υπάρχει πόλεμος. Άρα λέει δεν χρειάζεται να έρθω να πάρω την έγκρισή σας. Βαράω και μόνος μου. Αυτά ζούμε, φίλες και φίλοι. Δεν είναι συμπτώσεις. Είναι γενικότερες διεργασίες αυτές. Απλώς οι εκτελεστές αυτών των επιλογών συνήθως είναι σαν τον Φάραντζ και τον άλλο τον Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σαν τους ακροδεξιούς στην Ευρώπη, είναι σαν τον Τραμπ στην Αμερική. Όλα αλλάζουν, γίνονται πιο επικίνδυνα, αποσταθεροποιούνται, ρευστοποιούνται. Αυτό στη χώρα μας δεν το έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δεν βλέπω καμιά δημόσια συζήτηση, εκτός από το αγοράζουμε όπλα. Αυτά. Πάμε Χριστό, Χριστός Νάκος, στην τεχνική μας υποστήριξη, στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
2: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
3: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τον αγαπητό φίλο, τον νομικό, τον δικηγόρο, τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Στάθη τον Κουτσοχήνα και αναπληρωτή γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Αγαπητέ Στάθη, κύριε Κουτσοχήνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαγκριώτη, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας για να θίξουμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα που είναι στην επικαιρότητα πλέον και είναι πάρα πολύ έντονα και δημιουργούν κρίσεις και συγκρούσεις. Ξεκινήσω από αυτό, θα σε ρωτήσω όμως για το χθεσινό θέμα, την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια. Πώς το αξιολογείς, πόσο θα βοηθήσει αυτό, γιατί δεν έδωσε και πολλές λεπτομέρειες?
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όποια πρωτοβουλία έχει αναλάβει η κυβέρνηση στο ζήτημα των δανείων, της προστασίας των δανειοληπτών, είναι πάρα πολύ ετεροχρονισμένη και είναι μόνο πρωτοβουλία που έρχεται να υλοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες επιταγές από αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Εάν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών, θα έπρεπε να το έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν υπάρξει άλλωστε σχετικές και πολύ συγκροτημένες προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών σε κάθε έτσι, διαδικασία, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την προστασία των δανειοληπτών, των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Όλες αυτές, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν απορριφθεί. Όπως γενικά βλέπουμε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα περιόριζε την ασυδοσία μέσα στην οποία πραγματικά κινούνται σήμερα οι τράπεζες και λειτουργούν εντελώς ανεξέλεγκτες, και γι' αυτό άλλωστε έχουν και αυτά τα προκλητικά κέρδη δισεκατομμυρίων τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα του λαού, των συμπολιτών μας, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Δείχνει λοιπόν ότι οι όποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν καθαρά και μόνο επικοινωνιακό έτσι σκοπό και τίποτα περισσότερο. Καμία ουσία. Το ίδιο άλλωστε είδαμε πριν από κάποιο διάστημα, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που και πάλι πίεσε ζητώντας να καταργηθούν παράνομες χρεώσεις, και τότε υπό την πίεση και της αντιπολίτευσης και της κοινής γνώμης αναγκάστηκε να πάρει κάποια ελάχιστα μέτρα η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ και πάλι ήταν αυτό που πίεσε ζητώντας την υπερφορολόγηση των κερδών των τραπεζών, πράγμα που και πάλι ζήτησε, και τότε είδαμε ότι η μόνη αντίδραση εν τέλει της κυβέρνησης ήταν να ζητήσει από τις τράπεζες οικειοθελώς να δώσουν μόνες τους ένα μικρό ποσό ως ουσιαστικά αντάλλαγμα για να μην προχωρήσει σε καμία διαδικασία φορολόγησης των υπερκερδών. Οπότε νομίζω ότι γενικά στο ζήτημα της ρύθμισης της αγοράς, του περιορισμού της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των τραπεζών, της προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών, η κυβέρνηση έχει να επιδείξει μια εκοφαντική σιωπή, μια ανυπαρξία πρωτοβουλειών, η οποία προφανώς ευνοεί τις τράπεζες και κανέναν άλλον, τον ισχυρό σε αυτή την περίπτωση, και σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει, δεν δίνει την παραμικρή προστασία στους δανειολήπτες. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ έχει πει επανειλημμένα ότι μόνο με την πολιτική αλλαγή θα μπορέσει να υπάρξει μια ανάσα για τους δανειολήπτες, αλλά γενικότερα και για όλους τους πολίτες, συνδυάζοντάς την και με τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ζητά το ΠΑΣΟΚ επίμονα να ληφθούν, όπως η θεσμοθέτηση των 120 δόσεων για τις οφειλές σε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, πρόταση την οποία επανειλημμένα έχει καταθέσει στον δημόσιο διάλογο, αλλά και ως πρόταση νόμου στη Βουλή, βρίσκοντας όμως μονίμως απέναντί του τείχος από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Κύριε Κουτσοχήνα, είναι γεγονός έτσι, ο κ. Ανδρουλάκης έχει μιλήσει σκληρά για τις τράπεζες, και οι τράπεζες του ζήτησαν, οι Ένωση Τραπεζών, και έγινε μια συνάντηση την Πέμπτη με τον κύριο Ανδρουλάκη και το Οικονομικό Επιτελείο του ΠΑΣΟΚ. Δεν βγήκε κάποια ανακοίνωση μετά από αυτήν την συνάντηση. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί εσείς στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εσωτερικά για το τι είπε το ΠΑΣΟΚ, τι τους είπαν οι τραπεζίτες και ποιο ήταν το συμπέρασμα αυτής της συνάντησης.
1: Εγώ δεν έχω κάποια περισσότερη ενημέρωση να σας μεταφέρω, όπως γνωρίζω και εγώ από τα όσα έχουμε πληροφορηθεί από τη συνάντηση, από τα μέσα επικοινωνίας. Ωστόσο,
0: όμως από τέτοια, με τέτοια σημαντική συνάντηση μετά να μην βγει ανακοίνωση του τι είπαμε, τι ακούσαμε, τι μας είπαν, εμένα με προβληματίζει, δεν ξέρω για ποιους λόγους έγινε.
1: Δεν ήταν, μια συνάντηση η οποία έγινε με δημοσιότητα, καλύφθηκε, έγινε μια συζήτηση την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από όσο γνωρίζω, μετέφερε και στους ίδιους τις προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο και πολύ καλά έκανε και συναντήθηκε, γιατί εννοείται ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να λειτουργεί.
0: Λίτως, ότι καλώς έκανε και συναντήθηκε σε μια συνάντηση που τη ζήτησε η Ένωση Τραπεζών. Η συνάντηση βέβαια ήταν κλειστή, δεν ήταν μπροστά στους δημοσιογράφους. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να πήραν τα πλάνα τους, αλλά ήταν κλειστή. Μου κάνει λίγο εντύπωση όμως μετά, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις, γιατί δεν βγήκε κάποια ανακοίνωση. Το αντιπαρέρχομαι όμως αυτό, δεν είσαι ενημερωμένος για το θέμα. Πάμε όμως τώρα.
1: Η σημασία και στο συγκεκριμένο θέμα είναι οι δημόσιες προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί, οι οποίες είναι γνωστές σε όλους και αφορούν συγκεκριμένα την φορολόγηση των υπερκερδών, την αλλαγή πλέον στο καθεστώς αναβολής φορολογίας των τραπεζών, οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από την περίοδο των μνημονίων, δεν έχουν φορολογηθεί και αναβάλουν συνέχεια τη φορολογία τους. Είναι ζητήματα τα οποία δημόσια έχουν τεθεί και προφανώς συζητήθηκαν απευθείας και με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αυτό που θέλω απλά να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να είναι και είναι κυβερνητικό κόμμα και αποτελεί μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, θέλει να λειτουργεί μια ορθολογική αγορά στη χώρα, θέλει ισχυρές τράπεζες, στα πλαίσια όμως σεβασμού των καταναλωτών, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Γιατί, αυτό, αλλά λέω μετά τη συνάντηση, γιατί ότι μια πλευρά, ότι άλλοι δεν έβγαλαν μια ανακοίνωση. Ότι είπαμε αυτά, ακούσαμε αυτά, συμφωνήσαμε σε αυτά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Πάμε όμως παρακάτω. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για την κυβέρνηση απέρριψε και την Εξεταστική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για το Predator και την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Λοιπόν, ο Σακελάρης του Αεροπάγου δεν βρήκε ένα λόγο να ανοίξει το φάκελο για τον Predator, ενώ υπάρχουν κραυγάζοντες λόγοι, έτσι και με δικαστική βούλα πια του πρωτοδικείου, του Πανελλήνιου Πρωτοδικείου Αθηνών. Και τώρα βλέπω και καταλαβαίνω ότι με τρίχθα αποκλείσει την εξεταστική, δεν θα αποφασιστεί λέει με 120, διότι εδώ λέει υποκρίνεται κατασκοπία, άρα εθνικά θέματα, απόρριτα, άρα 151. Αυτά τώρα πώς τα ερμηνεύεσαι εσύ, τι κράτος δικαίου έχουμε?
1: Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης είναι αυτές που έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση των θεσμών, στην πλήρη απαξίωσή τους, στην κοινή γνώμη και στα συντριπτικά ποσοστά έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη που διαπιστώνουμε στις μέρες μας. Διότι δεν γίνεται πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, προφανώς για επικοινωνιακούς πάλι λόγους, να διαφημίζει παντού και μέσα από όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ότι θα αλλάξει αυτό το περιβόητο άρθρο 86 για να σταματήσει πλέον να αποτελεί εμπόδιο στη διερεύνηση της δικαιοσύνης για ευθύνες υπουργών κτλ. Και πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι για τις δηλώσεις του αυτές, να έρθετε και να επικαλείτε και πάλι το άρθρο 86 για άλλη μια φορά, για να μην συσταθεί η προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έκανε λίγο καιρό πριν, πάλι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Αργενάκη, για τον κύριο Μαρινάκη, όπως έκανε με τη σύμβαση 717 για το σιδηρόδρομο, για τον κύριο Καραμάλη, και το συνεχίζει και τώρα με ένα διάλειμμα που μας είπε ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86. Φαντάζομαι ότι μόλις κλείσει και αυτή την ιστορία θα επαναφέρει την αλλαγή του άρθρου 86 και θα πάμε από τη μια κολοτούμπα στην άλλη, θέλοντας προφανώς να ακόμα και αυτό το ελάχιστο 20% που εμπιστεύεται, δηλώνει ακόμα ότι εμπιστεύεται τους θεσμούς, να εξανεμιστεί. Προφανώς οι πρακτικές της κυβέρνησης εκεί οδηγούν και νομίζω ότι πέρα από τα λόγια του καθένα, αυτό που μετράει είναι οι πράξεις. Επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα τελευταία και βλέπω μια αντιστροφή της πραγματικότητας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές ή και υπουργούς, ότι αυτοί που φταίνε για την έλλειψη εμπιστοσύνης και προκαλούν μια τοξικότητα στη χώρα δεν είναι η κυβέρνηση, είναι η αντιπολίτευση, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλάει για το ζήτημα των υποκλοπών κτλ. Θέλω να πω ότι αυτό που μετράει λοιπόν είναι οι πράξεις του καθένα. Τι δείχνουν οι πράξεις? Οι πράξεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Με ποια έννοια? Από την πρώτη στιγμή προσέφηκε στη δικαιοσύνη, κατέθεσε μήνυση, ζήτησε την ποινική διερεύνηση και παραστάθηκε στην διαδικασία του μονομελούς πλημελιωδικείου προς υποστήριξη της κατηγορίας με τους δικηγόρους. Σε επίπεδο διοικητικού δικαίου προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πέτυχε την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης και υποχρέωσε την ΕΕΠ, δηλαδή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενός της, να τον ενημερώσει για τους λόγους της παρακολούθησής του. Δεν εφαρμόζει την απόφαση αυτή ο Πρωθυπουργός. Τι άλλο έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ? Αναγκάστηκε να προσφύγει πλέον και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εξαντλώντας κάθε δικαστικό, κάθε νομικό μέσο που έχει στη διάθεσή του. Από την άλλη πλευρά, τι βλέπουμε με τις πράξεις της κυβέρνησης σε σχέση με τον σεβασμό που δείχνουν ή δεν δείχνουν στη δικαιοσύνη? Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός λοιπόν δεν εφαρμόζει την απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ. Βλέπουμε ότι δεν τολμάει να προσφύγει

0: τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Αγγελέως να απορρίπτονται από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, τις υποθέσεις που αναφέραμε προηγουμένως, τις 7-17 του ΟΠΕΚΕΤΕ, των υποκλοπών κτλ. Και βλέπουμε επίσης την κυβέρνηση να κλείνει τα μάτια της και στην απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, που διαπίστωσε τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις, ακόμα και πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Και πραγματικά εδώ βλέπουμε και μια τρομερή αντίφαση, από τη μία πλέον η κυβέρνηση να λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα δήλωσε ότι δεν με πειράζει εμένα που με παρακολουθούσαν. Μα το ζήτημα δεν είναι ότι παρακολουθούσαν αυτοανατομικά, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινόχρηστα του σπιτιού του. Το ζήτημα είναι ότι τον παρακολουθούσαν με την ιδιότητα του Υπουργού και τον...
1: Το Δένδια και το Γατζηδάκη. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα λέει ότι θα πάμε στα 151, όχι 120, για να ελέγξει απόλυτα την ψηφοφορία και να μην συγκροτηθεί η εξεταστική, γιατί λέει υπάρχει από πίσω, λέει, κατασκοπία, εθνικά θέματα. Ψάξτε, δεν σε ενδιαφέρει να δεις ποιοι κατασκόπευαν ποιους και γιατί. Είναι
0: λοιπόν, πώς συμβαδίζει
1: τραγωδία αυτό, όπως το λες, Στάθη.
0: Στη δικαιοσύνη, τώρα, για να εξαλειφθεί η παρακολούθηση.
1: Σαν Πασόκ, όπως και όλα τα κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση συνήθως, λέει θα αλλάξουν και τον τρόπο ορισμού της δικαιοσύνης, θα αλλάξουν και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Όταν γίνονται κυβερνήσεις δεν το κάνουν αυτό. Εσύ και σε άλλη συνομιλία μας έχεις διατυπώσει προτάσεις και σαν αναπληρωτής γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης για τα θέματα αυτά, και εγώ τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες. Όμως ρωτιούνται όλοι, στο πρόγραμμα του Πασόκ αυτές οι προτάσεις θα μπουνε? Γιατί δεν βλέπουν πρόγραμμα του Πασόκ κείμενο να έχει δημοσιευθεί? Δεν υπάρχει πουθενά. Το ψάχνουν όλοι και δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί δεν γράφτηκε το πρόγραμμα του Πασόκ και να γραφτούν και αυτές οι θέσεις για να δεσμεύεται το κόμμα?
0: Καταρχάς, μου επιτρέψει, αγαπητέ Γιάννη, να πω ότι δεν νομίζω ότι γινόταν ανέκαθεν αυτό. Παλαιότερα υπήρχε, καταρχάς δεν υπήρχε μια τέτοια συμπεριφορά σε τέτοιο τουλάχιστον βαθμό που να προκαλεί τόσο σφοδρές αντιδράσεις και να καθιστά.
1: Πάντα γινόταν, είσαι μικρότερος εσύ, τα έχω ζήσει και πριν πω στη Βουλή με τα σκάνδαλα του Κοσκοτά, Μπαμπάς Μητσοτάκης θα τα θυμηθούμε, βρώμικη κυβέρνηση, το βρώμικο 89, έτσι, μετά με το Γριλάκι και τον Μπαμπά Μητσοτάκη, τις παρακολουθήσεις, μετά να σου θυμίσω την τροποποίηση του συντάγματος που έκανε το Πασόκ με το Σιμίτη και δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας σε αυτό, μετά την τροποποίηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν άλλαξε τίποτα, τροποποίηση που έκανε ο Μητσοτάκης και δεν άλλαξε τίποτα, απολόγια είμαστε γεμάτοι. Αυτό όμως το σημαίνει, εγώ το ξέρω τώρα γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί όλοι φοβούνται την επόμενη μέρα και τους σκελετούς που αφήνουν στις ντουλάπες, φεύγουν από την κυβέρνηση. Στα λόγια όλοι είναι πληθωριστικοί. Εσείς όμως τώρα που δεν έχετε κανένα πρόβλημα, νέα παιδιά είστε, δεν έχετε κυβερνήσει και ο Ανδρουλάκης, γιατί γραπτός δεν δίνετε τις προτάσεις? Το πρόγραμμά σας γιατί δεν έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει δημοσιοποιηθεί?
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει αναρτηθεί. Πριν το συνέδριο αναρτήθηκε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί κανείς να το δει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως.
1: Αυτό είναι η ομιλία του Ανδρουλάκη στην έκθεση που θεωρείται πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ έχει γίνει με τον Καρχημάκη, επικεφαλής της ομάδας προγράμματος, δουλειά.
0: Έχει γίνει δουλειά πράγματι από όλους τους τομείς. Είχε γίνει και μια μεγάλη.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Στην Αθήνα. Υπάρχει λοιπόν πρόγραμμα.
1: Θα την ηγεσία, λέω, οι προτάσεις. Όχι μόνο για εσάς και για τους άλλους τομείς.
0: Υπάρχει. Επαναλαμβάνω και ότι αυτό έγινε εν ώψη του συνεδρίου. Μπορεί όποιος θέλει να μπει να το δει και μάλιστα είχε γίνει και είχε διαφημιστεί.
1: Υπάρχει δημοσιευμένη ομιλία του Ανδρουλάκη που θεωρείται ότι είναι το πρόγραμμα για παλιά. Στο συνέδριο έγινε δουλειά, στείλατε κι εσείς οι τομείς, είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε πει.
0: Ακριβώς, και υπάρχει και η δουλειά των τομέων αναρτημένη, γιατί ακριβώς είχε δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συνέδρους να τα δούνε εν ώψη του συνεδρίου.
1: Μάλιστα, με link την ανάρτηση για να τη βρω κι εγώ, γιατί την ψάχνω και δεν τη βρίσκω. Λοιπόν,
0: θα σου
1: τη
0: στείλω, πολύ ευχαρίστως. Είχε διοργανωθεί και ένα ειδικό τραπέζι για το ζήτημα αυτό.
1: Βεβαίως, ότι τα έχετε κάνει. Το Πασόκ και αυτό, όπως και όλα τα κόμματα, έχουν ένα θέμα με τη δημόσια δέσμευση και τη γραπτή δέσμευση. Είναι στο κουβεντιαστό τα περισσότερα. Σε τραπέζια, σε κουβέντες, σε αυτά.
0: Τώρα, αυτό υπάρχει πολύ συγκεκριμένη δέσμευση και από τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση με τη στάση του σε όλη αυτή την ιστορία των υποκλοπών, έχοντας προσφύγει σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο και έχοντας εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο, δείχνει ακριβώς την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη βέβαια που λειτουργεί.
1: Πώς προέκυψε το θέμα με τις ηγεσίες των δύο ανεξάρτητων αρχών?

0: δικαιοσύνη.
1: Ναι, οι δύο, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι συμφωνήθηκε, λέει, να αλληλοψηφιστεί οι δύο ηγεσίες, συνήγορο στο πολίτη και προστασία του απόρριτου των επικοινωνιών, οι ηγεσίες με δύο πρόσωπα συγκεκριμένα. Τώρα θα ήταν πιο κοντά στο Πασόκ, τώρα πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Και τελευταία στιγμή το Πασόκ, λέει, έκανε πίσω. Το Πασόκ λέει ότι είστε ψεύτες, δεν έγινε ποτέ αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λέει υπάρχουν 20 καταγεγραμμένες. Καταγεγραμμένες όχι με την έννοια ότι έχουν καταγράψει ηχητικά, άμα το έλεγαν αυτό θα ξέσπαγε άλλο σκάνδαλο. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν κλήσεις, λέει, τηλεφωνικές, 20, λέει, Χατζηδάκη, Αδουλάκη, τι μίλαγαν, λέει, για τα κοινόχρηστα.
0: Καλά, αυτό θα μου επιτρέψετε να το αμφισβητώ. Γενικά στις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν μπορώ να τις αποδεχτώ.
1: Υπάρχουν 20 κλήσεις και οι κλήσεις...
0: Αυτό επίσης είναι κάτι που θα μου επιτρέψετε να το αμφισβητώ και δεν το γνωρίζω και δεν γνωρίζω τι στοιχεία έχει και τι επικαλείται κάθε φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που προσπαθεί να μας πει ότι όλα λειτουργούν μια χαρά στη χώρα.
1: Τι κάνει και τι λέει, το ξέρουμε. Και το
0: ξέρω. Και αυτό που, γιατί νομίζω ότι αυτό με το οποίο πρέπει να μιλάμε είναι αυτά που είναι γνωστά σε όλους. Είναι ότι ο πρόεδρος του Πασόκ είναι αυτός που επιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό να στελεχωθούν οι ανεξάρτητες αρχές που παραμένουν ακέφαλες. Άλλωστε, εννοείται να λέμε και τα αυτονόητα, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα φυσικά, αλλά να ακούγονται κιόλας ότι τις ανεξάρτητες αρχές το Πασόκ ήταν φυσικά αυτό που τις θεσμοθέτησε και που τις καθιέρωσε ως αντίβαρα στη λειτουργία της εκάστοτε εξουσίας. Και το Πασόκ είναι αυτό που πρωτοστάτησε στο να μην παραμένουν ακέφαλες όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς γιατί είδαμε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία τόσο του κυρίου Μενουδάκου όσο και του κυρίου Ράμου ως προέδρων των ανεξαρτήτων αρχών στην υπόθεση των υποκλοπών. Όταν λοιπόν έχει έρθει η υπόθεση για να αποφασιστεί με συγκεκριμένα βιογραφικά που έχουν κατατεθεί και έχει σχηματιστεί μια πλειοψηφία η οποία δίνει τη δυνατότητα να επιλεγεί πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής και αποφασίζει και ο πρόεδρος της Βουλής να μην θέσει το θέμα σε ψηφοφορία και να αποχωρήσει, νομίζω ότι πρόκειται για ακόμα μια εκτροπή στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινοβουλίου από τις πολλές πλέον που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση σε αυτή την κυβερνητική θητεία.

0: Έχουμε συνέχεια με τον πάροχο. Είπαμε τεχνικά προβλήματα, με την κεραία έχουμε τεχνικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν έχουμε το Στάθη ακόμα στη σύνδεσή μας.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Στον αέρα. Μ' ακούς, Στάθη?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, συγγνώμη γιατί είχαμε κάποιο πάλι με τον πάροχο και κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το διαδίκτυο. Λοιπόν, αποκαταστάθη γρήγορα. Ο Χρήστος είναι τζιμάνης αυτά. Λοιπόν, ήμουν εκεί που σε ρώταγα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες, ότι είσαι γραμματέας της ΚΟΕΣ, παραμένεις. Τι προγραμματίζεται τώρα, γιατί εκείνη τη διάσκεψη Κεντρικής Μακεδονίας από πέρυσι το Φλεβάρι που ήταν να γίνει, πηδούσε αναδίμηνο πίσω και τελικά πήδηξε και το συνέδριο. Μπήκαμε στο Μάη, θα γίνει ή δεν θα γίνει τελικά?
1: Καταρχάς να πω ότι ήμουν γραμματέας της ΝΟΕΣ, της Νομαρχιακής Επιτροπής του Συνεδρίου, για την προετοιμασία και την υλοποίηση του συνεδρίου. Αυτό ολοκληρώθηκε. Οπότε αναμένουμε τώρα την συγκρότηση των νέων οργάνων μετά την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού
0: Συνεδρίου. Έχουν νομαρχιακές επιτροπές ή θα ξανασυγκροτηθείτε εσείς σαν ΝΟΕΣ? Τι θα γίνει ακριβώς?
1: Θεωρώ ότι όχι ως ΝΟΕΣ πλέον, ως νομαρχιακές. Αυτό το συνέδριο έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτό είναι απόφαση που θα την πάρουν τα όργανα. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, οπότε είμαστε εν αναμονή της νέας απόφασης των οργάνων που μόλις έχουν εκλεγεί και συγκροτηθεί. Τώρα, ως προς το θέμα της συνδιάσκεψης της Κεντρικής Μακεδονίας, πράγματι το ΠΑΣΟΚ αφού διοργάνωσε συνδιασκέψεις σε όλη σχεδόν τη χώρα και πολύ καλά έκανε για να συγκροτήσει το πρόγραμμά του και τα προγράμματα ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια. Έχει κάνει μεγάλη προεργασία και για την συνδιάσκεψη της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, εξ όσων γνωρίζω, εξετάζεται ποια είναι η καταλληλότερη περίοδος για να πραγματοποιηθεί. Οπότε το αμέσως προσεχές διάστημα πιστεύω ότι θα έχουμε νεότερα και ως προς αυτό.
0: Για να ρωτήσουμε, Στάθη, λίγο τώρα με τον συνάδελφό σου και πρώην βουλευτή και υπουργό του Στάθη του Καστανέ, τι ακριβώς έγινε?
1: Δεν έχω να πω εγώ κάτι περισσότερο. Σέβομαι τον κύριο Καστανίδη. Έχει μια σημαντική, πολύ μεγάλη διαδρομή στην πολιτική ζωή της χώρας και του ΠΑΣΟΚ φυσικά. Από εκεί και μετά σε άλλα θέματα συμφωνούσα μαζί του, σε άλλα διαφωνούσα. Στη συγκεκριμένη επιλογή του, η προσωπική μου άποψη είναι διαφορετική. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία καταρχάς λήφθηκε μια απόφαση η οποία ήταν απόφαση του συνεδρίου.
0: Δικηγόρος Ζεστάθη, λήφθηκε μια απόφαση, δεν την κατάλαβε κανένας βεβαίως, ούτε ανακοινώθηκε ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει λήφθηκε μια απόφαση. Υπάρχει ετεροχρονισμένο καταστατικό, δηλαδή για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα, να λέει ότι πάμε 20 χρόνια πίσω και αν ήσουν βουλευτής 20 χρόνια από τη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ αποκλείσει από τα επόμενα ψηφοδέλτια. Συνήθως οι νόμοι ισχύουν από την ημέρα που ψηφίζονται και ο καταστατικός, το καταστατικό του κόμματος είναι νόμος.
1: Εντάξει, το καταστατικό ψηφίζεται από το ανώτατο όργανο που είναι...
0: Ημέρα μπορεί να ψηφιστεί παραδείγματος χάρη ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, μπορεί να το ψηφίσετε και αυτό στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν έχω εικόνα, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω αν δεν ήταν ομόφωνη, ήταν σχεδόν ομόφωνη η σχετική απόφαση. Οπότε...
0: Τι σου είμαι... Μαζί σου, αλλά δεν ανακοινώθηκε τι είναι τα ομόφωνα. Και ούτε το καταστατικό έχει αναρτηθεί πουθενά, το καινούργιο το ομόφωνο.
1: Όσοι ήταν παρόντες πάντως στην διαδικασία του συνεδρίου, το...
0: Όσοι ήταν παρόντες και ρώτησα, λέει, δεν μας είπαν τίποτα τέτοιο. Λέει, απλά, μας λένε, ψηφίζουμε και τροποποίηση του καταστατικού, ψηφίζουμε. Δεν μας είπαν τι τροποποιείται.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί ήμουν παρόν και το άκουσα.
0: Ακοίνωσαν δηλαδή ότι τροποποιείται το άρθρο τάδε και από εδώ και πέρα, αν κάποιος ήταν βουλευτής 20 χρόνια πίσω, εκτός από τους πρώην προέδρους, δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος βουλευτής. Σας το ανακοίνωσαν από το Βήμα?
1: Ναι, φυσικά. Έγινε σχετική κουβέντα και σχετική συζήτηση.
0: Του συνεδρίου.
1: Του συνεδρίου, βεβαίως.
0: Άκουσε κανείς πάντως. Δεν γράφτηκε, δεν ακούστηκε πουθενά. Μετά από κάνα 2 μέρες προέκυψε αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Νομίζω ότι μια χαρά υπόθηκε, ακούστηκε και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σκανδαλίδης ήταν αυτό, γιατί ήμουν παρόν και έγινε η σχετική.
0: Ανακοίνωσε τίποτα ο κύριος Σκανδαλίδης. Ούτε τη δικιά του ομιλία δεν ανακοίνωσε. Την ανακοίνωσε, την παρουσίασε ο Μάτζος και δεν υπάρχει ούτε η πολιτική στρατηγική του Σκανδαλίδη, δεν υπάρχει πουθενά και αυτό το κείμενο.
1: Εντάξει. Επειδή ήμουν παρόν, έγινε όταν υπόθηκαν τα συμπεράσματα του συνεδρίου και συνοψίστηκαν από τον κύριο Σκανδαλίδη, έγινε σχετική αναφορά και υπήρξε σχετική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει και προέχει για κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή, η οποία πλέον έχει καταστεί επιτακτική με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται όλα
0: αυτά. Ενδεχόμενα αυτή η πολιτική αλλαγή, γιατί ο κόσμος, άμα τα βλέπει και τα ακούει αυτά, σου λέει τι θα αλλάξετε εσείς, τι διαφέρετε στη δημοκρατία, για παράδειγμα, αφού δεν έχετε δημοκρατία στο κόμμα σας.
1: Δεν είναι έτσι. Αυτά όλα είναι αποφάσεις που λήφθηκαν στο συνέδριο. Ήρθαν 180.000 άνθρωποι στις κάλπες, ψήφισαν 5.000 συνέδρους. Έγινε ένα συνέδριο, λήφθηκαν αποφάσεις. Νομίζω ότι έτσι λειτουργούν τα δημοκρατικά κόμματα. Μια χαρά λειτουργήσε όλη η διαδικασία. Από εκεί και μετά.
0: Έτσι λειτουργούν, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ξέρω αν είναι δημοκρατικά όμως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Στάθη, για την συζήτηση.
1: Στο πρόγραμμά του, με κάθε λεπτομέρεια για κάθε σημαντικό ζήτημα της χώρας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ επίσης.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική απάντηση αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη Γνάχο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε χθες διημερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραιτήθηκε χθες ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπήρξε ιστορικός στέλεχος του κινήματος, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των Ελλήνων πολιτών, ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, η διαφθορά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέ.

0: απέναντι εστιατόριο.
1: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, επίκαιρη η Κίνα. Πήραμε λοιπόν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ, αυτού του Τούρκου προοδευτικού διανούμενου και λογοτέχνη, που διώχτηκε και καταδιώχτηκε από το τουρκικό κράτος και το κεμαλικό και όχι μόνο, τα παλιά χρόνια, δεν ζει πια. Και ο Τάνος Μικρούτσικος έγραψε αυτή τη θαυμάσια μουσική και φυσικά η Μαρία Δημητριάδου τα απέδωσε στις αρχές της δεκαετίας του 70 μετά τη Χούντα με μοναδικό τρόπο. Με το τραγούδι λοιπόν αυτό θα υποδεχτώ τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη Τζελέ, πρώην βουλευτή Σερών και μέλος του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής. Αγαπητέ Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι φίλε Γιάννη, σε σένα αλλά και στους ακροάτες.
0: Τελευταία επιτυχίες, βλέπω. Προηγή στην Κεντρική Επιτροπή, ήσουν βέβαια εκεί, αλλά εκλέχθηκες και στο πολιτικό, πώς λέγεται, πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Πώς το αποφάσισες αυτό να το διεκδικήσεις?
1: Νομίζω ότι πολύχρονη ενασχόλησή μου με τα κοινά και μάλιστα χωρίς παλαινοδίες, μένοντας σταθερός τόσο στα δύσκολα. Άλλωστε κάναμε και μαζί στη Βουλή στα πέτρινα τα χρόνια τότε. Λοιπόν, όπου πολλοί τότε λιδωρούσαν, προφυλάκιζαν τον πολιτικό μας χώρο. Ξεχάσαν όμως ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει βαθιές ρίζες με την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό άντεξε και σήμερα επανέρχεται ως πρωταγωνιστής στο πολιτικό σκηνικό. Ήταν τιμητική η πρόταση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Καναγουλάκη, να συμμετάσχω κι εγώ στο νέο πολιτικό συμβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πολιτικό συμβούλιο, μια και ο χρόνος που διανύουμε, είναι προεκλογικός χρόνος, να μην κρυβόμαστε, ασχετά αν οι εκλογές γίνουν άμεσα ή το φθινόπωρο ή αρχές του επόμενου. Λοιπόν, έχει να διαδραματίσει αυτό το πολιτικό όργανο μια σημαντική δουλειά τόσο για να επικοινωνήσει τις πολιτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία, να αναδείξει τη λειτουργία της κυβέρνησης με τις πολιτικές που έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο συνολικά την ελληνική κοινωνία, είτε είναι αγρότης, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι μικρομεσαίοι. Λοιπόν, και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Θα αγωνιστούμε γι' αυτό και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.
0: Τώρα Μιχάλη, είπες αυτό το πολιτικό συμβούλιο, θέλεις να πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει? Γιατί πράγματι το προηγούμενο μια-δυο φορές αν συνεδρίες καταργήθηκε κάποια στιγμή, πέρυσι δεν το κατάλαβε κανείς πώς καταργήθηκε. Συμβαίνουν αυτά στο ΠΑΣΟΚ, ξέρεις, ψηφίζονται αποφάσεις ή και αλλαγές καταστατικού και δεν τις καταλαβαίνει κανείς.

0: κανένας. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω και εγώ. Πότε θα συνεδριάσετε τώρα, γιατί έχετε πολλές εκκρεμότητες.
1: Αύριο θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο, έτσι, τις 12 η ώρα, θα είναι η πρώτη του συνεδρίαση. Λοιπόν, σας είπα ότι ο χρόνος αυτός δεν μας αφήνει να μην είμαστε σε επαγρύπνηση και σε μια εγρήγορση, λοιπόν, κινητοποιώντας όλα τα στελέχη μας σε πανελλαδικό επίπεδο στην κατεύθυνση που σας είπα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και έμπειρα στελέχη που έχουν και τη γνώση και την εμπειρία, λοιπόν, για να βγουν στην ελληνική κοινωνία να προβάλλουμε τη νέα πολιτική μας πρόταση. Πιστεύω ότι ναι, θα λειτουργήσει. Βλέπετε ότι σε μια εβδομάδα της ομή που εκλεγήκαμε ήδη έχουμε την πρώτη συνεδρία σε αύριο. Θα δούμε όμως και τη συνέχεια.
0: Να σου κάνω ακόμη δύο ερωτήσεις που μας ενδιαφέρουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η συνδιάσπιση κεντρικής Μακεδονίας που ήταν να γίνει πέρυσι στην αρχή του χρόνου, πηδούσε δύο μήνες κάθε φορά, πήδηξε χρόνο, πήδηξε το συνέδριο, θα γίνει τελικά, μπαίνουμε στο καλοκαίρι ή θα μπούμε σε εκλογές κατευθείαν?
1: Θα το δούμε τώρα. Αλλά μπορεί να μην έγινε η κεντρική συνδιάσκεψη. Παρ' όλα αυτά όμως γίναν συνδιάσκεψεις σε κάθε νομό. Γίναν πολιτικές συζητήσεις, αναδειχθήκαν τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες του κάθε νομού της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα όχι μία, εγώ θα σας έλεγα πολλαπλές. Η Θεσσαλονίκη για το ΠΑΣΟΚ και η κεντρική Μακεδονία είναι μία γεωγραφική περιοχή όπου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα δοθεί και ιδιαίτερο βάρος από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τον πρόεδρός μας. Άλλωστε γίνει και...
0: Το έχω ακούσει που λέγεται. Αλλά ακούω και τον Ανδρουλάκη πολλές φορές στις ομιλίες του, όχι στη Θεσσαλονίκη, ότι λέει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν πάρει όλη την ανάπτυξη. Αυτό σας προβληματίζει, μήπως σημαίνει και κάτι για τη στρατηγική του?
1: Εγώ...
0: Είναι τελείως διαφορετικά. Η Αθήνα τα έχει πάρει όλα και έχει εξαφανίσει και τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά. Δεν ξέρω πού βγαίνει αυτή η εκτίμησή του.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Αν δούμε πώς λειτουργεί η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τους υπόλοιπους έξι νομούς, βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη απορροφάει τους περισσότερους πόρους από τους υπόλοιπους νόμους. Στο νομό Σερνά...
0: Δημόσιους πόρους, διότι από το Ταμείο Ανάκαμψης Θεσσαλονίκη δεν πήρε τίποτα.
1: Για τους δημόσιους πόρους.
0: Εδώ... Δεν πήρε τίποτα η Θεσσαλονίκη, ούτε η κεντρική Μακεδονία.
1: Ξεχασμένος από δημόσια έργα. Εδώ όμως τώρα είναι άλλη η λογική, το πώς λειτουργήσε το Ταμείο Ανάκαμψης και Κοινωνικής Συνοχής, κάτι το οποίο θέλουμε να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, λειτουργήσε για πολύ λίγους με αδιάφανες διαδικασίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Αλλά να δούμε όμως και εδώ, η τοπική κυβέρνηση, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πώς λειτουργήσε. Με τους πόρους που είχε από τα ΕΣΠΑ, από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Ο νομός εδώ είναι ξεχασμένος. Οι υπόλοιποι νομοί είναι ξεχασμένοι όλοι. Αν εξαιρέσουμε κάτι μικροπαρεμβάσεις που γίνεται σε τουριστικούς νομούς όπως είναι η Χαλκιδική κλπ.
0: Κάτι να κάνει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το ΕΣΠΑ στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης. Γιατί εγώ δεν έχω δει.
1: Για δείτε και περαιτέρω. Σήμερα η σύνδεση της Θεσσαλονίκης.
0: Μαζί σου και θα έρθω τώρα στις Σέρες. Γιατί στις Σέρες είναι τρισχυρότερα τα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Στη Γάζα. Τότε είναι ανίκανη. Είναι ανίκανοι και πραγματικά εκλέγονται και ξαναεκλέγονται και τις έρουν και τις επανειλημμένες...
0: Είναι το λαό της Κεντρικής Μακεδονίας, η δικιά σας η παράταξη τι κάνει, δεν κουμπίθε.
1: Με τα έργα του. Γιάννη, η παράταξή μας...
0: Σας αναρωτώ, πού είναι αυτά τα δις που έχετε από το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τρία ΕΣΠΑ ο Τζετζικός σας διαχειρίστηκε. Ποιο είναι το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα στην Κεντρική Μακεδονία συνολικά και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα? Δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι λέει ένα πάρκο εδώ 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, εδώ μιλάμε για 4-5 δις.
1: Εδώ τίθεται ένα θέμα. Λοιπόν, είναι ανίκανοι να τα διαχειριστούν. Δεν ξέρω και οτιδήποτε άλλο. Πάντως,
0: ικανότητα πάντως, σαν την κεντρική κυβέρνηση. Πες μου τώρα, ο πόλεμος, εσύ τώρα με την εμπειρία που έχεις τα αγροτικά, ο πόλεμος στο Ιράκ πώς επηρεάζει την αγροτική οικονομία?
1: Ο πόλεμος ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, 1 Μαρτίου, ο αγροτικός τομέας ήταν σε δρόμο χωρίς επιστροφή. Είχαν ήδη τη διάλυση του παραγωγικού ιστού του αγροτικού χώρου, τη χρεοκοπία αγροτικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικών και κτηνοτροφικών, με αποτέλεσμα την διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια και την ερημοποίηση της. Αυτά ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, ήρθε και ο πόλεμος. Ο πόλεμος τι αντίκτυπο έχει στην αγροτική παραγωγή? Έχουμε την εκτείναξη του κόστους παραγωγής. Τιμές στα καύσιμα, στα λιπάσματα, που είναι τόσο τα καύσιμα όσο και τα λιπάσματα, αναγκαιότητα για τους αγρότες καθημερινά να κάνουν χρήση τους. Και στα γεωργικά εφόδια. Από την άλλη την πλευρά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, όπως τώρα λειτουργεί ως παρατηρητής, κάτι ψίχουλα είπε ότι θα μοιράσει, ένα 15% στο κόστος λιπασμάτων, και σας είπα ότι ο πόλεμος ξεκίνησε 1 Μαρτίου. Την απόφαση αυτή την πήρε γύρω στις 23 με 25 Μαρτίου. Αντί να τη δώσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από 1 Μαρτίου αυτή την ενίσχυση το 15% στο κόστος λιπασμάτων των αγροτών, το είπε από 25 Μαρτίου. Αυτό το χρονικό διάστημα όμως ήταν σημαντικό, γιατί το 80% της προμήθειας των λιπασμάτων την είχαν κάνει ήδη οι αγρότες, γιατί είναι το χρονικό σημείο που βγαίνουν για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Είπε ότι θα δώσει επιστροφή του φόρου κατανάλωση πετρελαίου στους αγρότες, με το full pass κλπ. Ούτε το 30% έχουν πληρωθεί. Είτε γιατί βάζουν λάθος κωδικούς, είτε γιατί τα πρατήρια δεν στέλνουν τα τιμολόγια στην ΑΔΕ, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην πληρώνουν. Να μην βοηθούνται καθόλου με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Ήταν όλα τα άλλα, ήρθε και προστίθεται και αυτό, και πραγματικά εγώ απορώ. Εάν μια χώρα δεν έχει μια μίνιμουμ διατροφική επάρκεια, όταν δεν έχει κοινωνική συνοχή στην ελληνική περιφέρεια και οδηγείται στην ερημοποίησή της με το δημογραφικό, αυτή η χώρα έχει μέλλον? Και από την άλλη την πλευρά βλέπουμε τη λογική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι κάθε φορά που έχει την εξουσία θεωρεί τους θεσμούς ως λάθηρο, λοιπόν, και τους χρησιμοποιεί με πελατειακές λογικές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, ο ΠΚΠΕ, ΕΛΓΑ, λειτουργία των άλλων οργάνων που απασχολούν τον αγροτικό τομέα. Πραγματικά...
0: Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αυτά για το πετρέλαιο κίνησης, για το αγροτικό πετρέλαιο, κάποια επιδόματα, κάποια αυτά...
1: Το πετρέλαιο δεν ανακοίνεται καθόλου.
0: Βοηθούν καθόλου?
1: Όχι. Όχι. Είναι ψίχουλα. Είναι ψίχουλα. Καταρχήν, να λάβουμε υπόψη ότι από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου οι αγρότες παίρναν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να στηρίξουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, που δεν έχουν αποδοθεί είτε καθόλου είτε στο ύψος που θα έπρεπε στους αγρότες, λόγω της, εγώ θα έλεγα, δεν ήταν μια απλή υπόθεση κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δείχνει πως ένας κρίσιμος μηχανισμός διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και πόρων έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο εξυπηρέτησης συμφερόντων, αφήνοντας πραγματικά περιθώριο σε αυτούς που, αφήνοντας στο περιθώριο όλους αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη αυτά τα χρήματα. Και ενώ υπήρχε αυτή η στενότητα, αυτό το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, ενώ υπήρχαν οι ζωονόσιο που καταστρέφουν την κτηνοτροφία της χώρας, λοιπόν, ήρθε τώρα και η επιπλέον αύξηση του κόστου παραγωγής λόγω του πολέμου να προσθεθεί στην αύξηση του κόστου παραγωγής λόγω μη πολιτικών από την πλευρά της κυβέρνησης για να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι οδηγεί το αγροτικό τομέα σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Εγώ δεν βλέπω πραγματικά καμία λύση. Αυτά που λένε τώρα το full pass για τους αγρότες, όταν πάει να γεμίσει το ρεζερβάρ ο αγρότης σε 400 ευρώ για να κάνει 8 ώρες εργασία, 400 ευρώ πετρέλαιο που θα του δώσουν 30 ευρώ, καλύπτεται? Ρωτάω.
0: Φυσικά, γιατί πέρα από ότι ήταν ακριβό, η ακρίβεια το κάνει ακόμη πιο ακριβό, και αυτά τα 20 λεπτά δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Πώς αξιολογείς, Μιχάλη μου, την απόφαση όμως της κυβέρνησης να πει ότι κηρύξατε λήξασα κάθε έρευνα για τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, ούτε προανακριτικές, ούτε εξεταστική για τις παρακολουθήσεις και το Predator. Στο δεύτερο μάλλον είπε ότι υπάρχει, λέει, πρόβλημα εθνικής ασφάλειας, λέει, γιατί υπάρχουν παρακολουθήσεις. Δεν τρέπονται. Ρωτάω αυτό το πράγμα έτσι ευθέως. Δηλαδή λένε ότι θα πάμε στο 151 για να απορριφθεί η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για το Predator, γιατί, λέει, υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσουν εθνικά μυστικά. Από πού θα διαρρεύσουν τα εθνικά μυστικά? Από αυτά που παρακολουθούσαν. Ποιους παρακολουθούσαν? Τους υπουργούς και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Και δεν κοκκινήσουν λίγο να ψάξουν τι έγινε? Όχι, λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό τώρα πώς θα ερμηνεύσεις? Τι κράτος δικαίου είναι αυτό?
1: Εδώ η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει χαθεί η κοινή λογική από τους Έλληνες πολίτες. Πήρε μια απόφαση τώρα η κυβέρνηση, με το βλέμμα στραμμένο στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την Πέμπτη, η οποία αντέδρασε, γιατί εδώ τώρα έχουμε το παράδοξο, από τη μία κάνει άρση της ασυλίας 11 βουλευτών και από την άλλη για τους υπουργούς λέω ότι εγώ δεν δέχομαι να πάμε σε προανακριτική μετά τις διαφοροποιήσεις και τις αντιδράσεις που είδα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πήρε μια απόφαση να μπλοκάρει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής τόσο για τον ΟΠΚΠ όσο και τη σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των οπουκλουμπών που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας εσωτερικά τις ισορροπίες στην κοινοβουλευτική ομάδα και έναντι του συνεδρίου το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και απορρίπτει αυτά τα αιτήματα. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει μία συγκάλυψη και μία απόρριψη της οποιασδήποτε διερεύνησης αυτών των θεμάτων, είτε το ΟΠΚΠ είτε των υποκλοπών. Δηλαδή το μόνο που κάνει είναι να αφουγκράζεται την αντίδραση των βουλευτών του, αλλά όχι την κοινωνία, η οποία ζητάει διαφάνεια, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου.
0: Τώρα, Μιχάλη, υπάρχει κάτι το οποίο θέλω την εξήγησή σου. Η κυβέρνηση έχει πέσει πολύ χαμηλά λόγω ακρίβειας, λόγω σκανδάλων κλπ. Υπάρχει όμως μια διακύμανση. Όταν υπάρχει κάποιος εξωτερικός κίνδυνος, παράδειγμα ο πόλεμος, η κυβέρνηση τσιμπάει μονάδες. Όταν αποκαλύπτεται κάποιο σκάνδαλο, η κυβέρνηση χάνει μονάδες. Και αυτό έχει συμβεί 2-3 φορές. Τώρα είμαστε στη φάση όπου έχουμε τη δεύτερη αποκάλυψη με τις νέες δικογραφίες και γι' αυτό άρον-άρον πάει να τις κλείσει. Και είναι στα πεσμένα της κυβέρνησης. Αλλά σύμπλην κινείται σε διπλάσια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τώρα έχει σταθεροποιηθεί και έχει και κάποια άνοδο, κάποια κινητικότητα. Η βελόνα αρχίζει και κινείται προς τα πάνω. Κατά την εκτίμησή σου, αυτή η πραγματικότητα θα αναγκάσει το Μητσοτάκη, ακρίβεια και σκάνδαλα, να πάει σε γρήγορες εκλογές ή θα πάει πιο αργά για να τα απορροφήσει όλα αυτά?
1: Μου είναι ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία μέρα. Δεν θα πάει άμεσα σε εκλογές. Πρώτον, γιατί σήμερα θεωρώ ότι η κυβέρνηση με τις αποκαλύψεις για όλα αυτά που γίνονται, με την ακρίβεια, με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια στην ελληνική κοινωνία λόγω των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, θα θέλει να τα απορροφήσει όλα αυτά, λοιπόν, και να πάει στις εκλογές αρχές του 27. Και μάλιστα με το βλέμμα για δεύτερες εκλογές, επαναληπτικές, βάζοντας τότε το δίλημα στον ελληνικό λαό ότι ναι, πρέπει να έχουμε κυβέρνηση, γιατί θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μία εβδόμου του 27. Θα βάλει επίσης και το θέμα της σταθερότητας. Αυτό το οποίο το βάζει επανειλημμένα ο Πρωθυπουργός. Σταθερότητα τώρα σε τι? Σταθερότητα σε σχέση με τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί στον ελληνικό λαό. Σταθερότητα σε σχέση με την παρακμή και την διάλυση επίσης του κοινωνικού κράτους. Στη σχέση με την διάλυση του κράτους δικαίως. Σε τι σταθερότητα? Όχι, μόνο ανισότητες παράγει πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα ο προοδευτικός χώρος να συγκεντρωθεί και πάλι γύρω από τον κεντρικό κορμό του πολιτικού συστήματος προοδευτικής παράταξης που είναι το ΠΑΣΟΚ, για να έχουμε την πολιτική ανατροπή στη χώρα που είναι αναγκαιότητα πλέον και επιβάλλεται να γίνει. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες. Όπου και να συζητάς και δημοσκοπείς ακόμα το 75% λένε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Εννοεί διαφορετικά. Άλλος λέει να φύγει από τα δεξιά του, κάνει κριτική, άλλος από τα αριστερά, άλλος από το κέντρο, άλλος από την κεντροαριστερά και αθροίζεται αυτό το 95-80, έχεις δίκιο. Εκτιμάς ότι σε αυτούς τους 10 μήνες περίπου, γιατί πιο πέρα δεν μπορεί να πάει τις εκλογές, έτσι είπες είναι και η Προεδρία, τελειώνει και η τετραετία, θεωρείς ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει αυτή τη δυσμενή δημοσκοπική πραγματικότητα και να γίνει πρώτο κόμμα με μία ψήφο και τι θα την κάνει μετά εκείνο το βράδυ? Με τη Νέα Δημοκρατία αποφασίσατε στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστείτε ό,τι και να γίνει. Με ποιους θα συνεργαστείτε?
1: Εμείς λέμε ότι θα δώσουμε έναν αγώνα ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Να μην προτρέχουμε όμως, γιατί και τώρα που συζητάμε ακόμη βλέπουμε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Δεν ξέρουν πόσα κόμματα θα συμμετάσχουν. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμά τους, αν θα είναι μονοπρόσωπα, αν θα είναι κόμματα που οι αρχηγοί τους θέλουν να ξαναβγούν στο πολιτικό προσκήνιο, θεωρώντας ότι επειδή κάποτε είχαν αυταπάτες και ξεγελάσαν τον ελληνικό λαό, θα μπορούν να τις έχουν και πάλι. Πρώτα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα να δούμε τι προτείνει και ο κάθε πολιτικός.
0: Πρώτα τι θα κάνετε για να καλύψετε αυτό το χάντικα που έχετε. Τα μισά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι επίσης τα χάλια της.
1: Ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο πρώτα απ' όλα έχουμε πολιτικές θέσεις και πρόγραμμα για κάθε τομέα της οικονομίας, για κάθε κοινωνική τάξη και ομάδα. Όπως ας πούμε τώρα για τον αγροτικό χώρο. Σήμερα δεν υπάρχει αγροτική πολιτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και έχουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς πάντα θεωρούσαμε ότι η αγροτική οικονομία δεν ήταν διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας και το ξέρουν πολύ καλά αυτό οι φίλοι αγρότες που μας ακούν. Ακόμα από το 86 όταν θεσμοθέτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ τον ΕΛΓΑ, όταν δώσαμε τις αγροτικές συντάξεις της αγρότησης, λοιπόν, όταν στήσαμε όλους αυτούς τα θεσμικά όργανα υπέρ των αγροτών. Και ξέρουν πολύ καλά, θα σε θυμίσω και σένα φίλε Μαγκρότη τώρα που με ακούς, ότι το 2011 εν μέσω της οικονομικής κρίσης είχαμε πάρει μία απόφαση τότε ως κυβέρνηση και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα για να έχει διατροφική επάρκεια η χώρα να στηρίξουν την πρωτογενή τομέα. Και ήταν μία από τις κοινωνικές τάξεις που δεν τη φίξαμε καθόλου. Για να μην αναφέρω ότι τους δώσαμε κιόλας. Γιατί τώρα που μιλάμε για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωση πετρελαίου, αυτά τα ψίχουλα που με το πετρέλαιο αγγίζει τα 2 ευρώ και επιστρέφει 100 εκατομμύρια η κυβέρνηση, με το πετρέλαιο 1 ευρώ το λίτρο, εμείς επιστρέφαμε τότε στους αγρότες 168 εκατομμύρια. Για να δούμε τη διαφορά των πολιτικών. Και σήμερα έχουμε θέσεις και προτάσεις, όπως σας είπα, για όλα αυτά. Γι' αυτό και θα γίνει
0: μια... Με τις θέσεις και τις προτάσεις. Θα γίνετε πρώτο κόμμα και το ερώτημά μου είναι, ασφαλώς έχεις δίκιο, δεν υπάρχουν ακόμη όλα τα κόμματα, θα προκύψουν το βράδυ της εκλογής. Προς τα πού θα είναι η κατεύθυνση της συνεργασίας σας, προς τα δεξιά θα κοιτάει του ΠΑΣΟΚ ή προς τα αριστερά?
1: Νομίζω αυτό έχει απαντηθεί ξεκάθαρα στο συνέδριό μας.
0: Δεν θα είναι προς τα δεξιά, αλλά δεν έχετε απαντήσει αν θα είναι προς τα αριστερά. Έχετε δώσει τη μισή απάντηση.
1: Ιδεολογικός και στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Το είπατε και το επαναλαμβάνετε.
1: Από εκεί και πέρα να δούμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Δηλαδή και κάπου...
1: Πρέπει και αυτή να αποφασίσει, λοιπόν, ότι την ψήφο δεν τη δίνουμε ελαφρά την καρδία, επειδή είπε κάποιος κάποια τα οποία ακούγονται ωραία μεν, λαϊκίστικα, αλλά είναι ανεφάρμοστα. Άλλωστε έπαθε και έμαθε, πιστεύω, ο ελληνικός λαός. Έχουμε το παράδειγμα το 2015. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα πηγαίναμε στον παράδεισο. Θα σχίζαν μνημόνια, λοιπόν, και όλοι θα περνούσαν όμορφα και ωραία. Το αποτέλεσμα, 1/3 μνημόνιο, 100 δις, και κάτι το οποίο ξεχνάμε όλοι. Κάτι το οποίο δεν το υπέγραψε καμία κυβέρνηση, το υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, το υπερταμείο, στο οποίο είναι υποθηκευμένη όλη η περιουσία του ελληνικού κράτους. Και μάλιστα σήμερα είδα ότι ο κ. Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής, έβαλε ζήτημα στη Βουλή να γίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος, να πάει η διοίκηση του υπερταμείου στη Βουλή για να γίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος για το πώς λειτουργεί και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και προτάσεις. θα βάλει αυτά στην ελληνική κοινωνία και πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία θα μας δώσει τη δύναμη να γίνουμε πρωτοκόμμα. Άλλωστε εδώ ακούμε μόνο κόμματα στον χώρο της κεντροαριστεράς ότι θα γίνουν. Έχουμε και στην κεντροδεξιά.
0: Υπάρχει και... Ο κύριος Σαβαράς ετοιμάζεται ασφαλώς.
1: Για να δούμε, πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, γιατί τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ελέγχει ακόμα, όπως σας είπα, τους θεσμούς ως λάπηρο, οι πελατειακές λογικές είναι στο maximum. Λοιπόν, όταν όμως αρχίσει να αιμορραγεί και μπροστά δεξιά με άλλα κόμματα τα οποία είναι στα σκαριά, τότε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό για να τα ξανασυζητήσουμε. Σας είπα ότι το
0: Πασόκ,
1: παρ' όλα αυτά, έχει ρίζες με την ελληνική κοινωνία, έχει δεσμούς και γι' αυτό άντεξε. Αλλιώς άλλως βλέπουμε ότι έχουν εξαϊλωθεί όλα κόμματα τα οποία ήταν κυβερνήσεις πριν από 7-8 χρόνια.
0: Το Πασαραϊκό το βλέπω τώρα να σηκώνει κεφάλι και να σώζεται στο τέλος της σεζόν.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Δίνουν μια μεγάλη μάχη εδώ.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαλή. Μιχάλης Τσελέπης, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις ΣΕΡΕΣ και μέλος του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Γεια σας.
2: Plus 99,4.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
4: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
9: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
13: Oh mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
14: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι ύστερα 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με ένα Ζιμ Χικμέτ, Θάνο Μικρούτσικο και Μαρία Δημητριάδου σε πολύ μεγάλες στιγμές καλλιτεχνικές, κοινωνικές, πολιτικές και θα υποδεχτώ με το τραγούδι αυτό τον Αντώνη Μαυρόπουλο, τον μηχανικό, ειδικό και στα θέματα περιβάλλοντος και τεχνητής νοημοσύνης θα πω εγώ, συγγραφέα. Πολυγραφότατος πια. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Εγώ χαίρομαι γιατί μαζί σου μαθαίνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα και οι ακροατές και ακροάτριές μας. Ήθελα να σου θυμίσω λίγο την εφηβεία σου, τα νεανικά σου χρόνια με την εισαγωγή με το τραγούδι.
1: Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι και νομίζω, Γιάννη, ότι τα πράγματα μας πρόχνουν να το ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα και να το κάνουμε μέρος της σημερινής κατάστασης, όπως πολύ καλά έκανες.
0: Τα μεγάλωσες, Αντώνη, και εγώ και πολλοί της γενιάς μας. Τα παιδιά σας τώρα με τι μεγαλώνει, η κόρη σου με τι τραγούδια μεγαλώνει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικό φαινόμενο, ας το πούμε έτσι. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τα δικά τους ακούσματα, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι κάθε γενιά έχει τη δική της μουσική, παρατηρώ ότι μεγαλώνοντας πολλές φορές ανατρέχουν στα ακούσματα των γονιών τους. Και αυτό το παρατηρώ και από την κόρη μου και από άλλα παιδιά, τα οποία έχουν αφήσει μέσα τους κάποιο αποτύπωμα, και είναι συγκινητικό να βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι κατά βάση ακούνε άλλα πράγματα, σε διάφορες στιγμές ανατρέχουν και αναδημιουργούν παλιότερα ακούσματα. Μάλιστα υπάρχει ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, δεν θέλω να πω το όνομά του, τραγουδιστής, φίλος μου, ο οποίος παρά το γεγονός συχαινόταν τη μουσική του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη που άκουγε ο πατέρας του, μεγαλώνοντας ακούει μόνο τέτοια πια, αν και γράφει διαφορετική μουσική.
0: Είναι, εντάξει, αυτά τώρα... Αυτές οι μουσικές, αυτή η δημιουργία και είναι η δεκαετία του 60, μετά το 70, τις αρχές της μεταπολίτευσης, αυτές είναι μοναδικές γιατί πέρα από ότι είναι καλλιτεχνήματα, να στο πω, πατάνε και πάνω σε κοινωνικές πραγματικότητες πάρα πολύ δυνατές και τις εκφράζουν και τις συνθέτουν όλες αυτές και είναι ένα μείγμα ποιητών, στιχουργών, μουσικών, ερμηνευτών, εκπληκτικό, είναι δηλαδή μια παρακαταθήκη για τη χώρα μας εκπληκτική. Δυστυχώς από εκεί και πέρα λίγα πράγματα είδαμε. Τώρα υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, κάτι κάνουν και στιχουργοί και μουσικοί και ερμηνευτές, αλλά κυριαρχείται όμως, θα έλεγα, η νέα γενιά και ποδοπατείται από μουσικές οι οποίες όχι μόνο δεν τους αφυπνίζουν, δεν τους προβληματίζουν, δεν τους κερδίζουν, δεν τους σωθούν να κάνουν κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για την κοινωνία τους, αλλά καλλιεργεί έναν απόλυτο ατομικισμό, καταστροφικό θα έλεγα, και γι' αυτό θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως...
1: Γιάννη, επέτρεψε μια μικρή παρατήρηση μόνο. Επειδή ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι η ζωή θα ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος χωρίς τη μουσική, θέλω να πω ότι οι μεγάλες μουσικές στις οποίες αναφέρθηκες τώρα προέκυψαν από μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και μεγάλους κοινωνικούς αγώνες.
0: Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου.
1: Η εποχή μας βγάζει μουσικές, αλλά αυτές απέχουν ακόμα πολύ από το να πάρουν την έγκλη και τη δημοφιλία που έχουν πάρει οι προηγούμενες που συζητάμε, γιατί ακριβώς είμαστε σε μια εποχή που οι μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες εγκυμονούνται και δεν είναι στο προσκήνιο.
0: Τους περιμένουμε λοιπόν και θα σου ζητήσω τη γνώμη ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξουν αυτοί στη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα πιο μπροστά να σε ρωτήσω γιατί η χώρα μας, κύριε Μαυρόπουλο, αγαπητέ Αντώνη, σε κάθε κρίση, εξωγενή, πανεκκίνηση οικονομίας μετά τα lockdown, του κορονοϊού, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος στον κόλπο, γιατί κάθε φορά έχει τα πιο αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία της, στην κοινωνία, στην παραγωγή της, από κάθε άλλη χώρα, την πιο μεγάλη ακρίβεια από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, εννοώ την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, και επηρεάζει και την οικονομία και τους καταναλωτές.
1: Γιάννη, εγώ νομίζω ότι η χώρα εδώ και αρκετά χρόνια έχει βάλει έχει χάσει κάθε έννοια αυτόνομης πορείας, κάθε έννοια χάραξης πολιτικής και στόχων και πορεύεται με τον αυτόματο πιλότο του πώς θα διαχειριστούμε τα ευρωπαϊκά χρήματα, όσα και αν είναι αυτά, και πώς από αυτά θα ενισχυθεί ένα μικρό κομμάτι ντόπιων επιχειρηματιών και πολιτικών, επισημαίνω και το και πολιτικών, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω μέρημνα για το τι γίνεται με τον κόσμο. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα, έτσι. Κάποτε έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης. Εάν υπήρχε ένας άνθρωπος που να νοιαζότανε, δεν θα είχαμε την τελευταία εβδομάδα εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες να τα ταλαιπωρούνται με αυτή τη ρημαδοπλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, που κάθε μέρα τη φτιάχναν και κάθε μέρα δεν δούλευε. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας χάσανε 5 και 6 ώρες από τη ζωή τους, δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια ανθρωπόρες, μόνο και μόνο επειδή κανείς δεν νοιάστηκε να φτιάξει ένα προϊόν που να είναι λειτουργικό για τους πολίτες και δεν σεβάστηκε το χρόνο που αυτοί αφιέρωσαν. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ενδεικτικό και αυτή η απόσταση μεταξύ της μεγαλοστομίας για την Ελλάδα πρωτοστατής στην τεχνητή νοημοσύνη και της πραγματικότητας που βιώνουμε είναι χαρακτηριστική του που ζούμε.
0: Πάμε ρε φίλε, τώρα νέο βιβλίο. Το έχεις αναφέρει και στην προηγούμενη συνομιλία μας. Τώρα πια κυκλοφορεί. Τι γράφεις αυτό το νέο σου βιβλίο με αυτό τον πρωτότυπο τίτλο? Εγώ διαβάζω τώρα τον υπότιτλο που έχει πιο μεγάλη σημασία. Για τα απόβλητα, για τους απόβλητους, τα απόβλητα και τα μεταβολικά ρήγματα. Τι λέει ο συγγραφέας με αυτό εδώ?
1: Το νέο μου βιβλίο, και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, έχει τίτλο West Side Stories. Είναι προφανώς επηρεασμένο από το γνωστό musical, το West Side Story, το οποίο είναι πολύ οικείο στις γενιές μας, αλλά όχι τόσο πολύ στους καινούριους. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο, αν θέλεις, συνεχίζει, αλλά και τέμνει την προβληματική που άρχισα στο βιβλίο με την τεχνητή νοημοσύνη. Από μια ορισμένη οπτική γωνία, το βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν μια κριτική στάση απέναντι στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. Με το καινούργιο μου βιβλίο, Γιάννη, προχωράω στο επόμενο βήμα από την κριτική στάση στην αναζήτηση βαθύτερων απαντήσεων για το πώς η τεχνολογία συνδέεται με την περιβαλλοντική και την οικονομική κρίση και για το πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτές αν αλλάξουμε πολιτικές και θεωρήσεις. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, υβριδικό. Αποτελείται από 12 πραγματικές ιστορίες που μου έχουν συμβεί στα διάφορα ταξίδια μου στον κόσμο και πάνω σε αυτές χτίζω ορισμένα συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την επιστήμη, τη φιλοσοφία, την πολιτική αλλά και την ανθρώπινη δημιουργικότητα.
0: Τα απόβλητα τα καταλαβαίνουμε. Τους απόβλητους τι εννοείς, πολίτες, κόσμο, κοινωνία?
1: Νομίζω ότι ένα από τα βασικά θέματα του βιβλίου, να πω καταρχήν, το βιβλίο δεν είναι περιβαλλοντικό. Το βιβλίο, αν πρέπει να το βάλουμε σε μια κατηγορία, είναι στην κατηγορία τεχνολογία, πολιτική και φιλοσοφία. Το περιβάλλον είναι ενσωματωμένο μέσα σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς αποκείνει επαγγελματικές μου εμπειρίες. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Εγώ, Γιάννη, πιστεύω ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι ότι μαζί με τα τεράστια βουνά αποβλήτων που δημιουργεί ο πολιτισμός μας, τώρα μόλις διάβαζα ένα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο της Διεθνούς Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ηλεκτρονικά αποβλήτα που έλεγε ότι

0: να δυσκολέψεις πολύ το σερβίς, έτσι. Βέβαια, ήταν ένα παιχνίδι που είχαν πολλά, είχε και οι δύο ομάδες είχαν πολλά χαμένα σερβίς. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι ξέρω, 14 και 12, 17 και 13, πολλά χαμένα σερβίς και από τους δυο. Αλλά σε εκείνο το timing νομίζω ότι ήταν, ίσως θα έπρεπε να πάει σε μια καλύτερη επιλογή. Και είναι κρίμα γιατί συνήθως το τρίτο μάτς είναι αυτό το μάτς που πας για το break. Είναι δύσκολο το πέμπτο, βέβαια ο Πάοκ έκανε τον break στο Μίλωνα στο πέμπτο. Όχι ότι είναι άπαιχτος ο Παναθηναϊκός, σαφώς και όχι, δεν είναι. Απλά τώρα έχεις την πίεση εσύ και πρέπει να πας για το πέμπτο στην Αθήνα ξανά. Ενώ ήσουν πολύ κοντά στο να κάνεις το break και να παίξεις σε δύο παιχνίδια για να πάρεις το πρωτάθλημα. Και το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Τώρα εντάξει, η πίεση νομίζω μεταφέρεται σε εμάς. Μεταφέρεται στον Πάοκ. Παρ' όλα αυτά, έχω πίστη στην ομάδα. Νομίζω ότι αν κερδίσει βέβαια αυτό το πρώτο μάτσο του Σαββάτου, να πάει για τον τίτλο στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κοβάσεβιτς. Πάντως, για να πω την αλήθεια, ο Τόρες πλην του χθεσινού που και τα στατιστικά του δεν ήταν καλά, δεν ήταν πολύ καλός χθες, κατάφερε να ανταποκριθεί σε έναν βαθμό και να καλύψει το κενό του. Είναι και πιο αθλητικός, είναι καλύτερο στο φιλέ, είναι καλύτερο στο μπλοκ, δηλαδή όχι τόσο στην υποδοχή όμως, γιατί το βασικό κομμάτι του Κοβάσεβιτς εκτός από αυτή την τεχνική που έχει στο τελείωμα, στο καρφί του, είναι η υποδοχή του που είναι πολύ καλή. Και ήταν αυτό το πρόβλημα που πλήρωσε νομίζω ο Πάκο εκεί στην αλλαγή του από το 3-6 που έγινε 17. Ότι ήταν πολύ μέτρια έως κακή η υποδοχή του και η πίεση που είχε. Κρίμα, παρόλα αυτά.
1: Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία ήταν το χθεσινό, γιατί είχε καλή εικόνα και καλό πρόσωπο ο Πάο. Και όντως με λεπτομέρειες στο φινάλε που έφτασε και στο 14-14 θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το break. Και το Σάββατο να μιλάμε για ένα τελικό που θα μπορούσε να κρίνει ακόμη και το πρωτάθλημα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα ξέρεις ότι είναι μόνο για την ισοφάριση για να πάει σε πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα.
0: Έτσι.
2: Μήνυματα από φίλους για το βόλεϊ. Ο Μανώλης γράφει: «Κύριε Βλάχο, χάσαμε λόγω έλλειψης προπονητή. Όταν οι παίκτες δεν βοηθούνται από τον προπονητή τους, αυτά γίνονται. Ομάδα καλή σε παίκτες». Φίλε, μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος. Μια και
0: ναι, γιατί εμείς δεν
2: γνώση.
0: Ξέρουμε. Μπράβο, ναι.
2: Μπράβο, αν θες να μας πεις 1, 2, 3, τι ακριβώς δεν έκανε ο προπονητής.
0: Που θα έπρεπε να κάνει.
2: Ναι.
0: Για να βοηθήσει τους παίκτες του. Ναι.
2: Αν και θέλεις, γιατί και εγώ δεν είναι. Γράφει κάτι, μια λεπτομέρεια. Το μάτς χάθηκε όταν ζαλίστηκε ο Ερνάντες. Αν θυμάστε, υπάρχει φάση όπου ζήτησε να φάει γιατί ζαλίστηκε. Εκεί τελείωσε το μάτς για τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Είναι μια λεπτομέρεια που παρατήρησε ο φίλος.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά αν έχουμε γνώστες του αθλήματος στο ναι. κοινό μας, πολύ θα θέλαμε βοήθεια, γιατί εμείς δεν το παίζουμε ξερόλες, όπως το παίζουν άλλοι, επί άλλων αντικειμένων. Οπότε με χαρά θα περιμένουμε ναι, μια ενημέρωση από κάποιον. Με μεγάλη χαρά.
2: Έτσι.
0: Για να μας πούν τι κακό έκανε, τι δεν έκανε σωστά ο κύριος Μαμαΐς. Ο οποίος βέβαια κύριος Μαμαΐς πήρε την ομάδα από εκεί που την πήρε. Οκ, Μαμαΐς. Την έφτασε εδώ στον τελικό με αυτόματο πιλότο. Έφτασε, δεν ξέρω, ξαναλέω, ρωτάω απλά. Με αυτόματο πιλότο έφτασε η ομάδα 3 μήνες τώρα εδώ που έφτασε. Δεν ξέρω. Αν θέλετε να μας δώσετε λίγα περισσότερα στοιχεία επ' αυτού. Και πάμε και στο βραδινό Ανέστη μετά.
1: Πολύ περίεργο παιχνίδι. Πολύ περίεργο μάτς, πραγματικά. Κερδίζει City 0-1 ψιλοσβηστά με μια γκολάρα του Ντοκού στο πρώτο ημίχρονο. Με την Everton να μείνεται κατά βάση και να μείνεται και καλά ως επιτοπλίστων. Αλλά να είναι και η City κάπως υποτονική. Στο παιχνίδι. Όλα αυτά για το ημίχρονο, γιατί ξεκινάει το δεύτερο. Η City δεν απειλεί καθόλου ενώ προηγείται και η Everton συνειδητοποιεί ότι δεν έχει να χάσει κάτι να παίξει, να προσπαθήσει να παίξει. Βάζει την μπάλα κάτω με στόχο, με το που την κλέβει, να βγαίνει στη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση και κάνει το μάτς άνω κάτω μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο. Από το 68 μέχρι το 81 το 0-1 γίνεται 3-1. Με γκολ στη μετάβαση.
2: Με τον πανικό της City από τα
1: στόπερ.
2: Και από το προσωπικό λάθος.
1: Και από τα στόπερ κατά βάση, δηλαδή ο

0: Κουσάνοφ και ο Γκεχή κάνανε φοβερά λάθη. Φοβερά. Ακόμα και φάση που κουτούλησαν μαζί και με τον Ματέους Νούνιες, κουτούλησαν μεταξύ τους και σε φάση που η μπάλα περνάει από τρεις παίχτες στη City, όχι από πάνω ή μακριά, σχεδόν μέσα από τα σώματά τους. Κουτουλάνε, γλιστράνε, τη χάνουν και βγαίνει τέτα τέτ. Πώς το λένε, όχι ο Μπέτο, ο άλλος, ο Ενδιαγέ της Everton. Γίνεται το 3-1 και εκεί, εντάξει, έρχεται το γκολ με τη σέντρα, κατευθείαν δηλαδή από το 3-1 με τη σέντρα εσύ το κάνει 3-2 και έχει και ένα πάρα πολύ αστείο στιγμιότυπο που φεύγουν οι φίλοι της City με το που γίνεται το 3-1 και μπαίνει το γκολ την ώρα που είναι στα σκαλιά που βγαίνουν από το γήπεδο και γυρίζουν πίσω και αυτοί που και έχουν μείνει που τους βρίζουν. Γίνεται το 3-2 από τον Χάλαντ και στο τέλος το 3-3 από τον Ντοκού που ήταν ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η City στο χθεσινό μάτσο. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης ξεκάθαρα για την ομάδα του Γκουαρδιόλα, που με αυτό το αποτέλεσμα πλέον δεν έχει αυτό το. Δηλαδή, αν κέρδιζε τα χρωστούμενά της παιχνίδια και έφτανε στα ίσα με την Arsenal, θα είχε και. Θα ήταν ισόβαθμες και πιθανότατα θα είχε και υπέρ της την ισοβαθμία. Τώρα όμως με την ισοπαλία που έκανε, πάλι στην Arsenal είναι η τύχη στα χέρια της. Τρεις αγωνιστικές μένουν. Άμα τα κερδίσει και τα τρία παιχνίδια η Arsenal, παίρνει το πρωτάθλημα ό,τι και αν κάνει η City στα δικά της τέσσερα μάτς.
1: Κάτσε ρε παιδί. Μάτς. Σε 35 μάτς η Arsenal έχει 76 βαθμούς,
0: ναι,
1: και συν 41 γκολ. Σε 34 παιχνίδια η City έχει 71 βαθμούς, συν 37 γκολ.
0: Ναι.
1: Και απομένει για την ομάδα της City. Manchester City Brentford, Manchester City Crystal Palace, Bournemouth City, City Aston Villa.
0: Βατό.
1: Αυτά είναι όλα εύκολα και όλα δύσκολα. Γιατί στα τελειώματα η μπάλα ζυγίζει λίγο παραπάνω. Ειδικά για την Arsenal όμως ζυγίζει λίγο παραπάνω. Η οποία έχει το West Ham Arsenal.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Οι άλλοι παίζουν τη ζωή τους στην κατηγορία.
1: Arsenal Burnley και Crystal Palace Arsenal. Και όλη η Αγγλία αναρωτιέται αν θα.
0: Υποβιβασμένη Burnley και αδιάφορη Palace. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, όχι, αδιάφορη θα είναι. Εντάξει. Για την Arsenal. Αυτός ο Γκεχή που έκανε το λάθος, το πρώτο, το φοβερό, όχι το πρώτο, το φοβερό, αυτό μπήκε η μπάλα μέσα, είχαν κάνει ήδη από 2-3 στην άμυνα της City. Ξέρετε λίγο την ιστορία γύρω από τη μεταγραφή του στη City νωρίτερα, τι είχε συμβεί,
1: Τώρα το χειμώνα δεν έγινε.
0: Η μεταγραφή του στη City έγινε τώρα το χειμώνα. Το περασμένο καλοκαίρι όμως...
1: Χάλασε.
0: Έχει συμφωνήσει με τη Liverpool...
1: Ναι.
0: Είναι να γίνει η μεταγραφή να ολοκληρωθεί. Τα έχει βρει η Liverpool και με την Crystal Palace και στο οικονομικό και είναι στο κομμάτι της ανακοίνωσης η μεταγραφή, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί όλα όσα πρέπει να συμφωνηθούν και ξαφνικά λέει ο προπονητής της Palace, όχι τώρα είναι ο Glasner. Glasner. Άμα φύγει ο Γκεχή φεύγω κι εγώ. Και χαλάει πάλα στη μεταγραφή. Και 6 μήνες μετά πάει στην City. Για την Κυπελούχο Πάλας, έτσι.
2: Ναι.
0: Πολύ καλός παίχτης. Το χθεσινό είναι... δεν είναι η μεγάλη εικόνα της προοπτικής που έχει. Ναι. Αυτά και με το Arsenal City, το Everton City.
2: Εντάξει, εγώ δεν σου κρύβω ότι ήμουν με την Everton. Δηλαδή, θέλω να πάρω το πρωτάθλημα για Arsenal επιτέλους και κυρίως λόγω του Αρτέτα, ξαναλέω. Δεν με εμπνέει, δεν με ενέπνευσε ποτέ η Arsenal ως ομάδα, ποτέ, ακόμα και με το Wenger. Απλά, ρε παιδί μου, είχαν πάντα μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, μια συγκεκριμένη νοοτροπία, μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Δεν ήταν η ομάδα που με τράβηξε ποτέ ποδοσφαιρικά. Τη θεωρούσα πάντα λίγο soft, λίγο boring. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Κυρίως όμως λόγω του Αρτέτα και της δουλειάς που βγάζει αυτά τα χρόνια και επειδή τον παρακολουθώ αρκετά, προσπάθω λίγο και προπονήσεις και τέτοια, λέω ρε παιδί μου να το πάρει, το αξίζει να το πάρει. Ο προπονητής, ο προπονητής. Για αυτόν κυρίως. Ήμουν με την...
1: Για όλη τη δουλειά του,
2: Για όλη τη δουλειά του.
1: Για το πώς πριν από τρία χρόνια κουνούσαν τα μαντήλια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν κάποια βράδια που ήταν σαν να είχε πάρθει η απόφαση.
2: Ναι.
1: Και όμως παρέμεινε. Και δικαιώνεται όχι γιατί θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι εκεί.
2: Ναι, ρε,
1: είναι στα ημιτελικά του Champions League.
2: Βέβαια.
1: Και, στο... και μια ανάσα τον τίτλο.
2: Χωρίς να σε εντυπωσιάζει το ποδόσφαιρο της. Δηλαδή και πέρσι που έβαλε το τρίμπαλο στην Real. Εντάξει, ήταν καλύτερη της Real, σαφώς. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, εντυπωσιάστηκες από αυτό που έπαιζε ή από αυτό που παίζει. Όμως προσπαθεί πολύ. Βλέπεις ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού συγκεκριμένο. Βλέπεις ότι προσπαθεί να το εναλλάσσει κάθε τόσο, να βάλει τις καινούργιες του δένα, τις καινούργιες πινελιές. Φέρνει ποδοσφαιριστές, εντάξει, δεν έχει τη δυνατότητα που έχουν οι άλλοι να πληρώσουν τα πάρα πολλά χρήματα και να πάρει όποιον θέλει. Δεν έχει ποδοσφαιριστές, δηλαδή, αντιστοίχου βεληνικούς όπως έχουν οι υπόλοιποι. Και όμως, με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί, εμφανίζει
1: καινούργιους
2: πρωταγωνιστές. Ναι, ναι. Εμφανίζει καινούργιους πρωταγωνιστές.
1: Εδώ μιλάμε για σχολή στα στημένα τώρα, εντάξει, φέτος.
2: Εντάξει, και αυτό ένα κομμάτι, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι σκέφτεται πολύ ωραία, πολύ όμορφα, έχει πολύ καλές ιδέες ποδοσφαιρικές. Δεν ξέρω αν θα το δούμε αργότερα και σε άλλη ομάδα, με ίσως καλύτερες, ίσως δεν ξέρω, οικονομικές ή οτιδήποτε άλλες ιδέες, αλλά παρόλα αυτά και με ό,τι έχει, έχει παρουσιάσει κάτι άκρως ανταγωνιστικό, όπως σωστά λες Δημήτρη, και μάλιστα για πολύ καιρό. Και ψηλά στο Champions League.
0: Και παλέμι, στην Ευρώπη,
2: οκτάδα,
0: ναι.
2: Τετράδα,
0: και στην Ευρώπη.
2: Βεβαίως, οκτάδα, τετράδα.
1: Και πάει να σπάσει, μάλλον πάει να σπάσει και ένα κομμάτι νοοτροπίας που έχει Arsenal, γιατί σίγουρα έχει ένα κόμπλεξ.
2: Σαφώς και έχει.
0: Το έχει, ναι.
2: Σαφώς και έχει. Σαφώς και έχει. Δεν ήταν ποτέ αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, η μαχητική. Δεν ήταν ποτέ μια ομάδα όπως η ομάδα του νησιού. Ποτέ. Ποτέ. Ίσως ήταν τότε την εποχή με, πώς τους λέγανε, με τον Βενγκέρ, την εποχή του Double, το 90, ας πούμε, 90-91, πότε ήταν.
1: Και αίτη το πήραν αυτοί.
2: Αίτη
0: το πήραν. Το αίτη ήταν το 4.
2: Με Lee Dixon, με Wittenberg.
0: Το 4 που είναι και το τελευταίο πρωτάθλημα.
2: Που είναι και το τελευταίο τους πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι λες ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
2: Που το πήραν το τελευταίο πρωτάθλημα, που το πήρανε.
0: Τι εννοείς, που το πήρανε.
2: Πού ήταν εκείνο το τελευταίο. Με Wenger.
0: Ναι, το 2004.
2: Αυτό είναι το αίτη το που λες.
0: Ναι.
2: Α, οκ.
0: Εκείνη η χρονιά που είχαν γίνει πολλά απίθανα σπάνια ποδοσφαιρικά γεγονότα. Ένα εκ των οποίων ήταν το αίτητο της Arsenal στην Αγγλία. Ήταν το Champions League της Porto και το Euro της Εθνικής Ελλάδος. Και είχαν συμβεί κι άλλα. Κι άλλα και σε άλλες χώρες είχαν γίνει περίεργα. Υπήρχαν περίεργοι πρωταθλητές ή ομάδες που είχαν διακριθεί κτλ.
2: Η σύναξη των πλανητών. Να, ο Τσορμπατζόγλου που δεν πιστεύει στην τύχη. Το βλέπεις.
0: Ένα σχόλιο για την Τζέλσι. Γιατί θα επιστρέψουμε με τα δικά μας. Που έχασε 1-3 από την Νότιχαμ. Καταρχάς το γεγονός είναι ότι
1: καταρρεύσει.
0: Σκόραρε ακριβώς δύο μήνες μετά ξανά στην Premier League. 4 Μαρτίου ήταν το τελευταίο της γκολ, τα τελευταία της, γιατί είχε κερδίσει με 1-4 την Άστον Βίλα. 4/5 σκόραρε ξανά με την Νότιχαμ. Είναι φοβερό αυτό το μάτς, δηλαδή άμα κάτσεις να δεις πώς εκτελήθηκε, πώς με τη διακύμανση του σκόρου, όλη την εικόνα κτλ. Πώς φέρεται καμιά φορά το ποδόσφαιρο σε αυτούς που του φέρονται αντιποδοσφαιρικά. Γιατί η Τσέλσι φέρεται αντιποδοσφαιρικά με όλη αυτή τη λογική του Moneyball που προσπαθεί να κάνει από τότε που ανέλαβε ο Todd Boyle, και άσχετα αν έχει καταφέρει έτσι κάποιες παροδικές επιτυχίες όπως είναι αυτή της κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλου Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι. Η Νότιχαμ προηγείται 0-3 και η Τσέλσι που έχει να σκοράρει δύο μήνες χάνει πέναλτι, έχει ακυρωθέν γκολ για offside ψιλοοριακό, εντάξει offside είναι. Και στις καθυστερήσεις, τον γκολ που βρίσκει μετά από δύο μήνες είναι με ανάποδο ψαλίδι, αφού πρώτα γίνεται κοντρόλ με το στήθος και στριφογυρνά ο Ζωάο Πέδρο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ένα εντυπωσιακό γκολ, ένα απίθανο γκολ. Σουρεάλ εικόνα, όλο το πώς πήγε το μάτς, το 0-3, το τι έγινε για να μην βάλει γκολ η Τσέλσι, το πώς έβαλε τελικά γκολ μετά από δύο μήνες. Και ψάχνουν στην Αγγλία να κάνουν τα σενάρια που θα βγάλουν την Τζέλσι στο Champions League αν τυχόν προλάβει και ανέβει στην έκτη θέση και πάρει παράλληλα το φετινό Europa League Aston Villa.
1: Εδώ εσείς ψάχνετε σενάρια να βγάλει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή.
0: Αυτά είναι τα εύκολα.
1: Κάνουν αυτή η σενάρια.
0: Τα εύκολα είναι αυτά.
1: Ναι, καλά. Η ΑΕΚ δεν έχει φάει γκολ, δεν χάει από κανέναν εδώ και 5 μήνες. Εσείς ψάχνετε να βρείτε πώς θα πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4 για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα για το Football Factory στον Flash, παρέα και με την Intervetten, το στοίχημά μας στο καζίνο, το live καζίνο. Στοιχηματικά για το παιχνίδι της απόψινής βραδιάς, είπαμε και από χθες, πέσανε και λίγο ακόμα οι άσοι Arsenal και Bayern στην Intervetten. Στο 1.67 η Arsenal, στο 1.67 και η Bayern. 5.25 το διπλό της Ατλέτικο, 3.85 η ισοπαλία. Αντίστοιχα 3.90 το διπλό της Παρή αύριο, 5 η ισοπαλία. Η πρόκριση της Ατλέτικο, ασχέτως τρόπου, ναι. 3.30, 1.33 η Arsenal. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις τώρα, δεν είναι... Υποτιμάται πολύ η Ατλέτικο και δεν δικαιολογείται να υποτιμάται η Ατλέτικο. Και μόνο για την κατάσταση της Arsenal δεν θα δικαιολογούνταν, αλλά πόσο μάλλον όταν για τόσα πολλά χρόνια είναι με έναν προπονητή που, αν μη τι άλλο, ξέρεις ότι δεν παραδίδεται εύκολα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μαχητική και έχει και τέτοιου είδους μεγάλες προκρίσεις.
1: Και η πρόκριση της Παρή.
0: Πρόκριση της Παρή. Λοιπόν, ισορροπημένο. Απόλυτα ισορροπημένο. 1.90 Παρή, 1.90 Bayern.
1: Ναι όμως. Μισό λεπτό ρε φίλε. Το χ2 της Παρή πόσο δίνει?
0: Χ2. 2.15.
1: Ναι. Μα... Λάθος. Τι, πώς δίνουνε πρόκληση? Δηλαδή, θα παίξω χ2.
0: Παίξε χ2.
1: Ναι. Θα μου πεις αυτός, σου λέει, μπορεί να προκριθεί η Παρή και με 1-0 και να το πάρει στην παράταση. Εντάξει, αλλά το χ2 συμφέρει, νομίζω.
0: Είναι καλή απόδοση.
1: Έτσι κι αλλιώς συμφέρει το χ2.
0: Για Παρή. Αυτά με την Intervetten. Σωστά λέει ο φίλος ο Κώστας ότι στο χθεσινό παιχνίδι της Chelsea το καλύτερο στιγμιότυπο είναι ότι στο goal of sight μέχρι να ακυρωθεί οι φίλαθλοι της Chelsea φώναζαν «We didn't score» ρυθμικά και μετά πανηγύρισαν. Γελούσαν ρε παιδί μου που ακυρώθηκε και αυτό το goal και ξανά δεν σκοράρανε.
1: Ναι. Ακρόαση είπαμε κυρίως από το ίντερνετ για αυτές τις ημέρες. Για τον Αντώνη γράφει: πάμε να πάρουμε παίχτη από την Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ και παθαίνει καρδιά, ζήτω 100 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι ο Κλάιμπερ που έχει τέτοια προβλήματα. Πάντως αυτό που ξέρω και ισχύει, γιατί βεβαίως υπόθηκε και στο ΠΑΟΚ 24 από τον Νίκο Μοσχοβίτη, ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τα υπαρκτά και όχι τα φημολογίες είναι η προσπάθεια και η διαπραγμάτευση να κρατήσει τον Μουρ, τον Μπερσίδη κατά πρώτο λόγο, ο Ταερή ακολουθεί και από εκεί πέρα η προσπάθεια να κλείσει τον Μήτρου Λόγκ και τον Καλάθι. Αυτά τα υπαρκτά. Τα υπόλοιπα εν καιρό. Αλλά να μιλάμε για το τι ισχύει. Δεν ξέρω για πιθανά λάθη στο κουτσάρισμα, αλλά η κοπέλα μου ως πρώην πετοσφαιρίστρια που έχει παίξει υπό τις οδηγίες του, μου έχει πει ότι είναι καταπληκτικός προπονητής και τον εξάρει για τις γνώσεις του. Είναι απάντησης άλλου φίλου για τον Μαμάη.
2: Το άλλο σου που θα τα... κάνει το σχόλιο δεν έχει σχολιάσει εκ νέου.
1: Όχι.
2: Δεν μας ακούει. Μάλλον δεν μας ακούει.
1: Δεν νομίζω. Πώς άκουγε και μετά δεν άκουγε.
2: Αν μας ακούει, να επαναλάβουμε λοιπόν για το Μανώλη, ναι, που έκανε το πρώτο σχόλιο, μία ανάλυση των λαθών του κυρίου Μαμάη χθες. Mm-hmm. Τα θέλαμε. Συνέχισε τώρα.
1: Τι έβγαλε εδώ ο ΠΑΟΚ, κάτσε να δούμε. Η μικρή διεθνής μας στην Τούμπα για τους επίσημους αγώνες της UEFA που θα πραγματοποιηθούν 3/6 με 9/6.
2: Ναι, έχει εθνική ομάδα. Ναι. Έχει εθνικές ομάδες.
1: Εθνική ομάδα K19.
2: Ναι.
1: Προετοιμάζεται με τη γενιά των 2008. 6 mm-hmm. παίχτες του ΠΑΟΚ. Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Τουρσουνίδης, Αρετής, Κρομίδας και Μπέρδος.
2: Ναι.
1: Έχει φιλικά με Κύπρο και Αγγλία.
2: Ναι.
1: Η Ελλάδα και συγκεκριμένα...
2: Νομίζω ένα είναι νομίζω είναι ένα εδώ και ένα στη Βέρεια. Και, όχι, και άσου Χαριλάου.
1: Δεν ξέρω. Η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Τούμπα φιλοξενεί τους αγώνες της πρώτης προγραμματικής φάσης του Group 6 της League A με φόντο τελικά του Euro 27 στη Τσεχία. Η εθνική μας θα αντιμετωπίσει στον όμιλό της την Πορτογαλία, τη Σερβία και το Καζακστάν. Τον Ιούνιο, 3, 6 και 9 Ιουνίου. Α, αυτή η ίδια ομάδα που θα παίξει φιλικά. 27 Μαΐου με την Κύπρο και 28...
0: Αυτά τα τρία παιχνίδια μήπως θα γίνουν στην Τούμπα. Το Ελλάδα-Σερβία, Πορτογαλία-Ελλάδα και Καζακστάν-Ελλάδα.
1: Αυτό είπα.
2: Και τα τρία.
1: Στην Τούμπα θα γίνουν. Άρα μιλάμε για μία εθνική νέων, η οποία έχει δύο φιλικά με αυτούς τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τρία επίσημα στην Τούμπα. Δεν έχει άλλη ομάδα. Αυτή είναι.
2: Η ΚΑΠΑ 19. Εθνική νέων είναι.
1: Okay. Μία ανακοίνωση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου. Καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο του Δικεφάλου να παρευρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας έξω από τα επίσημα 12.30 ώστε να περπατήσουμε όλοι μαζί μέχρι το μνημείο του αδικοχαμένου αδερφού μας Νάσου Κωνσταντίνου. Πέρα της οικογένειας που θα ταξιδέψει από την Πάφο για να βρίσκεται μαζί μας σε αυτή την πορεία μνήμης, καλούμε σύσσωμο τον οργανισμό ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων. Ιστερόγραφο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Παρακαλούμε τους επίσημους θεσμούς αυτής της πόλης να μην προτρέπουν σε πολεμικό κλίμα τέτοιες ημέρες, καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας μάλλον μαζί τους θα πρέπει να ασχοληθεί σε περίπτωση που τα όσα αναφέρονται κριθούν ψευδή και συκοφαντικά. Ξέρετε σε ποιους έχετε παραχωρήσει χώρους και από πού και ποιους ξεκίνησε η ανέτεια επίθεση στο μνήμα του Νάσου χθες το βράδυ. Υποθέτω ότι είναι απάντηση στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής. Υποθέτω. Επίσημος φορέας, επίσημος θεσμός, που χθες κατηγόρησε, έχει μια ανακοίνωση για επεισόδια που έγιναν στους χορτατζίδες. Αυτό. Προχωράμε. Προχωράμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αργότερα προπόνηση. Να περιμένουμε το κεντρικό πρόσωπο, νομίζω ο Χατσίδης είναι. Αν θα καταφέρει και πώς θα καταφέρει μέσα σε αυτήν την εβδομάδα να προπονηθεί για να υπολογίζεται την Κυριακή στο Καραϊσκάκη ως μια ακόμα λύση στους μεσοεπιθετικούς. Εκεί όπου λείπει ο Ντεσπότοφ, χθες έγινε η επέμβαση, χαμηλά εκεί στην ποδοκνημική, από Ολλανδό χειρουργό, τον οποίο ευχαρίστησε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, που τον οποίο θα ξαναδούμε στην προετοιμασία της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ που κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει 23 Ιουλίου, εφόσον θα είναι δευτεροτρίτος. Άρα θα πρέπει να μπει στο γήπεδο τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου να ξεκινήσει η προετοιμασία. Τώρα αν από Κυριακή βράδυ αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Με όλα τα σενάρια τα οποία είναι ανοιχτά και εξαρτώνται φυσικά απολύτως από τα παιχνίδια. Έχουν αναφερθεί λίγο πολύ όλα τα σενάρια για να είμαστε ενημερωμένοι. Είναι γνωστό τι γίνεται στις ισοβαθμίες. Το πολύ πολύ ιδιαίτερο σενάριο το οποίο και χθες συζητήσαμε. Ποιο είναι αυτό, ένα από τα ιδιαίτερα σενάρια. Να έχει καθαρίσει, με τα μάτσα να γίνονται την ίδια ώρα έτσι. Να έχει καθαρίσει το μάτσι ΑΕΚ, να κερδίζει 2-0. Δεν αποκλείεται. Και το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ να οδεύει προς το φινάλε και να είναι ισόπαλο. Εκεί είναι μια παράξενη συνθήκη. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα ρισκάρει. Ο Ολυμπιακός θα... Εννοείται ότι δεν του κάνει ισοπαλία για τίποτα. Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ όμως... Δεν ξέρω αν αυτό το ενδεχόμενο θα συζητηθεί ή αν είναι σωστό να συζητιούνται τέτοια πράγματα στα αποδυτήρια πριν από παιχνίδια. και να βάζεις σκέψεις και να στέλνεις μηνύματα στους ποδοσφαιριστές έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί είμαστε σε μια φάση που ξεκάθαρο στόχος είναι η δεύτερη θέση, ενώ μαθηματικά υπάρχουν κάποιες ελπίδες λίγες και για την πρώτη θέση. Σε τέτοιο ενδεχόμενο Κυριακή βράδυ γύρω στις 9 να έχει εξασφαλίσει έκτο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ και είναι ισόπαλος τον Ολυμπιακό, θα έχει το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση, αλλά θα σβήσουν όλες οι μαθηματικές πιθανότητες για να διεκδικήσει την πρώτη. Ειδικά από τη στιγμή που έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Είπαμε, είναι μια παράξενη συγκυρία. Και πιθανή, όμως.
2: Εσύ τι κάνεις, λοιπόν, αν είσαι στη θέση του, ρε παιδί μου?
1: Εγώ τι κάνω?
2: Ναι, τι κάνεις εσύ?
1: Νομίζω ότι περιμένω τον Ολυμπιακό να ρισκάρει για να τον κερδίσω.
2: Τη νίκη πάντως έχεις στο μυαλό σου?
1: Ναι, βέβαια.
2: Σαφώς. Τι νίκη έχεις στο μυαλό
0: σου? Αν θεωρήσουμε ότι δεδομένα ο Ολυμπιακός θα ρισκάρει, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να ρισκάρει και ο ίδιος απλά να ακολουθήσει,
1: ναι,
0: αυτό που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή να βρει μετά τους χώρους και να χτυπήσει.
1: Αλλά αυτό μετάβαση. Το συζητάς στα αποδυτήριά σου πριν το παιχνίδι.
0: Μα ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ λίγο πολύ αυτό δεν είναι και το σχέδιό του. Δηλαδή να βρει χώρο στις μεταβάσεις, στην κόντρα, αυτό που αρέσκεται να κάνει. Και στο 0-0 και στο ξεκίνημα του αγώνα. Θα το κάνει και στο 1-1.
1: Απλά... Την κουβέντα που εμείς κάνουμε. Κύριοι, είμαστε δεύτεροι, διεκδικούμε τη δεύτερη θέση. Ναι, αλλά μαθηματικά μπορούμε και την πρώτη. Αν θα γίνει αυτό, να είμαστε στο μείον 6 με την ΑΕΚ. Να, ένα σενάριο. Όλη αυτή την κουβέντα ο προπονητής την κάνει στα αποδυτήριά του με τους ποδοσφαιριστές του. Τώρα, σήμερα, αύριο, την Παρασκευή, το Σάββατο.
2: Όχι, με τέτοιο τρόπο δεν την κάνει, νομίζω, δεν την κάνει με τέτοιο τρόπο.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι σε μια γενικότερη αντιμετώπιση να αφήσει κάποια υπονοούμενα, δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι η νίκη είναι το σκεπτικό. Δεν νομίζω να κάτσει τώρα και να συζητήσει ότι αν φτάσουμε στο 75-80 και το σκορ είναι 0-0 και η ΑΕΚ κερδίζει, τι θα γίνει σε εκείνη την περίπτωση. Θα το ζυγίσει την ώρα του αγώνα. Αλλά σαφώς και οι κουβέντες αυτές γίνονται και μεταξύ των παικτών και μεταξύ του staff και των παικτών και γενικότερα. Σίγουρα γίνονται. Αλλά αυτό που είπες και συμφώνησε και ο Ανέστης, νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος μετά. Γιατί ο Ολυμπιακός εκεί θα καίγεται. Θα καίγεται και για την νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, η οποία νίκη θα του δώσει τη δυνατότητα να πάει μέχρι το τέλος, αλλά θα καίγεται γιατί δεν θα είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση με την ισοπαλία. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο εκεί μπορείς εσύ να το χτυπήσεις στην κόντρα, που είναι και ένα δυνατό σημείο, έτσι. Είναι και ένα δυνατό σημείο. Νομίζω κάπως έτσι θα πάει.
1: 0-0 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στο 75.
2: Ωραίο σενάριο.
1: Τι γίνεται?
2: 0-0-0-0. Νομίζω το ίδιο.
1: Παίζεις για να κερδίσεις και ρισκάρεις κιόλας.
2: Εσύ. Λίγο, η διαφορά είναι 6, έτσι. Θα την πας στους 4 τη διαφορά μετά, σωστά? Θα την πας στους 4 τη διαφορά.
0: Αν κερδίσει, ναι.
2: Όποιος από τους δυο και να κερδίσει, θα την πάει στους 4. Το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε ότι κερδίζει ο γηπεδούχος, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αυτό το μάτς. Και πάει τη διαφορά από την ΑΕΚ στους 4 που θα έχει πάρει ένα πόντο από τον Παναθηναϊκό. Θα περιμένει στραβοπάτημα της ΑΕΚ στην Τούμπα, όχι νίκη δηλαδή, για να πάει να παίξει για τη νίκη στην Αγία Σοφία, στη Φιλαδέλφια. Αντιστοίχως, ακόμα και να χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα, πάλι για νίκη θα πάει. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει για την ισοπαλία εκεί. Άρα δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο το τι θα συμβεί μετά. Αν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που θα κερδίσει, πάει την ΑΕΚ στο συν 4. Πάει με την ΑΕΚ στο μείον 4. Την κερδίζει, πάει στον 1. Δεν αλλάζει κάτι πάλι. πηγαίνει στη Λεωφόρο για τη νίκη με την προπόθεση ότι ο Ολυμπιακός να κάνει ισοπαλία με την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική σου Καραϊσκάκης. Στην Φιλαδέλφια.
1: Κατά βάση, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια κατάσταση είναι σωστό να τα συζητάς τα σενάρια. Ή λες, ρε εσείς, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, το παιχνίδι μου με σκοπό να κερδίσω.
2: Το
1: οποίο όμως... Ναι, το παιχνίδι μου, η τακτική μου, το παιχνίδι μου.
2: Αυτό δεν κάνει. Πού τα αλλάζει ο ΠΑΟΚ, πού αλλάζει ο ΠΑΟΚ τα δεδομένα του, τα αλλάζει κάπου.
1: Λέω για αυτή την εβδομάδα που έχει τέτοια ιδιαιτερότητα και αν αυτές οι κουβέντες στα αποδυτήρια μπορούν να γίνονται επίσημα με τον προπονητή, τους βάζει κάτω και να τους λέει διάφορα.
2: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Συζητιούνται και μεταξύ των παικτών συζητιούνται. Τι πιστεύεις, όταν συζητάμε εμείς, δεν συζητάνε οι παίκτες. Δεν συζητάνε το staff. Δεν μετράει το κάθε τι. Το κάθε τι προσμετράται. Ναι, είμαι σίγουρος και αυτό. Εδώ συζητάμε τα πιο απλά πράγματα. Αυτά που ούτως ή άλλως θα παιχτεί πιθανόν. Πες,
1: άλλο να καθίσει ο Πέλκας με τον Οσδόεφ και τον Καμαρά να το εξηγούν τους κανονικούς. Και να λένε μεταξύ τους τι και πώς. Και άλλο να τους μαζέψει ο προπονητής. Έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, άλλο, ναι. Πιο επίσημο.
1: Ναι.
2: Έχει περισσότερη επισημότητα.
1: Αυτό θα το δούμε. Θα το μάθουμε.
2: Ναι. Εσύ τι λες μέχρι τώρα, δηλαδή πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, λες τώρα, σε ρωτάω, εσύ, δεν τα βάλε κάτω, δεν τους φώναξε εκεί να τους πει τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα?
1: Τους είπε, πάμε για 4 νίκες. Είναι, εντάξει, πολύ... Ήταν η φάση τέτοια που ο ΠΑΟΚ είχε καταρρεύσει και έψαχνε πώς θα το γυρίσει. Τώρα γίνεται, ναι, αλλά... πολύ πιο εξειδικευμένο, πολύ πιο...
2: Να σου πω. Ναι. Να σου πω. Αυτός το πιστεύει πάντως, ε.
1: Γιατί είναι και δύο οι θέσεις που παίζονται.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι το μπέρδεμα.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο σου. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο σου. Για να, τι να πεις, θα πάω να κάνω άμυνα και είσαι σίγουρος ότι αν παίξεις άμυνα θα το εξασφαλίσεις το βαθμό, ας πούμε, στο Καραϊσκάκη? Δεν είσαι σίγουρος.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό δεν θα αλλάξεις το στυλ σου, το μοντέλο σου. Βέβαια,
1: πολλές φορές όμως, τελευταία λεπτά, λες ότι εφόσον δεν μπορώ να κερδίσω, ας προσέξω να μην χάσω.
2: Δεν θα βγάλω πολλούς μπροστά.
1: Ναι.
2: Δεν θα πάρω πολύ μεγάλο ρίσκο. Ναι, αλλά αν κερδίσω,
1: ανατρέπεται αυτό. Ανατρέπεται, ναι, ανατρέπεται αυτό. Σε μια τέτοια συνθήκη. Ειδικά είναι, αν η ΑΕΚ κερδίζει.
2: Ρε παιδί μου, πολλά πράγματα. Είναι και πόσο παίκτης μέσα το αντιλαμβάνεται αυτό. Είναι δύσκολο.
1: Πώς είναι
2: να
1: και η εικόνα του αγώνα εκείνη τη στιγμή.
2: Είναι πιο πολύ θα τους μπερδέψει στο μυαλό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι ο Ρασμάν δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Πιο πολύ θα τους μπερδέψει στο μυαλό.
0: Τι πρωταθληματάρα ζούμε. Πόσα σενάρια γίνονται.
2: Πού να είχαμε κερδίσει και στο Βόλο.
0: Καλά, αυτό το τι πρωταθληματάρα ζούμε δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ και με τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα συνολικά.
1: Έτσι λίγο πολύ είναι όλα τα τελευταία πρωταθλήματα.
0: Ναι. Από το 20...
1: Και ειδικά μεταξύ των τεσσάρων.
0: 22-23 και μετά.
1: Δεν υπάρχουν και αδιάφοροι. Στην ουσία, μέσα στο γήπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει.
0: 22-23, 3-4, 4ο σερί πρωτάθλημα στο οποίο φτάνουμε αρχές Μαΐου και είναι τόσα πολλά και διαφορετικά τα σενάρια. Άντε, πέρυσι δεν ήταν τόσο, okay, ναι, δεν είχαν, το πρωταθλητής είχε καθαρίσει η μόνη χρονιά. Στα υπόλοιπα, λίγες αγωνιστικές πριν το φινάλε, 2-3 αγωνιστικές πριν το φινάλε και υπάρχουν τόσα διαφορετικά σενάρια για το ποιος μπορεί να βάρει το πρωτάθλημα, ποιος να βγει δεύτερος και ποιος τρίτος.
1: Γι' αυτό λέμε. Από τη μία είναι ο Κασναφέρης και εκείνα τα χρόνια και από την άλλη είναι όλα αυτά που τώρα εξελίσσονται και μας βάζουν σε συζητήσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε και με όλα τα υπόλοιπα. Τελευταίο ημίωρο με μηνύματα τα οποία έχουμε και τα μεγάλα παιχνίδια μπροστά μας. Έχει και η ΑΕΚ Final Four στο μπάσκετ, έτσι, την Παρασκευή και το Σάββατο, νομίζω. Η Πέμπτη Σάββατο, κάπως έτσι πρέπει να είναι.
0: 7 με 9 Μαΐου.
1: Άρα Πέμπτη Σάββατο.
0: Ναι.
1: Πέμπτη ο ημιτελικός, με τη Μάλαγα παίζουν, στην Πανταλώνα. Και Σάββατο ο τελικός. Και τα μεγάλα μάτς βεβαίως τα ευρωπαϊκά. Για πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο ημίωρο για την σημερινή μας εκπομπή, το Football Factory της Τρίτης, παρέα με την πίτσα Ράφαελ, την μοναδική πίτσα Ράφαελ, ολόφρεσκα υλικά, ό,τι και αν διαλέξετε από το μενού της θα σας δικαιώσει, με τα 4 καταστήματα σε Πολύχνη, Εύωσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Και η Ντερβέτεν βεβαίως για τα στοιχηματικά μας στο καζίνο, το Live Casino. Δώσαμε νωρίτερα μία εικόνα και παραπάνω από μία εικόνα από τις αποδόσεις των αυριανών, του σημερινού και του αυριανού αγώνα στο Champions League. Την Πέμπτη βεβαίως έχει Europa και Conference. Σαββατοκύριακο που έρχεται αγωνιστική στο πρωτάθλημα με 1.57 τον Άσο της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, 1.70 τον Άσο του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, στο 6 το διπλό του Παναθηναϊκού, στο 5.25 το διπλό του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ δεν έχει βγάλει διπλό στη Νέα Φιλαδέλφεια ακόμα, ε. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δεν έχει βγάλει διπλό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από τα ντέρμπι είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει κερδίσει.
1: Εδώ δεν έχει βάλει γκολ στα play-off.
0: Άκυρο. Κέρδισε πέρυσι στα play-off. Το είχα ξεχάσει. 1-2 με ανατροπή.
1: Έχει στα play-out.
0: Play-out. Πανσεραϊκός Κηφισιά.
1: Ναι.
0: 3-30 ο Άσος. 2-30 το διπλό.
1: Αυτό πώς γίνεται τώρα? Απίτησες τώρα εδώ τι γίνεται? Που βέβαια ο Πανσεραϊκός όλα τα εντός του outsider παίζεται για κάποιο λόγο. Και πράγματι δεν κερδίζει.
0: Επιβεβαιώνεται κιόλας, ναι.
1: Προχθές θα είχανε παραλίγο, από τον Ατρόμητο διασύρθηκε και τώρα πάλι με την αδιάφορη Κηφισιά παίζεται outsider.
0: 3-15 ισοπαλία.
1: Θα το παρακολουθήσουμε αυτή την απόδοση πώς θα πάει μέχρι την Κυριακή.
0: 2-50 η Λάρισα, 2-95 η Τρίπολη στο μεταξύ τους, 3-10 το Χ. Και Ατρόμητος Πανετολικός με σχεδόν ανάποδα τις αποδόσεις του Πανσεραϊκού Κηφισιά. Δηλαδή 3-30 ο Πανετολικός, 2-20 ο Άσος του Ατρομήτου, 3-35 το Χ.
1: Και τι είπες για
2: ΑΕΛ
1: και...
2: Ας το παρακολουθήσει ο Δημήτρης ΑΕΛ, για να μας ενημερώνει.
0: Θα το βλέπουμε εδώ κάθε μέρα. ΑΕΛ Τρίπολη 2-50 Άσος, 2-95 διπλό.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Σχετικά ισορροπημένο, ναι, και λογικό. 3-10 το Χ.
1: Δεν βλέπω Άσο βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
2: Να διαβάσω δύο μηνύματα.
1: Παρακαλώ. Για το μαμά είναι.
2: Ναι, λέει ο Κώστα, μάλλον λέει πρώτα ο Νίκος ο Αδαμίδης. Τα βασικά λάθη του, όχι ο φίλος που έκανε το σχόλιο νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Τα βασικά λάθη του είναι ότι σε δύο σετ στο τέλος έπρεπε να αλλάξει τον κόλεφ από το σερβίς, γιατί είναι ο πιο άστοχος και όχι τόσο καλός και στην άμυνα. Ιδιαίτερα τη στιγμή που το ίδιο έκανε ο Ανδρεόπουλος και το πλήρωσε με δικό του χαμένο σερβίς. Σε ένα μάτσο που κρίνει τις λεπτομέρειες όλα παίζουν ρόλο. Ο Κώστας από κάτω αμέσως.
1: Ο Ανδρεόπουλος έκανε έγκλημα. Αυτό τώρα μου το θυμήθηκα. Κάνει θέμα να βγάλει τον σερβέρ του και δημιουργείται αναστάτωση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις δίκιο, δεν μπορείς να τον χαλάσεις έτσι τον παίχτη σου.
2: Ναι,
1: φυσικά χάνει το σερβίς.
2: Έχει χάσει τουλάχιστον 4 σερβίς νωρίτερα
1: ο Βουλκίδης.
2: Ο Βουλκίδης έχει χάσει 4 σερβίς τουλάχιστον νωρίτερα και όταν. Είναι στο tie break, δεν γίνεται αυτό που θέλει να τον αλλάξει.
1: Ναι.
2: Θέλει να τον αλλάξει γιατί έχει χάσει και του λέει όχι, να μείνω. Μένει, χάνει και εκείνο. Ήταν ο πιο άστοχος, παρότι λένε ότι είναι καλό σερβερ, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Κώστας μετά. Καλησπέρα. Η διαφορά στα μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο βόλεϊ είναι καθαρά στο σερβίς. Ο ΠΑΟ είναι ισχυρός σε αυτό το κομμάτι και όταν πάει κάτι καλά. Και όταν πάει καλά, χαλάει την υποδοχή, αλλάζει την ισορροπία. Στο Παλατάκι δεν κατάφερε να φτάσει τέτοια στάνταρ, γι' αυτό ήρθε εύκολα το 3-0. Χθες ο ΠΑΟΚ έκανε καλή εμφάνιση στην υποδοχή και βρήκε λύση στην επίθεση σε δύσκολες μπάλες. Γι' αυτό κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο παιχνίδι. Δεν είναι θέμα Μαμάη, ούτε θέμα τακτικής, αλλά ταλέντου και ποιότητας παικτών. Μια χαρά τα πάει ο κύριος Μαμάης και θα πρέπει να βελτιώσει τη διαχείριση προσωπικότητων για να είναι σε ακόμα καλύτερο επίπεδο, λέει ο Κώστας Βαργεμετζής. Ευχαριστούμε και τους δύο φίλους που μας ανοίγουν λίγο τα μάτια σε ένα άθλημα που μας αρέσει πολύ, αλλά δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε. Έτσι.
1: Ναι, ειδικά για να κάνουμε τώρα κριτική στον προπονητή και τι έκανε και δεν έκανε, εννοείται.
2: Ναι.
1: Ενώ για τον προπονητή ποδοσφαίρου το σκίζουμε.
2: Που ξέρουμε από μπάλα. Ξέρουμε από μπάλα.
1: Έτσι.
2: Σας έχω πει την ιστορία που, σας την έχω πει, ναι, που μιλούσαν προπονητές μεταξύ τους και ένας πιο παλιός έλεγε ρε δουλειά που κάνουμε. Ξανά λέγαν, κουβέντιαζαν οι άλλοι, κάναν σχόλια για τα παιχνίδια. Ξανά αυτός, ρε δουλειά που κάνουμε. Μια, δύο, τρεις το λένε, ρε σταμάτα. Δουλειά που κάνουμε. Τι θες να πεις. Λέει, την ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω τη δουλειά του τραπεζικού, του διευθυντή της τράπεζας.
1: Έτσι.
2: Ούτε του, πώς το λένε, του μηχανικού αυτοκινήτων.
1: Αλλά ο υδραυλικός, ο καθηγητής, ο ταξιτζής εννοείται.
2: Καλά, ούτε.
1: Ο δημοσιογράφος, 100%.
0: Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος, Γιάννη, μαζί σου σε αυτό που λες τώρα, να ξέρεις πάντως.
1: Δεν θεωρώ
0: ότι για όλα τα επαγγέλματα και όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό, απλά το συγκεκριμένο έχει πολύ περισσότερο κόσμο που ασχολείται. Γιατί είναι άθλημα, είναι σπορ, είναι δημοφιλές, το βλέπει πολλοί κόσμος.
2: Λες, λες ότι είμαστε σαν νοοτροπία.
0: 100%.
2: Θέλουμε να ξέρουμε απ' όλα.
0: Ξέρουμε, δεν θέλουμε να ξέρουμε.
2: Ασχολούμαστε... Εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτό σου λέω.
0: Ναι, αυτό
2: σου λέω. Δεν έχω ιδέα. Τάξη. Μόνο να ανοίγω το καπάκι ξέρω.
0: Ναι, απλά λένε, το καπό. Και εκεί θα συναντήσεις αυτόν που θα σου πει, όχι ρε, αυτός ο μηχανικός δεν ξέρει, είναι εγώ, θα σου πω, το έχω κάνει. Και είναι σε όλα τα επαγγέλματα. Απλά στο κομμάτι του προπονητή, του ποδοσφαιριστή ή τέλος πάντων αυτού του επαγγέλματος, όλων των επαγγελμάτων μάλλον που αφορούν τον αθλητισμό γενικότερα, μην το πάμε μόνο στο ποδόσφαιρο. Που ασχολείται κόσμος, ναι, που ασχολείται πολύ περισσότερος κόσμος, υπάρχουν
2: όλοι
0: και πολλές περισσότερες απόψεις για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον κάθε τομέα
2: επαγγελματικό. Δεν θα διαφωνήσω με την προσέγγιση σου. Δεν θα διαφωνήσω. Έτσι. Είμαστε ξερόλες. Ξέρουμε απ' όλα. Τώρα, μέχρι και γεωπολιτικά γνωρίζουμε τώρα με τον πόλεμο εκεί στον κόλπο. Τα στενά του ορμούς γιατί ανοίγουν, γιατί κλείνουν. Υπάρχουν και αυτοί που το γνωρίζουν, βέβαια. Δίκιο έχεις. Σε αυτό έχεις δίκιο, Ανέστη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και μετά είναι να μας σκεφτείς για πόσα επαγγέλματα, ας πούμε, υπάρχει. Συνοδεύεται και μία λέξη. Αυτός είναι αυτό το επάγγελμα, όλοι αυτοί είναι έτσι. Κάνει αυτό το επάγγελμα, όλοι που κάνουν αυτό το επάγγελμα είναι αλλιώς.
2: Mm. Αρδούλε δηλαδή. Ε?
0: Κάπως έτσι. Όπως
2: λένε για... ναι.
0: Κάπως έτσι. Για τον τομέα μας, ναι.
2: Για τον τομέα, ναι.
0: Ναι.
1: Οι δημοσιογράφοι λίγο παραπάνω τα ξέρουν όλα. Στο μπάσκετ ξεχάσαμε το Περιστέρι ΠΑΟΚ το αυριανό, 7 η ώρα, για να εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ την τετράδα, την οποία πραγματικά αξίζει. Άλλο ένα μάτς των δύο ομάδων, το έκτο είναι. Λοιπόν, ο Μπούτσκος, κάναμε το πρώτο βήμα, πηγαίνουμε με μεγάλο κίνητρο για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Περιστέρι. Είναι η περίοδος που δοκιμάζεται η πνευματική δύναμη και οι αντοχές της ομάδας μας. Οφείλουμε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα και να μείνουμε πιστοί στο πλάνο για 40 λεπτά, ώστε να πάρουμε την νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ποιότητα και συνοχή. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει πάρα πολλά παιχνίδια. Προχθές τα κατάφερε εξαιρετικά στο πρώτο μάτς. Με τον Μέλβιν βεβαίως να ξεσπάει, να βάζει καμιά τριανταριά πόντους. Το Μοσχοβίτη να λέει ότι η Τσαρούχα τα έδινε όλα υπέρ του ΠΑΟΚ. Για κάποιον λόγο. Ο Ταερή λέει σούταρε και τις βολές της Ισπανίας. Δηλαδή, όσες βολές δεν πήρε στην Ισπανία, τις πήρε εδώ. 12 πρέπει να σούταρε. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε και προχωράει για να πάρει τη θέση την οποία πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι, το μεγάλο της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης ή της Arsenal που χθες ήταν καρφωμένοι να βλέπουν τη City και πήραν τα πάνω τους. Με το ζόρι θα το πιστέψουν ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Το πλησιάζουν, όπως και να το κάνουμε. Το πρώτο μάτς το πιάσαμε το Χ, με το 1-1. Γιατί να μην πάμε και στο δεύτερο με το Χ και το 1-1. Πλάκα-πλάκα, όχι το 1-1, το οποιοδήποτε Χ.
0: Απίθανο δεν είναι.
1: Στην ίδια λογική. Ποιος θα ρισκάρει μετά το 70 να διεκδικήσει έτσι τη...
0: Και με τόσο τη χαμηλά τον Άσο αξίζει κιόλας και η απόδοση. Δηλαδή το 3,85 σχεδόν τετραπλασιασμός χρημάτων είναι πολύ καλό.
1: Η ομάδα του Σιμεών έχει προκριθεί στις 6 από τις 10 περιπτώσεις διπλών αγώνων που το πρώτο μάτς έληξε ισόπαλο.
0: Ορίστε.
1: Η Ατλέτικο έχει προκριθεί και στις 3 περιπτώσεις που έχει αντιμετωπίσει αγγλικές ομάδες σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λίβερπουλ, Τσέλσι και Άρσεναλ. Η Ατλέτικο έχει προκριθεί στις 11 από τις 15 τελευταίες διπλές αναμετρήσεις με αγγλικές ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, η Arsenal. Ο Havertz δεν προπονήθηκε. Ο Έντεγκαρ το ίδιο. Ο Αρτέτα λέει ότι παίζουν. Η Ατλέτικο. Ο Μπάριος δεν παίζει. Και ο Νίκο Γκονζάλες.
2: Ποιος είναι ο
1: Νίκο Γκονζάλες?
2: Είναι αριστερό. Αριστερό τέτοιο, δεν είναι αριστερό χαφ.
0: Τι, από τη Φιωρεντίνα. Νομίζω.
2: Ο Μπάριος ποιος είναι?
0: Χαφ.
2: Παίζει.
0: Κεντρικός χαφ, ναι.
2: Ναι. Για να το δω λίγο.
1: Εντεκάδες. Arsenal, ο Ράγια, που είδα κάπου σήμερα ότι αναδείχθηκε goalkeeper της χρονιάς στην Premier.
2: Ναι.
1: Μάλλον δικαιολογημένα,
2: Από τότε που τον έπιασε ο Σωτηριακόπουλος στο στόμα του, έκανε παράδες. Καθαρά, όπως το λέω,
0: Γιάννη, ο Μπάριος 20...
2: Είναι ο Πάμπλο Μπάριος,
0: 2 χρονών, 35 ναι. παιχνίδια έχει φέτος.
2: Ο Πάμπλο Μπάριος, ναι. Ο Νίκο Γκονζάλης, αριστερό winger, από τη Γιούβε. Αυτός, αριστερό winger. Τραυματίας και αυτός.
1: Ναι.
0: Πιο πριν Φιωρεντίνα, γιατί μου κόλλησε έτσι εμένα.
2: Πιο πριν Φιωρεντίνα, ναι.
0: Αυτός είναι.
2: Ναι.
1: Σαλιμπά, Γκάμπριελ, δεν βλέπω ρε, Μπεν Γουάιτ, Εσε, Ράις, Δουμπιμέντι, Σακά, ο Σακά παίζει, Γιόκερες, Τροσάρτ. Ο Σακά έχει γυρίσει καιρό.
0: Θα σου
1: ή
0: πω.
1: Τώρα τελευταία.
0: Τελευταία 3 παιχνίδια έχει πάρει χρόνο συμμετοχής.
1: Μάλιστα, το είναι βασικό σήμερα εδώ.
0: Μενιού.
1: Ένα
0: σχήμα. Μάλλον θα είναι και το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός από τον τραυματισμό.
1: Αν ξεκινήσει.
0: Όχι, ψέματα. Βασικός ξεκίνησε και στο μάτς με τη Φούλαμ και βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο. Ήταν 3-0 το μάτς.
1: Ετοιμάζεται. 4-4-2 η Ατλέτικο, Χούλιαν Άλβαρες, Γκριεσμάν, Κόκε, Λιορέντε, Σιμεώνε, Λούκμαν και οι υπόλοιποι με τον Όμπλακ στο τέρμα. Εντάξει. Την ταυτότητα των ομάδων δεν ξέρουμε.
2: Ποιους έδωσες εκτός από την Arsenal?
1: Εκτός.
2: Τραυματίες.
1: Όχι, δεν προπονήθηκαν χθες ο Χάβερτς και ο Έντεγκαρτ.
2: Α, και ο Έντεγκαρτ δεν προπονήθηκε. Και ο Έντεγκαρτ.
1: Αλλά πρέπει να δήλωσε ο Αρτέτα ότι είναι διαθέσιμη.
0: Ναι. Εκτός είναι λίγο... Μερίνο και Τίμπερ.
2: Μερίνο είναι καιρό, νομίζω έχει καιρό που είναι. Καιρό, βάζει το συνέξω, ναι. Θες να ξαναπείς λίγο την εντεκάδα, την πιθανή της Arsenal.
1: Ράγια.
2: Ράγια, Σαλιμπά, Γκάμπριελ.
1: Δεξιά ο Μπεν Γουάιτ.
2: Ναι.
1: Αριστερά. Ποιος είναι αυτός?
0: Χινκαπιέ.
1: Χινκαπιέ. Ντέκλαν Ράις, Εσε, Δουμπιμέντι, Γιόκερες, Τροσάρτ, Σακά.
0: Η Μαρτινέλη αντί Τροσάρ.
2: Ντέκλαν Ράις, Εσε, Δουμπιμέντι, Θουπιμέντι,
1: ναι.
2: Ζέντ δεν είναι. Ναι.
1: Ναι.
2: Σακά, Τροσάρ, Γιόκερες και ποιο, ή είπες Ανέστη, ή...
0: Η Μαρτινέλη.
1: Κοίτα ποιο θα πάρουν πρωτάθλημα στην Αγγλία, ρε, τρελαθούμε.
0: Γιατί, τι έχουνε.
2: Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, ότι ο τύπος, το ρόστερ του, δεν έχει σχέση με το ρόστερ των υπολείπων.
0: Σε πολύ μεταβατική περίοδο η City, παρόλα αυτά.
2: Και όλοι...
0: Δηλαδή,
2: και
0: άλλοι, ποιο είναι το ρόστερ της City αυτή τη στιγμή?
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά και να σου πω κάτι. Και πέρσι και πρόπερσι που το πάλευε, αυτούς είχε.

0: είπε ο Αρτέτα.
1: Ωραία τα λέει.
2: Για τον Γιόκερες έδωσε λεφτά πάντως.
1: Στο προηγούμενο. Εντάξει, τον Γιόκερες όμως, να σου πω. Τον Γιόκερες έχει. Οι άλλοι έχουν το Χάλαντ. Εντάξει. Οκ, okay, καλώς δεν λέω. Το παιδί είναι χαρά. Έτσι, προς Θεού, γι' αυτό το επίπεδο. Ναι.
2: Αλλά και εμείς τον Ίσακ. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
1: Ναι. Στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε. Με αυτούς περίπου είχε, έπαιξε με Γκάμπριελ
2: Σαλιμπά, με τη Φουλάμ.
1: White. Όχι, όχι, με την, με την Αθλέτικο.
2: Ναι.
1: Το ίδιο μπακ που είπα, Ανέστης, που δεν μπορώ να πω το όνομά του.
0: Είναι Καπιέ.
1: Αυτός, Ράι Θουμπιμέντι Έντεγκαρτ.
0: Στην πρωταθληματική.
1: Μαντουέ και Μαρτινέλη Γιόκερες. Μαντουέ και Μαρτινέλη Γιόκερες. Έβαλε έτσι.
2: Αμπράβο, ο Μαντουέ και Ρεκέ. Αυτός που ήταν στην Τζέρσι είναι ο Μαντουέ και.
0: Ναι, σωστά.
2: Ο ακραίος, ο καλός. Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Δεξιά.
0: Από την πρωταθληματική Λεβερκούζεν ο Χινκαπιέ. Να ξέρετε.
1: Χινκαπιέ.
0: Χινκάπιε, πολλούς ναι, τρόπους διαφορετικούς
1: το έχω ακούσει. Επειδή έχει ένα τόνο στο ή στο τέλος πιθανόν να είναι
2: έτσι. Ο Έντεγκαρ παιχτάρα είναι έτσι.
1: Βέβαια, δεν είπε κανείς κάτι διαφορετικό. Α, είναι από το Εκουαδόρ, από τον σημερινό είναι ο Χινκάπιε. Πώς ακούγεται το τέτοιο του, δεν το έχει το τρανσφέρ.
2: Ο Έντεγκαρ τι εθνικό της είναι?
0: Νορβηγός.
2: Νορβηγός, μπράβο.
0: Που έχουν μαζευτεί πολύ πλέον εκεί, δεν είναι ένας και δυο.
2: Γι' αυτό πήγανε περίπατο στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Ναι.
2: Αυτό με το Μουντιάλ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να αποκλειστεί το Ιράν να πάει Ιταλία. Δεν γίνεται κάτι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Γιατί εσύ έχεις την αίσθηση ότι άμα στείλεις τους Ιταλούς που δεν θέλουν με τίποτα, δεν μπορούν τα παλικάρια εδώ και μια δεκαετία, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
2: Για το πρεστής, για να έχουμε κανένα μάτσο να δούμε γιατί.
0: Εντάξει.
2: Γιατί. Βλέπω να βλέπουμε καμιά 5-6 μάτς μόνο το καλοκαίρι. Πέρα από τις ώρες που είναι δύσκολες.
0: Δεν πειράζει, αποτοξίνωση. Τι ώρες είναι πολύ
1: δύσκολες.
2: Εντάξει,
1: μουντιάλ, όχι, μουντιάλ.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κάνω, ρε παιδιά. Εγώ το λέω για σας, το λέω. Εσείς που κουράζεστε να βλέπετε. Περιμένω πώς και πώς να το κουρασάω, μουντιάλ. Κάτι τέτοια παιχνίδια ψωμάκι μου είναι. Τι ρε φίλε, δηλαδή. Κουρασάω, μουντιάλ.
1: Με για μπολδάκι μας, τι θα βλέπεις.
0: Ναι, εύκολα.
1: Πεθαίνει ο για μπολδάκι για κάτι τέτοια. Θα βρει ιστορίες, θα λέει μετά, ξέρεις. Ναι. Και από την άλλη, 4-4-2 είπε ο Δημήτρης, ναι, για Αθλέτικο Μαδρίτης, οκ. Άντε να δούμε. Πολύ χι το μάτς, ναι, θα συμφωνήσω και με τους δυο σας ότι το μάτς έχει πολύ χι. Τώρα αν βρούμε και με τι να συνδυαστεί αυτό το χι, δηλαδή χι με γκολ, ας πούμε, που σίγουρα εντάξει είναι πιο χαμηλό βέβαια. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι πιθανό. Όπως και το 0-0 βέβαια είναι πιθανό. Αντέχεις όμως να βάλεις 0-0 σκορ σε ένα μάτς. Και τους δύο.
2: Όχι, δεν βάλει το χ.
1: Γιατί θέλεις το γκολ. Ναι. Το έχεις κάνει,
0: Το έχω κάνει. Και σίγουρα το έχω πιάσει.
1: Και το μάτς.
0: Όχι, αλλά δεν είναι μία φορά που έχω παίξει 0-0. Γιατί υπάρχουν μάτς τα οποία τα πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν θα γίνει ούτε φάση και έχω επιβεβαιωθεί και κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή έχω βγάλει έτσι με ροκάματο. Αλλά δεν θυμάμαι συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι.
1: Ναι.
0: Με τον κίνδυνο ωραία. Πάντα να μπει ένα γκολ στο 3 και να είσαι κουβά. Δεν...
2: Ναι.
0: Τι να κάνεις.
2: Τώρα που είδα το πρόγραμμα του Μουντιάλ, μια και το αναφέραμε, ευτυχώς έχουν φροντίσει στην ευρωπαϊκή ώρα 10 το βράδυ να βάζουν Ευρωπαίους που έχουν ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχει Ολλανδία-Ιαπωνία 11 η ώρα. Έχει Βέλγιο-Αίγυπτος στις 10. Έχει Γαλλία-Σενεγάλη στις 10. Ευτυχώς. Αγγλία-Κροατία 11. Κάθε μέρα δηλαδή ένα ευρωπαϊκό ενδιαφέροντος το έχει στις 10 για να βλέπουμε. 11 η ώρα Γερμανία-Χτέιλε Φαντοστού. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Η Αγγλία με την Γκάνα 11 η ώρα.
0: Εντάξει, λογικό είναι έτσι. Δεν είναι μόνο οι Άγγλοι που θα δουν την Αγγλία και βολεύει να είναι πιο νωρίς, είναι όλη η Ευρώπη. Και τώρα...
2: Γιάννη, σημείωσε λίγο ρε εσύ. Μην ξεχάσεις.
1: Ναι, για βάλε.
2: 16 Ιουνίου, 4 ξημερώματα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Ωραίο πες.
2: Ποδόσφαιρο θα
1: πες. Τι μέρα είναι. Μέρα θέλω να πεις τι μέρα είναι.
2: Α, 16 Ιουνίου τι μέρα είναι. Κάτσε να σου πω γιατί. Μην το χάσουμε.
0: Είναι η μέρα Τρίτη.
2: Τρίτη είναι, προσθετά. Τρίτη, ναι, Τρίτη. Τρίτη. 14 Ιουνίου στις 4

0: IT Σκωτία.
1: Αυτό είναι. Πω,
0: έχει να
1: ματσάρα,
0: γίνει.
1: Ρε φίλε.
0: Έχει να
1: αυτά
0: γίνει.
1: Αυτά είναι τα ωραία τα παιχνίδια.
0: 13 Ιουνίου στις 7 τα ξημερώματα, Αυστραλία-Τουρκία. Τι πόλεμο ναι. Στην Τουρκία αυτή.
2: 7 τα ξημερώματα, ναι. Πού γίνεται.
0: 23 Ιουνίου στις 6 τα ξημερώματα, Ιορδανία-Αλγερία.
2: Ναι, θα βρήκα και ένα καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
2: 27 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Βάλε ξυπνητήρι από τώρα, υπενθύμηση. Δεν χάνεται το μάτς.
0: 25 Ιουνίου, 4 ξημερώματα, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα. Οι Βόρειοι θα ξεκουράζονται.
2: Ω, κάτσε. Βρήκα το καλύτερο. Νομίζω βρήκα το καλύτερο. Λοιπόν, στις 28 έκτου, στις 2.30 το πρωί, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν.
0: Έλα, κόψε την πλάκα. Αυτοί δεν παίζουν μουντιάλ, ρε φίλε. Αποκλείεται.
2: Νομίζω ότι είναι το μάτς. Αυτό δεν είναι, ρε.
0: Δεν πρέπει να παίζουν μουντιάλ. Λάθος είναι.
1: Μουντιάλ είναι μουντιάλ.
0: Άσε μας.
2: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Λαϊκή Δημοκρατία. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
2: Αυτό είπα. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν. Αυτό
0: ρε
2: δεν το βλέπεις.
1: Και δεν έχετε αναφέρει πουθενά για Κουρασάο μέχρι τώρα. Ούτε για το μάτς με την Ατλέτικο, με την Ακτή Λεφαντοστού, ούτε για το παιχνίδι με το Εκουαδόρ.
2: Δεν το βλέπεις ούτε και καταδικασμένο σε τρεις ισόβια.
1: Κουρασάο.
2: Έτσι. Όχι, το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
0: Έχει. Στους 16 έχει παιχνίδια 3 τα ξημερώματα. Στα προημιτελικά έχει ένα μάτς 4 τα ξημερώματα. Ημιτελικά και τα 2 στις 10, πάλι καλά. Και 28 Ιουνίου που είναι τελευταία μέρα των προκριματικών έχει 6 παιχνίδια στο μεταξύ.
2: Αυτό μέχρι πότε πάει, 19 του μηνός τελικός,
0: 19 Ιουλίου τελικός, ναι.
2: Τι λες ρε φίλε.
0: Και αμέσως 23 παίζουμε Ευρώπη, φαντάσου. Πω, δεν σταματάμε καθόλου το καλοκαίρι.
2: Θα έχουμε ξεκινήσει και προετοιμασία, μάλλον θα ξεκινάμε τότε. Ωραία φίλε.
1: Αν πάει δηλαδή ωραία. Και ο Μπάμπα στο Μουντιάλ, δεν τον έχει στα πρώτα ευρωπαϊκά.
2: Α, θα στεναχωρηθώ
0: πάρα Λόραντ.
2: Πολύ.
0: Ο νέος Λόραντ.
2: Ο Λόραντ. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Θα μου λείψει πολύ.
0: Όχι, εσείς. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή κάπου κρίμα, κάπου να είμαστε και ανθρώποι κάπου. Όχι. Όχι το πάντα. Δηλαδή, δεν έχει κουράγιο να πανηγυρίσει, δεν έχει. Όχι το πάπα, τον έχετε στο μυαλό σας πως είναι. Μην το κάνετε τέτοιο πράγμα, καμία τέτοια ζημιά.
1: Καλοκαίρι, τώρα κάνα μάτσο, θα έχει 10 η ώρα η Γκάνα, 3 η ώρα το μεσημέρι, τώρα στην Αμερική, ε. Και να παίζει ο μπάμπα.
2: Λέτε για αυτό να είναι έτσι, ρε, για να θέλει να τα αποφύγει, ε. Σου λέει, δεν μπορεί να το καλέσει, έτσι όπως είμαι.
0: Ωραία. Κλείνουμε.
2: Σουτ στην αιστεία Λούκμαν, λέει ο ένας φίλος εδώ, και σουτ στην αιστεία Γιόκερες.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Σουτ στην αιστεία Λούκμαν και σουτ στην αιστεία Γιόκερες.
0: Γιατί όχι.
2: Ας δούμε αν θα πέσει μέσα ο αγαπητός φίλος από τον ιστορικό Άγιο Αθανάσιο.
0: 6 ώρα στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube. Εκεί θα είναι η παρέα μας για τα ΠΑΟΞίδικα. Εμείς 8 ώρα βέβαια έχουμε και στο μαύρο σήμερα. Φοβερά πράγματα. Εμείς εδώ ραδιοφωνικά στις 3.
1: Αύριο
0: το μεσημέρι, Τετάρτη, μια πολύ ωραία Τετάρτη η αυριανή. Bye bye, καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ βάσανο αυτός ο φίλος ο Ιλιούς και τώρα ετοιμάζομαι να προτείνω. Αναεστή, θέλεις να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε εκδρομή?
1: Έλα, Σοφία. Έλα,
0: και πες λίγο, θέλεις να πάμε μία εκδρομή?
1: Μην το λες έτσι. Θα πάω ταξίδι.
0: Πού θα πας? Α, νομίζω ξέρω, νομίζω μου έχεις πει. Νομίζω μου έχεις πει που θα πας. Και έχω ζηλέψει πάρα πολύ και να περάσεις και πάρα πολύ ωραία εκεί που θα πας. Εδώ είμαστε λοιπόν, φιλοσοφούμε και σήμερα ραδιοφωνικά με αυτόν τον υπέροχο ήλιο που έξω μας χαμογέλα. 5 του Μάη σήμερα, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, μην ξεχάσετε να πείτε. Έχεις Ειρήνη που γιορτάζει? Ειρήνη, Ρένα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Ειρήνες που γιορτάζετε. Και σήμερα θα δούμε πολλά και σήμερα θα μάθουμε πολλά. Έχουμε πολλές εξέλιξεις στην πόλη. Έχουμε τον 67χρονο που μπήκε με σφυρί στην τράπεζα, γιατί είναι απίστευτα τα περιστατικά που συμβαίνουν. Έχει τεθεί προσωρινά κρατούμενος. Έχουμε πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη. Θα έχουμε όμως σε πάρα πολύ λίγο κοντά μας μία εξαιρετικά αγαπημένη ηθοποιό. Μία εξαιρετικά χαρισματική ηθοποιό. Από αυτές τις ηθοποιούς που μας χαρίζουν μοναδικές πραγματικά στιγμές. Οπότε θα πάμε να πάρουμε έτσι μία μουσική ανάσα, πολύ πολύ έτσι γρήγορη, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας, θα χαιρετήσουμε και τον Ανέστη Παπιόπουλο που μου φεύγει γιατί δεν θέλει να με πάρει μαζί του εκδρομή, πρέπει να σας πω, και θα μαρτυρήσω που θα πάει αφού φεύγει έτσι. Θα είναι λοιπόν κοντά μας η υπέροχη Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη με μία εξαιρετική θεατρική παράσταση, με τη Γέρμα. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν θα είναι εδώ κοντά μας. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να υποδεχτούμε την Μαρία Πρωτόπαπα.

Έτσι είναι. Πάντα όλα φαίνονται στο τέλος. Όλα φαίνονται δηλαδή με μία λέξη στο χειροκρότημα και θέλουμε πάντα το χειροκρότημα να είναι δυνατό. Σήμερα λοιπόν 5 του Μάη, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στις ΜΕΕΣ, διότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή των ΜΕΟΝ, είναι πραγματικά πολύ σημαντική η συμβολή των ΜΕΟΝ και πρέπει να σας πω ότι σήμερα υπάρχει και μια εξαιρετική δράση η οποία πραγματοποιείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης μας, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των ΜΕΟΝ Ελλάδος και ουσιαστικά έχει να κάνει με ευτική βία. Είναι μια ημερίδα η οποία ενημερώνει για την μαιευτική βία. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές οι γυναίκες δέχονται μαιευτική βία χωρίς να είναι καν αντιληπτό σε αυτές. Έχει να κάνει με τον σεβασμό, με την συνένεση, με την αποφυγή κακοποιητικών πρακτικών κατά τη διάρκεια του τοκετού. Θα μου πείτε ποιος είναι η κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι η ψυχολογική και η σωματική βία, είναι η εξανάγκαση σε ιατρικές πράξεις χωρίς την συνένεση των γυναικών. Και έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της ημέρας και αυτής της σπουδαιότητας, υπάρχει μία διαδικτυακή εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σήμερα και η οποία αφορά στην μαιευτική βία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά στην σωματική και την ψυχική υγεία των γυναικών αλλά και όλων των ανθρώπων. Να σας πω ότι μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά και να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο www.thessaloniki.gr ή να αναγράψετε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την μαιευτική βία. Εκεί λοιπόν θα βρείτε ακόμα περισσότερα για την συγκεκριμένη δράση, η οποία έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η νέα δράση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι μια δράση η οποία αφορά στα μικρά παιδιά και είναι ένα ολοήμερο καλλιτεχνικό εργαστήρι, το οποίο είναι αποκλειστικά για παιδιά. Για παιδιά ηλικίας από 5 έως 11. Ετών. Θα ξεκινήσει τη δράση του από τις 16 Ιουνίου, θα διαρκεί μέχρι και τις 10 Ιουλίου και στη συνέχεια θα υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος από τις 17 Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Το θέατρο λοιπόν ανοίγει την αγκαλιά του και προσκαλείται τους λιλιπούτιους θεατρόφιλους σε έναν κόσμο έκφρασης. Να σας πω λοιπόν ότι θα υπάρχει πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινάει από τις 7 το πρωί. Θα πηγαίνουν εκεί τα παιδάκια, θα υπάρχει ελεύθερο παιχνίδι. Στη συνέχεια πρωινό, στη συνέχεια θα υπάρχει εξόρμηση στα γρασίδια του Βασιλικού Θεάτρου και δράσεις οι οποίες θα είναι συνυφασμένες με το θέατρο. Από τις 7 το πρωί θα βρίσκονται εκεί τα παιδάκια. Οι γονείς θα μπορούν να τα παραλάβουν στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Επομένως είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μπορέσουν τα παιδιά να μοιηθούν στον κόσμο αυτό του θεάτρου. Μεταξύ άλλων θα μάθουν πώς δημιουργείται μια παράσταση, τι συμβαίνει πάνω και κάτω από τη σκηνή, πώς ένα τραγούδι, ένα κοστούμι και μια δέσμη φωτός πλέκουν το νήμα της ιστορίας, αλλά και πώς μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο αυτό του θεάτρου. Θα μάθουν και τι κάνει ο ηχολήπτης, ο φροντιστής, η ενδύτρια. Εξαιρετική η δράση αυτή. Να σας πω ότι η τιμή για την συμμετοχή σε όλη τη δράση είναι στα 80 ευρώ. Ενώ στην συνέχεια, αν πραγματοποιήσετε την δράση σας μετά τα τέλη του Μαΐου, είναι στα 110 ευρώ. Είναι νομίζω μια σημαντική δράση και ένας όμορφος και δημιουργικός τρόπος για να περάσουν τα παιδάκια τον χρόνο τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε και εργάζονται οι περισσότεροι γονείς και είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό το τι κάνουν τα παιδιά. Να λοιπόν, μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Και εφόσον μιλάμε για παιδιά, να σας πω ότι ξεκινούν τις αιτήσεις εγγραφής στους φρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Ξεκινούν λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής, οι οποίες αφορούν στα παιδάκια τα οποία θα φοιτήσουν στους φρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, www.dimosneapolis.gr. Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας και στο παιδί kinos@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τώρα, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, δεν μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε και τα κατατόπους παρακαταστήματα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών για να υποβάλλετε και την αίτησή σας διαζώσης. Και να δούμε και στα όμορφα πράγματα τα οποία
έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν το πιο γευστικό φεστιβάλ της πόλης και διοργανώνεται σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι συνυφασμένο με την καλή γεύση. Αναφέρομαι φυσικά στην περιοχή της Τούμπας, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί ένα εξαιρετικό φεστιβάλ γεύσης. Θα μπορέσετε λοιπόν να δοκιμάσετε γεύσεις από όλο τον κόσμο, να δοκιμάσετε χάμπουγκερ, να δοκιμάσετε μπαομπάν και πολλά άλλα όμορφα πράγματα. Την 5η 7 Μαΐου ανοίγει τις πύλες του, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου, που είναι και η μέρα της μητέρας, ελεύθερη είσοδος εκεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Θα υπάρχουν και πολλά δρόμενα, θα υπάρχουν και πολλά happenings και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, θα γευτείτε γεύσεις, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα ακούσετε όμορφα τραγούδια και πάνω απ' όλα θα κάνουμε παρέα, θα συναντηθούμε αγαπημένοι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα που μετράει. Και ξέρετε γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί στην πόλη μας έρχονται πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις. Μία από αυτές είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Είναι ένα έργο το οποίο έχετε σίγουρα αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι το έργο αυτό, η πολύ όμορφη αυτή θεατρική παράσταση, έρχεται και πάλι στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Είναι η τρίτη φορά που τη βλέπουμε και την απολαμβάνουμε με τον μοναδικό Άκη Σακελαρίου στο ρόλο αυτό, στον οποίο αγαπήσαμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τους δασκάλους αυτούς, οι οποίοι μιλούν στην καρδιά μας και τους οποίους αγαπούμε πραγματικά. Επομένως λοιπόν, ο κύκλος των χαμένων ποιητών έρχεται και πάλι στην πόλη μας, την Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειο, και αυτή τη χρονιά η προπόληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει, διότι οι παραστάσεις ξεκινούν. Να σας πω ότι η τιμή εισιτηρίων ξεκινά από τα 15 ευρώ. Μπορείτε να μπείτε στο more.com και να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. 15 Μαΐου είναι η πρεμιέρα, ημέρα Παρασκευή. Έχουμε και το Σάββατο διπλή παράσταση στις 6 και στις 9. Την Κυριακή επίσης διπλές παραστάσεις στις 6 και στις 9. Μέχρι τις 24 Μαΐου ο κύκλος των χαμένων ποιητών με τον υπέροχο Άκη Σακελαρίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας μαγεύει, και έχουμε εκπλήξεις και για αυτή την παράσταση.

0: Plus 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το Bambi News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bambi Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ξέρετε, αυτό ακριβώς λένε οι ηθοποιοί, ότι όλα φαίνονται και όλα φαίνονται τελικά στο χειροκρότημα. Και η κυρία που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και είναι τεράστια τιμή που μου κάνει, έχει τον τρόπο να λαμβάνει πάντα το πιο δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα, γιατί είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, η οποία όμως δεν επαναπέβατε στις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά παράλληλα είναι μια εξαιρετική σκηνοθέτης, η οποία επίσης δεν επαναπέβεται στις επιτυχίες της, γιατί κάνει μια έρευνα πάντα για τα έργα της, και ενδεικτικά αναφέρομαι στον υπέροχο τρόπο που παρουσίασε την Ανδρομάχη, που πρέπει να σας πω ότι ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές παραστάσεις που είδα την περασμένη σεζόν και όχι μόνο, και μια από τις παραστάσεις που έλαβε το πιο παρατεταμένο χειροκρότημα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Είναι σπουδαία ηθοποιός, είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ταυτόχρονα πάρα πολύ σεμνή, όπως κάνουν όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι. Είναι αποφοιτητής δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Για πολλά χρόνια, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Λαζάνη και του Μίμη Κουγιουμτζή, συνεργάστηκε αποκλειστικά με το θέατρο τέχνης. Ήθελε να γίνει γιατρός, ευτυχώς όμως ασχολήθηκε με την υποκριτική και έγινε γιατρός της δικής μας ψυχής. Την έχουμε απολαύσει και στη μικρή οθόνη, ενδεικτικά αναφέρομαι στο Σασμό, στο Νησί, στη Λέξη που δεν λες, και μετά την υπέροχη, την συγκλονιστικά πραγματικά Ανδρομάχη, μας παρουσιάζει μία ακόμα συγκλονιστική παράσταση, στην οποία δίνει φωνή σε μία άλλη γυναίκα. Μία γυναίκα επίσης παρεξηγημένη. Μία γυναίκα η οποία είναι κατά μία έννοια ανεκπλήρωτη. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό. Αναφέρομαι στη Γέρμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, την οποία μας παρουσιάζει πρωταγωνιστή, σκηνοθετή, υπογράφει και την δραματουργία και μας τη φέρνει στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη για τρεις μόνο παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις που δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε. Όπως έχετε καταλάβει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η υπέροχη κυρία Μαρία Πρωτόπαπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή και είστε εδώ.
1: Δικιά μου η τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, τόσο συγκινητικά. Και χαίρομαι πολύ που είχε σε εσάς τουλάχιστον απήχηση η δουλειά μας η καλοκαιρινή για την Ανδρομάχη, λέω.
0: Εγώ θέλω να σταθώ στην Ανδρομάχη λίγο, γιατί ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Είχατε κάνει μια εξαιρετική έρευνα. Το είχαμε συζητήσει και τότε και στον αέρα και το διαπιστώσαμε και στην σκηνή του θεάτρου και δώσατε ουσιαστικά στην Ανδρομάχη την σωστή της υπόσταση.
1: Ελπίζω, γιατί πάντοτε κάνουμε απόπειρες και ποτέ βέβαια δεν καταφέρνουμε να φέρουμε στη σκηνή το όλον από αυτά που σκεφτόμαστε, έτσι, γιατί από την σκέψη στην πράξη βρίσκουμε διάφορα πάντα προσκόμματα, αλλά νομίζω ότι έγινε μια αρχή για αυτό το παρεξηγημένο έργο του Ευρυπίδη. Και ελπίζω, επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κυρίως για τους μεταφραστές, επειδή είναι μια ειδικότητα η οποία δεν πληρώνεται πριν το έργο ανέβει,
0: δυστυχώς.
1: Είναι πολύ δύσκολο κάποιοι να το πιάσουν και δεν ανεβαίνει και συχνά. Γι' αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα να παρουσιαστεί με μια λίγο, πώς να το πω, με άλλο βλέμμα. Και την ίδια περίπου γραμμή κρατάμε και τώρα για τη Γέρμα.
0: Εγώ θέλω να... Συγγνώμη, σας διάκοψα.
1: Όχι, πείτε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί μετά την Ανδρομάχη επιλέξατε να δώσετε φωνή σε μια άλλη γυναίκα στη Γέρμα.
1: Ναι. Θα το πω ρεαλιστικά και πρακτικά. Δεν ήταν δική μου σκέψη. Ήταν μια πρόταση από το Θέατρο Τέχνης και τη Μαριάννα την Κάλμπαρη. Για να τιμήσουμε τον δάσκαλο και σκηνοθέτη μας επί πολλά χρόνια, το Μίμη του Κουγιουμτζή, που είχε ανεβάσει αυτή την παράσταση στο υπόγειο. Ήταν εμβληματική παράσταση με τη Ρένη την Πιτακή στον ομώνυμο ρόλο, που επίσης δασκάλα και φίλη και πρότυπο για μας. Και βέβαια δεν θέλαμε να κάνουμε μια αναβίωση, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια και επίσης αυτές οι μεγάλες στιγμές είναι μεγάλες εκείνη την ώρα που είναι ζεστές και με τους συγκεκριμένους συντελεστές. Και έτσι ξανά πιάσα το έργο, το κείμενο από τα ισπανικά με τη βοήθεια της Λένης Πετσιώτη στη μετάφραση και με τη βοήθεια του Γιάννη του Περλέγκα στη δραματουργία. Και τον ψάξαμε πάρα πολύ, γιατί αυτός ο συγγραφέας δεν είναι μόνο λυρικός, έχει περάσει ως λυρικός εδώ σε μας, αλλά είναι τόσα πολλά τα επίπεδά του που σχεδόν δεν αποδίδεται έξω από τη χώρα του, έτσι όπως είναι. Αλλά και εδώ δίνουμε και στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα μια ευκαιρία να τον δούμε αλλιώς και να τον βιώσουμε επάνω στη σκηνή μαζί με τους θεατές. Λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο ευρύ, να μπορέσει να μιλήσει και αυτός όσο γίνεται για τα δικά του πράγματα και για τη χώρα του με αυτή τη συγκλονιστική ιστορία. Που τα απόνερα της δικιάς της ιστορίας, του εμφυλίου, της δικτατορίας, των διωγμών, έφτασε μετά από τουλάχιστον 20 και πάλι χρόνια και στη δικιά μας χώρα.
0: Βέβαια. Του δίνετε φωνή του Φεντερικό Καρθία Λόρκα, τον θέτετε εσείς επί σκηνής. Τι έχει λοιπόν να μας πει για τη Γέρμα του?
1: Αχ, Γέρμα, το όνομα πρώτα απ' όλα δεν είναι όνομα, είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός. Μιλάει για μια έρημη χώρα, αυτή είναι η μεταφορική του, κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια, η απόδοσή της. Αλλά μιλάει και για όλες τις γυναίκες, όλες τις υπάρξεις, θηλυκές και αρσενικές, οι οποίες ενώ είχαν δυναμικό, ήταν εν δυνάμει γόνιμες, με νιάτα, δύναμη φυσική και όρεξη και πάθος και αγάπη, δεν κατάφεραν να βρουν στη ζωή τους έναν τρόπο να αποδώσουν τη δυναμική τους. Γι' αυτό έχω βάλει μέσα στην παρένθεση τη λέξη ανεκπλήρωτη. Μπορεί να είναι ανεκπλήρωτος. Είναι ανεκπλήρωτη η χώρα, ανεκπλήρωτη γενιά, ανεκπλήρωτη γυναίκα. Και το πρότυπό του είναι πάντοτε, είναι πολύ συχνά οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν φωνή και ούτε τα πάθη τους είχαν φωνή, δεν τις αγιοποιεί, όπως και τη Γέρμα δεν την αγιοποιεί, δεν είναι ένα θύμα με θήτη τον άντρα, αλλά είναι ένα πρόσωπο που παλεύει με τις δικές του, με τα δικά του εμπόδια, με τις δικές του αμφιθυμίες, και δεν μπορεί να ξεπεράσει τις καθυλώσεις προκειμένου να φτάσει τον σκοπό, να βρει το νόημα, ένα νόημα στη ζωή. Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει φωνή, όπως και πολλές άλλες γυναίκες. Ήταν κρυμμένες, κλεισμένες μέσα σε 4 τοίχους και δεν μπόρεσαν ποτέ να βρούνε τη χαρά αυτή τη ζωής να την εκδηλώσουν και να δώσουν την αγάπη τους και τη φροντίδα τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, στο πρώτο επίπεδο, μιλάει για μια γυναίκα που διακαώς επιθυμεί να γίνει μητέρα και δεν τα καταφέρνει, για άγνωστους λόγους, ενώ και εκείνη και ο άντρας της θέλουν, και χωρίς να φταίει κάποιος από τους δύο. Δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι η πραγματική αιτία πίσω από αυτή την ανημπόρια. Αλλά βλέπουμε τη διαδρομή της και το πώς το ζευγάρι εν τέλει απομακρύνεται και φτάνει σε έναν πόλεμο, ας πούμε, από εκεί που ξεκινάει με όλες τις καλές προδιαγραφές, να το πούμε και έτσι.
0: Ξέρετε, αισθάνομαι ότι η Γέρμα θα μπορούσε να είναι η κάθε μία από εμάς σήμερα, μια γυναίκα η οποία έχει την ταμπέλα της Γέρμα, της άγονης χώρας, της θύρας, η οποία της αφαιρεί την κοινωνική της αξία. Και το ερώτημα είναι ότι η Γέρμα τελικά θέλει το παιδί τόσο πολύ που την οδηγεί σε όλα αυτά που την οδηγεί. Μοιάζει μη ροήτα της αρχαίας τραγωδίας, επειδή νιώθει το μητρικό ένστικτο ή επειδή θα πάψει να είναι η δακτυλοδεικτούμενη του χωριού, της κοινωνίας.
1: Είναι τραγική η ροήδα επειδή από μόνη της συμβλήβεται ανάμεσα σε αυτά που θέλει και σε αυτά που δεν μπορεί, δεν αποφασίζει να κάνει, γιατί έχει κάποιες αρχές τις οποίες δεν μπορεί να καταπατήσει. Αντιστοίχως και ο άντρας της είναι ένας τραγικός ήρωας, δεν είναι μόνο αυτή. Γιατί είναι ένας καλός άνθρωπος ο οποίος παλεύει με τη γη, καταφέρνει πάρα πολλά, δίνει τροφή σε πάρα πολύ κόσμο, δίνει δουλειά, ανέρχεται οικονομικά αν μη τι άλλο, αλλά καταλήγει να ζει στη μοναξιά και αυτός δακτυλοδεικτούμενος, και χωρίς να μπορεί να απολαύσει έστω και λίγο τη χαρά των κόπων του.
0: Τη ζωή.
1: Η τραγωδία που έχει στο νου του κυρίως πέρα από τις βάρκες στο συγκεκριμένο έργο Λόρκα είναι ο Ειδίποδας. Μιλάει για την τυφλότητα, μιλάει για αυτά που μπορεί να βλέπουμε στον άλλον ως εμπόδια, αλλά δεν βλέπουμε τα εμπόδια που βάζουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας.
0: Σωστό.
1: Και η Γέρμα έρχεται αντιμέτωπη με τέτοια εμπόδια και γι' αυτό το έργο είναι τραγικό και το ονομάζει τραγικό ποίημα. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν υπάρχει κάποιος τον οποίο μπορείς να κατηγορήσεις για τις επιλογές που κάνει
0: Όχι.
1: ή για αυτά που το συμβαίνουν.
0: Και,
1: και έτσι έρχεσαι ως θεατής σε δύσκολη θέση. αυτό που έκανε πάντα η τραγωδία, δεν σε βάζει να σκεφτείς και να νιώσεις, να μπεις στη θέση των ανθρώπων όταν, πώς να το πω, η μοίρα ή οι συνθήκες τους φέρνουν τέτοιο σημείο που συνθλίβονται ανάμεσα σε διλήμματα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
0: Αυτό αισθάνομαι που λέτε, ότι με μία έννοια ο Λόρκα τοποθετεί έτσι τη Γέρμα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι κατά μία έννοια, την αισθάνομαι εγώ σαν έρμεο της μοίρας της. Εσείς πιστεύετε?
1: Είναι δέσμια, ναι.
0: Είναι δέσμια, δηλαδή. Πιστεύετε ότι και εμείς οι άνθρωποι έτσι κάποια πράγματα είναι μοιραία να συμβούν όπως συμβαίνουν στη Γέρμα?
1: Το μοιραίο, νομίζω, δεν ξέρω πώς να το ορίσω. Δηλαδή με την έννοια την υπερφυσική δεν θα το έλεγα. Μπορεί και να ισχύει. Δεν έχω τέτοιες βεβαιότητες. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε παιδιά της εποχής μας. Δεν ζούμε μόνοι μας. Σίγουρα ακολουθούμε κανόνες ή τους πάμε και πληρώνουμε το τίμημα. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ζήσε ομάδες. Και ζει σε κοινωνίες και οι κοινωνίες χρειάζονται κανόνες, τους οποίους και εμείς τους ενστερνιζόμαστε. Και πολλές φορές αυτοί οι κανόνες μέσα μας έρχονται σε, πώς να το πω,
0: σύγκρουση,
1: σε κόντρα, σε αντίθεση με αυτά που μπορεί η επιθυμία μας να μας οδηγεί να κάνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Γέρμα, που είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα μοντέλο γυναίκας δυνάμει Μιχαλίδας, ας πούμε, που ήταν ένα αγαπημένο, η Μιχαλίδα ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο στην ισπανική λογοτεχνία και δει στο θέατρο, το παραδοσιακό ισπανικό θέατρο. Είναι μια Μιχαλίδα κατά φαντασίαν. Δεν πραγματοποιεί ποτέ την αποχώρηση από το γάμο της. Ακολουθεί την αλήθεια, ακολουθεί τις αρχές που έχει κληρονομήσει και γι' αυτό στο τέλος συνθλίβεται και συνθλίβει. Γίνεται θήτης, ας πούμε, και οδηγεί τον εαυτό της στο έγκλημα.
0: Και ξέρετε, όλο αυτό της Γέρμα με κάνει να σκέφτομαι ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία ότι τελικά μήπως κάποιες φορές πρέπει να σπάμε αυτούς τους κανόνες, αυτά τα στερεότυπα που δεν είναι πάντα καλώς καμωμένα, ούτως ώστε να μπορούμε να πετυχαίνουμε τη δική μας προσωπική ελευθερία. Ποιο είναι το όριο?
1: Το όριο κανείς δεν το ξέρει. Αναλόγως στις δυνάμεις μας, σίγουρα έχουν υπάρξει και θα υπάρξουν άνθρωποι που σπάζοντας αυτά τα στερεότυπα ή τα όρια της προσωπικής ελευθερίας ή της κοινωνικής ελευθερίας πληρώνουν με τη ζωή τους ή πληρώνουν άλλα τμήματα και ανοίγουν το δρόμο για μας τους επόμενους. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να μην δείξω κατανόηση και στην τάση που υπάρχει κοινωνικά να υπάρχει αυτή η συντήρηση. Γιατί η συντήρηση και η τάξη και η οργάνωση μιας κοινωνίας είναι θεμέλια. Και χωρίς αυτά πάλι δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Και όταν υπάρχει κάτι καινούργιο, πάντοτε υπάρχει μια φυσική αντίσταση και ένας φόβος για την αλλαγή. Όλα αυτά χρειάζονται αγώνα και από τον καθένα μας, πώς να το πω, πλάθονται και ζυμώνονται, γιατί είμαστε σχεδόν καταδικασμένοι σε μια εξέλιξη, σε μια πρόοδο, η οποία όμως φέρνει άλλα καινούργια στερεότυπα και άλλα καινούργια εμπόδια. Έτσι δεν είναι. Οπότε δεν νομίζω ότι γλιτώνουμε. Ίσως αυτό να είναι η μοίρα.
0: Νομίζω συμφωνώ.
1: Αυτός ο δρόμος νομίζω είναι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε.
0: Ξέρετε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί ως άνθρωποι φοβόμαστε ακόμα και τη μικρή αλλαγή. Δηλαδή το να αλλάξουμε σπίτι, το να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Οι αλλαγές δεν μας είναι ευχάριστες στην ανθρώπινη φύση. Οπότε...
1: Να αλλάξουμε δουλειά. Αλλάξουμε φίλους. Είναι...
0: Βέβαια.
1: Δύσκολα πράγματα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Καμιά φορά όμως έρχεται η υπέρβαση, καμιά φορά έρχεται από μόνη την. Η ανάγκη, εγώ έχω την αίσθηση από προσωπική μου εμπειρία, ότι η ανάγκη μόνο μπορεί να σε κάνει να υπερβεί τα όρια σου.
0: Συμφωνώ και εγώ από προσωπική.
1: Όχι το μυαλό. Ναι.
0: Έτσι είναι, θαυμάζω τους ανθρώπους βέβαια που το κάνουν χωρίς να φοβούνται και νωρίτερα. Και
1: εγώ πολύ.
0: Πάρα πολύ. Θα ήθελα να είμαι σαν και αυτούς, πραγματικά το λέω. Δεν είμαι.
1: Ναι. Ούτε εγώ είμαι.
0: Δεν ούτε είμαι. Εγώ.
1: Από ανάγκη έχω κάνει κάποιες υπερβάσεις, αλλά δεν είμαι πρωτοπόρος, δεν θα το έλεγα.
0: Και εγώ σαν και εσάς και τους θαυμάζω πάρα πολύ τους πρωτοπόρους ανθρώπους. Είστε βέβαια πρωτοπόρος στην τέχνη σας, γιατί και αυτό που μας παρουσιάσατε πέρσι το καλοκαίρι, για μένα ήταν μια εξαιρετικά πρωτοπορία το ότι πιάσατε από την αρχή τη γυναίκα αυτή και μας την φέρατε όπως πραγματικά είναι, όπως και τη Γέρμα, όπου αισθάνομαι ότι η Γέρμα θα μπορούσε να είναι η κάθε γυναίκα σήμερα, η κάθε γυναίκα που μπορεί συνειδητά να επιλέγει να μην φέρει στον κόσμο ένα παιδί ή να μην μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί ή να έχει προσπαθήσει και να μην μπορεί. Και όμως αισθάνομαι ότι μία γυναίκα ακόμα και σήμερα, το 2026, αλλάζει το στάτους της όταν γίνεται μητέρα.
1: Ναι, αλλάζει το στάτους, ναι. Πιστεύω πως ακόμα ναι. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που όλα δείχνουν σε αυτή την αλλαγή στάτους, οι μητέρες θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά βοήθητες.
0: Βέβαια.
1: Και πληρώνουν έπειτα πολύ μεγάλο τίμημα μαζί με τα παιδιά, γιατί είναι, πιστεύω, όλος αυτός ο κόπος μαζί με τις ανάγκες, τις καθημερινές, όλο αυτό το βάρος που κουβαλάνε, χωρίς πια τη μικρή και τη γύρω κοινότητα που παλιά στήριζε και τον τρόπο ζωής βέβαια, έτσι, γιατί τώρα μια μητέρα ή ένα ζευγάρι, γιατί στη θέση της μητέρας μπορεί να είναι ένας πατέρας ή...
0: Σαφέστατα.
1: Μια γιαγιά ή ένας παππούς, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ο κάθε κηδεμόνας είναι αβοήθητος, γιατί πρέπει να δουλεύει, πρέπει να λείπει, αγωνιά κάθε λεπτό και κάθε στιγμή, χωρίς ανθρώπους γύρω του, τουλάχιστον στα μεγάλα κέντρα της πόλης.
0: Δυστυχώς έτσι είναι.
1: Εκεί πέρα είμαστε, ναι.
0: Δυστυχώς,
1: οι μητέρες είναι αβοήθητες.
0: Δυστυχώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δυστυχώς αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε ότι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα.
1: Δικαίως τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, ως η γυναίκα αυτής της γενιάς της θεωρητικά αναπαραγωγικής ηλικίας, το βλέπω από πολλούς ανθρώπους, πολλές γυναίκες δίπλα μου, ότι πλέον δεν είναι και κάτι που μπορείς να το πάρεις ελαφριά την καρδία ως απόφαση. Να έρθουμε στη Γέρμα και πάλι. Θέλω έτσι να σας ρωτήσω, επειδή δίνετε στις γυναίκες φωνή, τι θα μας φωνάξει η Γέρμα που δεν είχε ακουστεί μέχρι τώρα από τη φωνή της?
1: Αυτή η γυναίκα χρειάζεται ελευθερία. Και ο άντρας της, γιατί για μένα ήταν ένας πολύ μεγάλος, πώς να το πω, στήλος, είναι ένα θεμέλιο της ιστορίας, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετικά παρεξηγημένος. Συνήθως ανεβαίνει, αγαπάμε πολύ να βρίσκουμε τον καλό και τον κακό για να δίνουμε εύκολα τα δίκαια και τα άδικα.
0: Βέβαια.
1: Και να βάζουμε τις ταμπέλες. Και συνήθως ο άνθρωπος αυτός έφερε πάνω του όλη την αμαρτία, ας πούμε, της πατριαρχίας και της επιβολής και τα λοιπά. Εμείς σε αυτόν διαβάσαμε το αντίθετο. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί και επιθυμεί την ειρήνη. Θα ήθελε να ζει αρμονικά και παραδέχεται. Μπορεί να δεχτεί τη μοίρα του, μπορεί να δεχτεί αυτή τη μοναξιά υπαρξιακά που έχει, χωρίς να έχει παιδιά ένας άντρας, χωρίς παιδιά. Θα ήθελε να μπορεί να ζει αρμονικά έστω με τη γυναίκα του και να μπορεί να είναι αγαπημένη. Αλλά αυτό το εν ειρήνη που πολύ συχνά το αναφέρει και σε αυτό επανέρχεται μέχρι και την τελευταία στιγμή, που τη ζητάει να ζήσουν μαζί δυο τους έστω εν ειρήνη, Αυτό που φωνάζει Γέρμα, το έργο Γέρμα, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει με τον άλλον εν ειρήνη όταν ένας από τους δύο είναι εξαιρετικά εγκλωβισμένος και ανελεύθερος.
0: Έτσι είναι.
1: Σαν άνθρωπος, με αυτή την ατομική ελευθερία που λέτε. Γιατί πάντοτε αυτός που είναι εγκλωβισμένος θα κακοφορμήσει. Και εκεί θα έρθει η ρήξη.
0: Και
1: θα έρθει ένας πόλεμος. Αυτό νομίζω είναι ότι, αυτό νομίζω βροντοφοντάζει η Γέρμα, ο Λόρκα μέσα από αυτήν.
0: Και αισθάνομαι ότι
1: πολύ φορές... τη γνώμη μου, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά εγώ εκεί αγαπώ να σταθώ.
0: Μ' αρέσει εξαιρετικά το σημείο που στέκεστε και το ενστερνίζομαι απόλυτα. Και αισθάνομαι ότι αυτό που είπατε, ότι αν δεν έχουμε την ειρήνη μέσα μας, μοιραία θα κάνουμε τη βία κίνηση. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και καθημερινά γύρω μας. Θέλω να πω ότι είναι εξαιρετική και η αφίσα της παράστασης. Δηλαδή νομίζω ότι ο συμβολισμός που έχετε χρησιμοποιήσει της γυναίκας στην ξερή...
1: Για το δέντρο λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το δέντρο με το μήλο.
1: Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι παρμένο μέσα από το... Είναι μια... δεν είναι εντελώς δικιά μας έμπνευση. Θέλω να πω, υπάρχει αυτό το, αυτή της γυναίκας ρίζας, που, σαν ένα δέντρο που έχει δυνατότητα να καρποφορήσει, αλλά δεν, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο ζωή.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, ότι η Γέρμα μένει ανεκπλήρωτη, γιατί ουσιαστικά δεν τεκνοποιεί, κάτι που της έχει γίνει οριακά αιμονή.

0: έχει καθαρίσει κάτι πάρα πολύ μέσα μου. Νομίζω ότι έχει χτυπήσει λίγο τα σημεία στα οποία είμαι απόλυτη. Μου εμπνέει το να είμαι λιγότερο απόλυτη και μετακίνητη σε σχέση με το πώς κρίνω τους άλλους, ίσως.
1: Σημαντικό.
0: Νομίζω αυτό.
1: Είναι...
0: Νομίζω αυτό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί μου έχει ανοίξει ένα, ίσως ένα χώρο.
1: Αν και αισθάνομαι ότι είστε ένας άνθρωπος πολύ δεκτικός που δεν κρίνεται τους άλλους, αλλά αισθάνομαι ότι είναι μια σημαντική μετατόπιση αυτή όταν μας την κάνει ένα έργο και σκέφτομαι ότι πόσο πολύ την κάνει σε εσάς όταν σε εμάς που σας απολαμβάνουμε αυτές τις 2 ώρες που σας βλέπουμε επί σκηνής μας αλλάζει ένα έργο, πόσο μάλιστα σε εσάς που στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο πρωταγωνιστείτε και σκηνοθετείτε, αλλά έχετε κάνει και μια έρευνα πάνω στο έργο του Φεντερικό Γκαρσία Λόρκα.
0: Ναι. Όχι, αυτή η ενασχόληση με το κείμενο με πλουτίζει και με ηρεμεί. Αλλά αυτός ο άτομος δεν σταματάει, δεν τελειώνει. Κάθε φορά που τον συναντάω είναι σαν πηγάδι άπατο, καταλάβατε, και δεν... Είναι άπιαστος. Και όλο βγάζει πράγματα που μαθαίνεις και... εξάπτει την περιέργειά μας.
1: Είναι πολύ διάστατος.
0: Αλλά πάντοτε χρειάζεται μια αρχή να κάνουμε.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Να πούμε ότι η πρεμιέρα είναι, θα έχουμε τη δυνατότητα 4 μόνο παραστάσεις να απολαύσουμε τη Γέρμα εδώ, Γέρμα η Ανεκπλήρωτη. Είναι στο Βασιλικό Θέατρο, του Κρατικού Θέατρου Βόρειου Ελλάδος. Η πρεμιέρα σας είναι την Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή παράσταση, 6 και 9. Κυριακή στις 6, άρα είναι 4 μόνο οι παραστάσεις που θα μπορέσουμε να σας απολαύσουμε.
0: Ναι.
1: Σκηνοθεσία είναι δική σας. Έχετε κάνει επίσης και την δραματουργία του έργου, την έρευνα του έργου. Και να πούμε ότι επί σκηνής είστε με τον κύριο Γιάννο Περλέγκα, τον κύριο Σίμω Κακάλα, την κυρία Ηλέκτρα Μπαρούτα και τον κύριο Νόντα Δαμόπουλο. Και είναι μια εξαιρετική παράσταση την οποία ανυπομονούμε πώς και πώς να απολαύσουμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να ανέβουμε.
1: Και εμείς ανυπομονούμε, κύριε Πρωτόπαπα, να σας απολαύσουμε με το καλό να ορίσετε στην πόλη μας και να μας χαρίσετε αυτή τη τόσο συγκλονιστική παράσταση που ανυπομονούμε πώς και πώς, Γέρμα η Ανεκπλήρωτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Εξαιρετική παράσταση. Νομίζω ότι δεν πρέπει με τίποτα να τη χάσετε. Είναι συγκλονιστική, είναι πάντα έτσι και αλλιώς συγκλονιστική η Μαρία Πρωτόπαπα. Και σκεφτείτε την έρευνα που έχει κάνει. Βασιλικό Θέατρο, Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 6 και στις 9 και Κυριακή στις 8. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com. Θα σας έχω και έκπληξη με την Γέρμα, γιατί θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Φλάσ και στους 99,4. Είναι η ώρα που, όπως ξέρετε, φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και μία ακόμα εξαιρετικά καλεσμένη, την κυρία Παρασκευή Σαλαβιά, για να μας μιλήσει για μία υπέροχη δράση στην οποία θα συμμετέχει σήμερα. Να σας πω ότι σήμερα ήταν μία ξεχωριστή ημέρα, διότι είχαμε την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, στην Βουλή των Ελλήνων. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ποτέ αυτονόητη, είπε μεταξύ άλλων ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Είναι η πρώτη ομιλία του στη Βουλή μετά το 1999. Είναι εξαιρετικά ιστορικής σημασίας φυσικά το να βρίσκεται ο Πατριάρχης στην Βουλή των Ελλήνων. Αλλά θα έχουμε και άλλες επισκέψεις στην Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω πώς τις βρίσκεται αυτές τις επισκέψεις. Να σας πω πάντως, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στην Αθήνα τον Ιούλιο, θα βρεθεί εδώ αμέσως μετά την Ελλάδα ο κύριος Τραμπ με τους υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο και άμυνας τον κύριο Χέφκερ, θα βρεθούν στην Τουρκία για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Κεφόιλ, η οποία επισκέφτηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, και θα κάνει αυτή την επίσκεψη. Νομίζω ότι τα σχόλια είναι περιττά. Να σας πω εγώ κατά τα άλλα για τα χρήστικα και χρήσιμα ότι έχουμε εργαλείες.

εργασίες τοποθέτησης στη Θέων, στην περιφερειακή οδό της πόλης μας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, για να είμαι ακριβής, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου, θα διαρκέσουν μέχρι και την 5η 8 Μαΐου, από τις 8.30 το πρωί. Έχετε το κατά νου ότι θα χρειαστείτε λίγο παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας, επομένως έχετε το κατά νου για να ξεκινήσετε νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το κάνετε. Λίγο χρόνο έχετε ακόμα για να δηλώσετε συμμετοχή και για το πράσινο μπαλκόνι. Μπορείτε απλά να στείλετε τις φωτογραφίες από το μπαλκονάκι σας στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, www.thessaloniki.gr. Εκεί λοιπόν θα λάβετε μέρος, η Επιτροπή θα επιλέξει τις 10 καλύτερες φωτογραφίες για μπαλκόνια έως 15 τετραγωνικών, τις 10 καλύτερες για μπαλκόνια που είναι μικρότερα των, μεγαλύτερα των 15 τετραγωνικών, και στην συνέχεια θα τεθούν τα μπαλκόνια αυτά σε ψηφοφορία. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι είχαμε αντιδράσεις σε ένα άλλο ζήτημα, στο ζήτημα της ονοματοδοσίας της πλατείας στο όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πουτάρη, του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης, διότι αντιτίθεται σε αυτό η Πανποντιακή Ομοσπονδία. Έτσι λοιπόν εξέφρασε την αντίθεσή της η Πανποντιακή Ομοσπονδία στην ονοματοδοσία πάρκου προς τιμήν του Γιάννη Πουτάρη. Έχει αποφασιστεί, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για, για πάρκο στο όνομα του Διονύση Σαββόπουλου. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει ωστόσο την αντίθεσή της. Σε επιστολή που απέστειλε προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η θέση δεν είναι τυχαία, αλλά εδράζεται στις κατά καιρούς δημόσιες τοποθετήσεις του εκλειπώντες, οι οποίες έθιξαν βάναυσα την ιστορική μνήμη και την αξιοπρέπεια του ποντιακού ελληνισμού, αμφισβητώντας την ίδια την γενοκτονία των προγόνων μας. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία κατατέθη εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή της για το πάρκο που πρόκειται να πάρει το όνομα του Γιάννη Πουτάρη. Εδώ είμαστε, θα δούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και σε πάρα πολύ λίγο θα βρίσκεται εδώ στην παρέα μας η αγαπημένη Παρασκευή Σαλαβιά, για να μιλήσουμε για την πολύ όμορφη δράση στην οποία θα συμμετάσχει. Τώρα, αν θέλετε να απολαύσετε μια όμορφη θεατρική παράσταση, Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Στο θέατρο Αυλαία έρχεται η συγκεκριμένη παράσταση, την οποία μπορείτε να απολαύσετε και σήμερα, 5η 5 Μαΐου στις 9 και 4, και την Τετάρτη 6 Μαΐου και την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη. Όσον αφορά στην υπόθεσή της, ουσιαστικά είναι μια παράσταση που έρχεται σε συνέχεια από την ιστορία του Γεωφυριού της Άρτας, που απέσπασε και αρκετά βραβεία. Η δραματουργία της συγκεκριμένης παράστασης αντλείται μέσα από τις Χίλιες και μία νύχτες και τον Κεμάλ σε στίχους Κάτσου, την Αγία Γραφή, τον Προμηθέα Δεσμότη και στις σύγχρονες διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο και στην αδικία. Πώς παντρεύονται όλα αυτά σε αυτή την παράσταση? Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, στο θέατρο Αυλαία. Η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 10 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο, καταλήγει στα 14 ευρώ. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσα από το more.com και είναι μια πολύ όμορφη στιγμή, μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση, η οποία θα σας κάνει και να σκεφτείτε και να αναλογιστείτε, και είναι σίγουρο ότι θα σας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μαγικό. Πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο η Παρασκευή Σαλαβιά θα βρίσκεται εδώ στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, θα μου το συγχωρήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που τον διακόπτουμε και τον αγαπούμε πάρα μα πάρα πολύ, το ξέρει και εκείνος άλλωστε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε καπνός, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω ένα κορίτσι πάρα πολύ χαρισματικό. Ένα κορίτσι το οποίο δίνει έμπνευση, δημιουργεί σπουδαία πράγματα στην πόλη και όχι μόνο, ταξιδεύει ανά τον κόσμο για να στείλει μήνυμα ενδυνάμωσης, για να μας κάνει να πιστέψουμε στα θαύματα, γιατί ξέρετε αυτό το υπέροχο κορίτσι είναι το ίδιο ένα θαύμα, ένα θαύμα πραγματικό, και κάνει πολλά και θαυμάσια πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα θα συμβεί σήμερα, διότι είναι μια ημερίδα ενδυνάμωσης η οποία πραγματοποιείται σήμερα 5 Μαΐου σε πάρα πολύ λίγη ώρα από τώρα, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Παρασκευή Σαλαβιά, την οποία και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είναι έτσι εδώ κοντά μας, γιατί ξέρω ότι πόσο πολύ βιάζεται, γιατί ουσιαστικά την κλέβω λίγο πριν ξεκινήσει τις δράσεις της ημερίδας. Παρασκευή μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τον προλογισμό.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί ξέρω ότι σε έχω πετύχει ακριβώς λίγο πριν φύγεις, γιατί σήμερα θα δώσεις μία ομιλία, μία ακόμα ομιλία ενδυενάμωσης με θέμα «Η αντανάκλαση της εσωτερικής ανεπάρκειας». Τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα?
1: Ακριβώς, είμαστε μία ανάσα πριν συμβεί η σημερινή ομιλία, που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι το δεύτερο, η δεύτερη χρονιά η οποία διοργανώνεται αυτό το πετυχημένο φεστιβάλ, και να δώσουμε πολλά και θερμά συγχαρητήρια στους διοργάνωτες και προσωπικά στην κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Είναι μια ομιλία ενδυνάμωσης και μια ομιλία εσωτερικής ενδοσκόπησης, γιατί οι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν την ομιλία μέσα από έναν βιωματικό τρόπο που δεν μπορούμε ακόμα να τον αποκαλύψουμε, θα μπορέσουν να βρούνε και να ταυτίσουν δικά τους κομμάτια με τα κομμάτια της ομιλίας της οποίας θα πραγματοποιήσω.
0: Να πούμε ότι πραγματοποιείται σε λίγη ώρα από τώρα, στις 7 η ώρα, οπότε προλαβαίνουν πάρα πολύ άνετα να έρθουν για να σε απολαύσουν σε ένα εξαιρετικό σημείο που έχουμε στην πόλη μας, στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είναι στο πλαίσιο γνώση, δράση, συμμετοχή για έναν καλύτερο κόσμο. Θέλω, Παρασκευή μου, πριν σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να σας πω και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Παρασκευή, ότι βγήκε πραγματικά ωριακά και πραγματικά το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ αυτό. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που θα προσκαλούσες το κοινό της πόλης σε αυτή την ομιλία?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το να συρθούμε μέσα από τα σκοτάδια μας είναι δική μας ευθύνη και χρειάζεται να λάβουμε αυτή την ευθύνη για να πραγματοποιήσουμε την προσωπική μας αναγέννηση. Θα προσκαλούσα λοιπόν όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να βιώσουν μέσα από έναν πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο πώς έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως και πώς είναι στο χέρι μας όλο αυτό.
0: Πώς μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε το φως?
1: Με μικρά αλλά σταθερά βήματα προς εκείνη την κατεύθυνση. Αποφασίζοντας ότι οι δυσκολίες μας δεν μας ορίζουν, ότι τα τραύματά μας δεν μας ορίζουν, ούτε καν οι κοινωνικές ταμπέλες που έχουμε γύρω μας και πολλές φορές και μέσα μας.
0: Νομίζω, Παρασκευή μου, ότι είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα προς αυτό. Είσαι μια πηγή έμπνευσης και φωτός για όλους μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ελπίζω να μην σε καθυστέρησα πολύ.
1: Καθόλου, και είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να συνομιλούμε.
0: Και να πούμε φυσικά ότι θα σε έχω σύντομα έτσι κοντά, γιατί ετοιμάζεις κάτι σπουδαίο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το έχετε ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Με την ομάδα Ταυτισμός που θα κάνετε μια υπέροχη θεατρική παράσταση για άτομα με αυτισμό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι σπάνιο, κάτι που εμπνέει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Σοφία μου, θα τα πούμε σύντομα και με υπόσχεση ότι θα έρθουμε στο στούντιο για να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα που έρχονται στη συνέχεια.
0: Σε περιμένω εδώ με όλη την ομάδα να πούμε ότι η ομιλία σου για μία ακόμα φορά είναι στις 7 το απόγευμα στην Αποθήκη Δέλτα, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ που διοργανώνει ο Ερυθρός Σταυρός, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παρασκευή Σαλαβιά, που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την υπέροχη κουβέντα, αν και σύντομη, αλλά χρειάζεται να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας. Και εγώ ανυπομονώ να συναντήσω τον κόσμο και να συνομιλήσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Σοφία μου, φιλά και πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ένα κορίτσι πραγματική έμπνευση είναι η Παρασκευή η Σαλαβιά μας, πραγματικά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ. Και μας εμπνέει και ο καιρός, είναι η αλήθεια. Και αν με ρωτάτε αν θα χρειαστεί να πάρετε ομπρέλα αύριο, γιατί με ρωτάτε κάτι τέτοιο, όχι, δεν θα χρειαστεί. 24 βαθμούς Κελσίου θα δείξει ο Κέλσιος αύριο, στην μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. 19 βαθμούς στην ελάχιστη, έτσι ανοιξιάτικη θα είναι η μέρα μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή θα μας βρέξει λιγουλάκι, αλλά το Σάββατο θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και είναι μόλις 9 Μαΐου, που σημαίνει ξεκινάμε για τις πρώτες βουτιές μας. Αυτό κι αν είναι είδηση πραγματική. Όπως είδηση είναι ότι έχει φτάσει και η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ειλικρινά, δεν σας χορταίνω στην παρέα έτσι όπως είμαστε μαζί και όπως είμαστε συντροφιά. Θέλω να σας πω ότι σας έχουμε εκπλήξεις. Θα σας έχουμε διπλές προσκλήσεις και για την υπέροχη Γέρμα και για την υπέροχη θεατρική παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Και θέλω να σας πω επίσης ότι μπορείτε να απολαμβάνετε και να ακούτε όλες τις όμορφες συνεντεύξεις όλων των καλλιτεχνών που μας έχουν τιμήσει, και είναι πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, μέσα στο YouTube του Flash. Flash 994 μας βρίσκεται στο YouTube. Εκεί λοιπόν μπορείτε να ακούσετε όλες τις συνεντεύξεις όλων των αγαπημένων καλλιτεχνών. Και όχι μόνο, να ακούτε τα νέα μας, μας κάνετε και follow, ξέρετε, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εμένα με βρίσκεται Σοφία Αποστολίδου στο Facebook, Σοφία Αποστολίδου 3 με PH στο Instagram, το ίδιο και στο TikTok, 33 και ένα τριάρι παραπάνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σήμερα για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Εδώ θα είμαστε και αύριο να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά, που είναι Τετάρτη, και Τετάρτη Τεταρτούλα πάει εβδομοδούλα, λέει ο σοφός λαός, και κάτι παραπάνω θα ξέρει. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, να χαμογελάτε στη ζωή και να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει κι αυτή. Μέχρι αύριο στις 5 το απόγευμα, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Απολαύστε την υπέροχη αυτή μέρα.
2: Είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
0: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

Μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω, όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανέναν απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Είπαμε θα το λέμε για 40 ημέρες από την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό αρμόζει στους χριστιανούς ορθοδόξους Έλληνες και φυσικά όσοι το νιώθουν μέσα από την ψυχή τους. Μπήκε ο Μάης, ο καιρός λίγο περίεργος, αλλά οδεύουμε πλέον προς το καλοκαίρι. Τις βροχές χρειάζεται η γη, τη χρειάζονται οι αγρότες, τα σπαρτά, οι καλλιέργειες, γιατί χωρίς το νερό, χωρίς βροχές, μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν και είναι τόσο, θα έλεγα, αντίθετα, στενάχωρα και σε κάποιες περιπτώσεις και καταστροφικά, χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν πρόκειται να γίνει όχι σπορά, δεν θα μπορεί να υπάρχει που λέμε χαμόγελο κυρίως στους ανθρώπους της υπαίθρου. Αγρότες, ξηροτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι, οι φίλοι μας, οι κυνηγοί, οι άνθρωποι της φύσης, της αγροζής και του αγροτουρισμού κινούνται στους ρυθμούς πλέον μέσα από πολλά ερωτηματικά και πολλές ανησυχίες της καινούργιας περίοδου. Μπήκαμε στο μήνα Μάη, που σημαίνει ότι προσδοκούν καλύτερες ημέρες. Η σημερινή μας εκπομπή, είπαμε, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα, η φωνή της υπαίθρου, και στο πλευρό του Δημήτρη του Σχιζοδήμου ξεκινάμε και αυτή την εκπομπή, όπου θα έχουμε να μιλήσουμε με δύο αξιολογότατους ανθρώπους. Ο ένας είναι ο γνωστός, θα έλεγα, Ιεραπόστολος, θα τον ονομάσω έτσι, ο δόκτωρ Θανάσης ο Σαρόπουλος, ο πρόεδρος του Γεωτέτης της Κεντρικής Μακεδονίας, γεωπόνος και θεολόγος, όπου αντιστέκεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τα πρωτοφανή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνθήκη του Μερκουσούρ, τις συνθήκες που έχουν να κάνουν με την Ινδία, τώρα μας προέκυψε και η Αυστραλία, με τα παράνομα βοσκοτόπια, με τα γιδοπρόβατα, τα προβατογίδια, να πω, τους χασάπιδες και τους φραπέδες που έχουμε χάσει την μπάλα στο μέτρημα. Ο κύριος Θανάσης όμως ο Σαρόπουλος είναι αυτός ο οποίος, αισθανόμενος το λειτουργήμά του μαζί με κάποιους ανθρώπους, κάθε ημέρα προσπαθεί με έναν τρόπο, θα έλεγα, δημοκρατικό και με πολλή ενσυναίσθηση να βοηθήσει, να βοηθήσει την πατρίδα μέσα από όλες αυτές τις ασχήμιες και κυρίως του πρωτογενή τομέα να ανακάμψει. Θα έχουμε κοντά μας και τον πανεκλεγή πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη τον Παντελάκη, γιατί οι αλεπούδες έχουν φτάσει να τρώνε, που λένε, τρόφιμα, φαγητά, σχεδόν μαζί με εμάς τους ιδίους. Και να πούμε ότι από πληρωμές, πάλι στενάχωρος είμαι, γιατί οι πληρωμές τελικά είναι μόνο στα λόγια, άντε λένε 545 εκατομμύρια μέσα στο Μάιο θα δοθούν γύρω για τα οικολογικά σχήματα, για τις συνδεμένες στην εξουστική, έως τον Ιούνιο θα έχουν ολοκληρωθεί και σε Βαμπάκι, Στάρι και Κριθάρι. Θα γίνουν πληρωμές για τους νέους αγρότες, σε ομάδες παραγωγών, σε αυτούς που ασχολούνται με τα θερμοκήπια, βέβαια όλα αυτά μέσα από τους ελέγχους, και θα ξεκινήσουν και οι ενισχύσεις στα λοιπάσματα και ό,τι αποζημιώσεις έχουν να γίνουν από τον ΕΛΓΑ. Τώρα όλα αυτά θα μπορούσα, σας έλεγα, για μία ώρα τώρα, θα πάρετε από εκεί, θα πάρετε. Αυτό που θα πάρετε θα είναι όταν θα ανοίξετε την καρτέλα του αγρότη, με την είσοδο δηλαδή του κωδικούς τάξης NET στην επίσημη σελίδα του ΠΕΚΕΠΕ, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Να πάτε στην ειδική εφαρμογή του ΠΕΚΕΠΕ πάλι να δείτε εκεί τι συμβαίνει, και τελικά να πάτε στην τράπεζα και να δείτε αν υπάρχουν μη χρήματα στους λογαριασμούς σας. Αυτά έτσι δεν είναι χαρούμενα, είναι στενάχωρα, να τα επαναλαμβάνουμε. Είναι ακόμα χειρότερα, γινόμαστε και εμείς τοξικοί, κάτι το οποίο προσωπικά εγώ αλλά και ως εκπομπή δεν το επιθυμούμε καθόλου. Όμως, να μην χάνουμε χρόνο και να ξεκινήσουμε με τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους μας, αφού πρώτα ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της Μαρίας Φαραντούρη, «Ποιος τη ζωή μου την κυνηγά», γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία. Ποιος τη ζωή μας την κυνηγά τελικά σε αυτή τη δύσμερη χώρα που λέγεται πατρίδα Ελλάδα.

0: Κύριε Σαρόπουλε, αγαπητέ φίλε Θανάση, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Το τραγούδι είναι υπέροχο της Μαρίας Φαραντούρη. Τελικά σε αυτή τη χώρα, τη δύσμηρη πατρίδα μας στην Ελλάδα, ποιος στη ζωή μας την κυνηγά. Γλιτώσαμε, όχι, ανακοχή, χασάπιτες, φραπέδες, κάτι με Φεράρι, κάτι φταίει ο Χατζιπετρής. Τελικά ένα όρατο χέρι από πάνω κάτι κάνει έτσι και μας, όχι ξαφνιάζει, μας έχει φυλακισμένους. Γιατί αυτό που ζει η πατρίδα μας δεν είναι, θα έλεγα, ούτε ανθρωπισμός, ούτε πολιτισμός, ούτε αίσθημα δικαίου, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε ισονομία. Είναι κάτι άλλο και πρέπει να είμαστε και στις λέξεις προσεκτικοί, γιατί θα επαναλάβουμε και εμείς την τοξικότητα. Αλλά όμως να πάμε επί του πρακτέου. Συμφωνία Μερκουσούρ. Πού βρισκόμαστε για να πάμε μετά με την καινούργια συμφωνία, τι έγινε με την Αυστραλία?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ουσιαστικά να παρακάμψει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζήτησε την κρίση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν είναι σύνομη η συμφωνία της Μερκοσούρ με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και να ξεκινήσει η ενδιάμεση συμφωνία να εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς να περιμένει την κρίση αυτή, από την 1η Μαΐου, δηλαδή πριν από 3 μέρες. Δυστυχώς αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη και για τους θεσμούς τους δημοκρατικούς και για τη θεσμική οργάνωση και ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το μοναδικό όργανο που ψηφίζεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης παλαϊκά από τους λαούς της Ευρώπης υποβαθμίζεται εμφανώς με τέτοιες αποφάσεις. Δυστυχώς φυσικά θα βιώσουμε τη συμφωνία αυτή, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη, όπως και των περισσότερων γεωτεχνικών, δεν είναι καλή συμφωνία για τη χώρα μας τουλάχιστον, για την Ελλάδα. Ήδη, όπως φαντάζομαι άκουσαν και οι τηλεθεατές σας, το πρώτο φορτίο που ελέγχθηκε μετά την 1η Μαΐου κατευθείαν βγήκε προβληματικό, κοτόπουλο από τη Βραζιλία, του οποίου το 80% από ό,τι ελέγχθηκε είχε σαλμονέλα. Φυσικά επιστράφηκε πίσω, αλλά δεν ελέγχονται και όλα. Άρα ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος και δυστυχώς είναι υποστελεχωμένες ειδικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, πάρα πολύ υποστελεχωμένες, και οι γεωπονικές. Και εδώ υπήρχε ένα άλλο ζήτημα που ίσως θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή να κάνουμε, ότι ξέρετε, οι επιχειρηματίες που κάνουν εισαγωγές και εξαγωγές πληρώνουν κάποια τέλη, τα οποία θεωρούνται ανταποδοτικά για τους ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ταμείο στο οποίο πηγαίνουν στην Αθήνα, το Ταμείο Γεωργίας Τεχνογνωσίας, έχει αποδειχθεί τον τελευταίο καιρό ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη κακοδιαχείριση, αποδεδειγμένα, μπορώ να το πω και δημόσια τη λέξη κακοδιαχείριση.
0: Θα την κάνουμε την εκπομπή, θα την κάνουμε.
1: Η οποία όμως, ξέρετε, το είναι λαγό, θα την κάνουμε σε κανένα εκπομπή για να καταλάβουν.
0: Ναι, για να καταλαβαίνει δηλαδή ο αγρότης, ο έντιμος αγωνιστής της καθημερινότητας συμπατριώτης μας.
1: Αλλά από αυτά τα λεφτά έπρεπε να μπορούν να προσληθούν έξτρα περισσότεροι γεωτεχνικοί για να κάνουν ελέγχους.
0: Τελικά μήπως
1: δεν
0: προσλαμβάνονται για να μην γίνονται έλεγχοι?
1: Όλα πιθανά. Το είναι πολύ πιθανό. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα η ισχυρή της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Γερμανία, μέσα σε αυτή την γεωπολιτική κατάσταση στην οποία ζούμε και με την προεδρία Τραμπ, τους δασμούς κτλ., προσπαθεί να κάνει βεβαιασμένες ενέργειες ουσιαστικά και να κλείσει θέματα που ήταν και δεκαετίες ακόμα, όπως είναι η συμφωνία της Μερκοσούρ, αλλά χωρίς να κοιτάει τα διάρκεια συμφέροντα των μικρών, όπως είναι η Ελλάδα. Ήδη, όπως ξέρουν ίσως αρκετοί, έκλεισε συμφωνία τον Ιανουάριο, μετά που υπέγραψε και επικύρωση, έκλεισε μια συμφωνία όμως η οποία δεν έχει επικυρωθεί ακόμα με την Ινδία, και μια τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, 24 Μαρτίου, με την Αυστραλία, που και αυτή δεν έχει επικυρωθεί επίσημα.
0: Αν έχεις την καλοσύνη, πάρε μια αναπνοή. Ξέρεις γιατί, αγαπητέ μου Πρόεδρε? Γιατί λες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα συμφέροντα της Ευρώπης και των λαών, των μελών. Εδώ έχουμε τους ευρωβουλευτές της κυβέρνησης, οι οποίοι ψήφισαν για αυτή τη συμφωνία. Και εδώ καταστρέφεται η πατρίδα.
1: Για την Αυστραλία δεν ψήφισαν και για την Μερκοσούρ.
0: Όχι, εγώ για την Μερκοσούρ. Για την Μερκοσούρ.
1: Ναι, ψήφισαν, και ψήφισαν.
0: Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπεύθυνοι αυτοί, μοιάζονται για τους μεγάλους. Οι δικοί μας οι μικροί ψήφισαν ότι θέλουν οι μεγάλοι.
1: Καλά, δεν ψήφισαν όλοι το ίδιο.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν ψήφισαν το 30.
1: Ευτυχώς κάποιοι ψήφισαν να ελεγχθεί η συμφωνία από τους Έλληνες βουλευτές και ελπίζουμε.
0: Πάντως μέσα σε αυτούς δεν ήταν από την κυβέρνηση αυτοί που ψήφισαν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, αυτοί πήγανε σούμποτο όλοι μαζί.
1: Με τη Φάντερ Λάιεν.
0: Α, ακριβώς έτσι. Τώρα, να μην όμως σε σταματήσω άλλο τη σκέψη
1: όχι,
0: σου,
1: δεν
0: γιατί
1: είναι πολύ σωστά,
0: πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος από τα επίσημα χείλη τα δικά σου.
1: Αυτό που σχεδιάστηκε και συμφωνήθηκε, ένα κομμάτι σημαντικό για την Ελλάδα, πολύ σημαντικό, που είναι η ΦΕΤΑ στην Αυστραλία, αμέσως μέσα σε 1,5 μήνα έκανε μια πολύ μεγάλη πανενέργεια από τις ΗΠΑ.
0: Δηλαδή
1: είχαμε κάνει ένα λάθος για όλους βιοτεχνικούς πριν από 10 περίπου χρόνια με τη συμφωνία ΣΕΤΑ για τον Καναδά, που επιτρέψαμε τότε, όσοι, αυτή έγινε η συμφωνία του 16 περίπου, όσοι πριν το 13 παρήγαγαν φέτα στον Καναδά, να συνεχίσουν να διατηρούν τον όρο ΦΕΤΑ. Σε λευκό τυρί ουσιαστικά γελαδινό, όχι πρόβιο, ή και εγώ πρόβιο που είναι η ΦΕΤΑ.
0: Ακριβώς,
1: σε
0: το 70-30 που λέμε, το γνωστό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πέραν ότι είναι δυσφήμιση του τυρί για την ΦΕΤΑ την ηλικία, δεν καμία σχέση, μόνο οπτική σχέση έχει. Λοιπόν, τότε διαμαρτυρήθηκαν πολλοί γεωτεχνικοί και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κάνει μια παρατήρηση, την οποία αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτό είναι το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και δεν αποτελεί πρόκριμα για τις επόμενες συμφωνίες, ότι θα είναι καλύτερη η προστασία της ΦΕΤΑς στις επόμενες. Και θυμμένο Μερκοσούρ ήταν κάπως καλύτερη, όχι πολύ καλύτερη, αλλά κάπως καλύτερη με την έννοια ότι υπάρχει ΦΕΤΑ βραζιλιάνικη, αλλά σε 7 χρόνια θα σταματήσουν να την παράγουν ως ΦΕΤΑ, άρα του δώσαν μια προθεσμία 7 ετών, ούτε αυτό έπρεπε να δοθεί.
0: Ακριβώς έτσι τώρα, πιάστα εγώ και κούρευτο.
1: Ούτε αυτό έπρεπε, αλλά σε 7 χρόνια θεωρητικά θα σταματήσουν. Και ερχόμαστε τώρα στην Αυστραλία, που υπόψιον ότι παράγει περισσότερη ΦΕΤΑ από τον Καναδά, γιατί είχε Έλληνες εκεί, οι οποίοι ξεκίνησαν και το πήραν και Αυστραλοί μετά τις επιχειρήσεις αυτές και παράγουν λευκό τυρί αγελαδινό με το όνομα ΦΕΤΑ. Και η συμφωνία είναι το ίδιο και χειρότερη από τον Καναδά. Αυτοί οι άνθρωποι, αν παράγουν εδώ και 5 χρόνια ΦΕΤΑ, θα διατηρούν ΣΑΗ το δικαίωμα να ονομάζει το τυρί τους ΦΕΤΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν πουληθεί η επιχείρηση σε άλλον μετά από 50 χρόνια, θα διατηρεί και εκείνη η επιχείρηση, ο νέος διοκτήτης, που αυτό δεν υπήρχε στον Καναδά, όπως θυμάμαι, την δυνατότητα να πουλάει ΦΕΤΑ. Δεν μπορεί να μπει μια πολυεθνική εταιρεία από πίσω, να μπει οτιδήποτε, αλλά χάνουμε παντελώς την έννοια της ΦΕΤΑς. Αλλά πέραν τούτου και δυσφημίζουμε το τυρί μας. Αλλά προσέξτε να δείτε, έχουν δει συνάδελφοί μου σε εκθέσεις που έχουν πάει στην Ασία, είτε Βιετνάμ είτε Σαγκάη κτλ. Να πουλούνται στην Ασία ΦΕΤΑ Αυστραλιανοί. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν και εξαγωγές. Και πιάνουν αγορές που πρέπει να πάει η ελληνική ΦΕΤΑ. Βέβαια είναι άλλο ζήτημα η ελληνική ΦΕΤΑ μπορεί να πάει όπως τα καταντήσαμε με το προβατοτρεφία σήμερα. Είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα γιατί δυναμητίζουμε το θεμέλιο της ΦΕΤΑς. Αλλά πέραν τούτου εμείς να κάνουμε στις συμφωνίες. Γιατί βγαίνει η Αμερική τώρα, προσέξτε, και είναι η Αμερική τώρα απέναντι. Ο Τραμπ,
0: ο Τραμπ, το δημοσιοποίησε ο Τραμπ,
1: ο οποίος τι λέει. Λέει δεν μπορεί να θεωρούμε, λέει, ότι η ΦΕΤΑ δεν είναι περιοχή γεωγραφική. Το οποίο έχει δίκιο μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι προϊόν προστασίας ονομασίας προέλευσης, γιατί δεν υπάρχει περιοχή ΦΕΤΑ. Και όταν, προσέξτε να δείτε, και όταν εμείς έχουμε δεχθεί σαν Ελλάδα ότι η ΦΕΤΑ παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία, σημαίνει ότι όντως δεν είναι χώρος προέλευσης γεωγραφικός, αλλά τύπος τυριού. Αν πάμε ότι είναι τύπος τυριού όμως, τα χάσαμε όλα. Χάσαμε το ΠΟΠ. Πάει το ΠΟΠ. Και μέσα στην Ευρώπη πάει το ΠΟΠ. Θα το ζητήσουν και οι Δανείοι.
0: Σε παρακαλώ. Πούνε,
1: είναι τύπος τυριού.
0: Σε παρακαλώ.
1: Είναι σαν να λέμε γραβιέρα, όχι Νάξου ή τέτοιο, γραβιέρα, γενικώς.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πολύ ο Γκρι, το καταλαβαίνετε. Και μάλιστα θέλει να εξάγει στην Ευρώπη αγελαδινό τυρί λευκό από το Ισκόνσιν, η Αμερική. Και εμείς θα κάτσουμε και επειδή το λέει η Αμερική, θα το δεχθούμε και αυτό. Και τότε φυσικά, σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουν και τα τυροκομεία μας και να πάμε να κοιμηθούμε όλοι.
0: Εκτός εσάς, πραγματικά θα έλεγα τους θεματοφύλακες, όχι μόνο το ελληνικό προϊόν, της ελληνικής παραγωγής και κυρίως θα έλεγα όλο το πρωτογενή τομέα. Το λέω έτσι με πολύ σεβασμό προς όλους σας και κυρίως σε εσένα, αγαπητέ μου Πρόεδρε.
1: Δεν ξέρω όμως, αν καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι ΦΕΤΑ.
0: Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Οι φωστήρες του Υπουργείου.
1: Είναι το 10% των εξαγών της Ελλάδος.
0: Εκεί οι φωστήρες του Υπουργείου.
1: Ένα δισεκατομμύριο κοντά ευρώ το χρόνο. Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά, άμα σταματήσει αυτό. Αν μας πάνε τις αγορές οι διάφοροι και η ΦΕΤΑ πλέον είναι μια διεθνής ονομασία.
0: Υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει Υπουργείο. Υπάρχουν. Και τουλάχιστον στα χαρτιά υπάρχουν. Και τι γίνεται. Αυτό. Τι κάνουν αυτοί. Βγαίνει ο κύριος Σαρόπουλος, βγαίνει ο ΓΕΟΤΕ, βγαίνουν δηλαδή γεωτεχνικοί και διαμαρτύρονται. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, δημόσια λειτουργεί. Να το πω έτσι πιο απλά για να το καταλαβαίνετε, φίλες, φίλοι, άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί. Ελέγχονται. Αυτό που κάνει σήμερα
1: εάν
0: ο κύριος Σαρόπουλος.
1: Κάνω πειθαρχικό αδίκημα. Εάν πω οποιοδήποτε ψέμα εγώ, το τόσο να πω ψέμα, θα με βάλουν στο πειθαρχικό συμβούλιο από δικαστικούς για να τιμωρηθώ.
0: Είστε δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Είμαι ο άνθρωπος που δεν επιτρέπεται να πω το παραμικρό ψέμα.
0: Ακριβώς. Και τώρα πάμε στους πολυσπούδαστους ανθρώπους, συμβούλους, ειδικούς συμβούλους, ανθρώπους, βουλευτές, υπουργούς. Εδώ καταστρέφεται δηλαδή ένα παραγωγικό πρότιστο προϊόν που φέρει τεράστιο συνάλλαγμα στην πατρίδα. Ουδής φωνάζει, ουδής ενημερώνει. Δηλαδή έρχεσαι και λες, αυτή η χώρα έχει παραλύσει και κινείται προς μια πλευρά. Δηλαδή ό,τι μπορέσουμε και αρπάξουμε εμείς οι επιτίδοι. Είναι στενάχωρα πάρα πολύ όλα αυτά που λες. Πάρα πολύ στενάχωρα. Γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα οποία ακούγονται από ανθρώπους που υπηρετούν το δημόσιο τομέα, ουσιαστικά την ίδια την πατρίδα, με κινδύνους μεγάλους. Το ξέρεις εσύ πιο καλά από μένα και πιο οποιονδήποτε. Όταν ένας δημόσιος υπάλληλος βγαίνει μπροστά και καυτεριάζει τα κακό σκήμενα, δυστυχώς από κάποιους γίνεται και ένας στόχος. Δηλαδή έχουμε και άλλες συμπεριφορές. Όμως, τι μπορεί να γίνει τώρα, πώς μπορεί να αυτό να το προλάβουν το μεγάλο κακό.
1: Ακόμα, προσέξτε, δεν έχει κυρωθεί ακόμα η συμφωνία. Ίσως αυτή η παρέμβαση της Αμερικής να ξυπνήσει από την Ιρβάνα τους ευρωβουλευτές μας, αν μη τι άλλο, αλλά και την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, που είναι και συντοπίτης μας, λοιπόν, και να καταλάβουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην δεχθούμε να ονομάζονται ΣΑΗ τα τυριά που βγάζουν στην Αυστραλία με αγελαδινό γάλα φέτα, ούτε καν για 7 χρόνια, εγώ θα έλεγα. Όπως επίσης, και δεν θα πρέπει να δεχθούμε καν να είναι αγελαδινά. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι θα χάσουμε το ΠΟΠ, το βασικό πρόβλημα, το οποίο ανοίγει πόρτες για τις εξαγωγές μας, αλλά και της δυσφήμισης του πραγματικού τυριού φέτα, γιατί αυτά δεν είναι φέτα. Είναι ένα λευκό αγελαδινό τυρί που δεν έχει καμία σχέση γευστική, οργανωτική και θρεπτική με τη
0: φέτα. Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί αυτό το 7χρονο μπροστά, ότι θα είναι δηλαδή και το top, το τελειωτικό, ότι μέχρι εκεί, όταν 35 χώρες καταψήφισαν ουσιαστικά τη συνθήκη της Μερκουσούρ και έρχεται η κυρία πρόεδρος, η γνωστή, και τι λέει, την εφαρμόζουμε. Εδώ έχουμε δηλαδή ψήφιση, απόφαση Ευρωπαϊκού που λέμε Κοινοβουλίου, Επιτροπής από όλες τις χώρες της Ευρώπης, 35.
1: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Κάτι συμβαίνει δηλαδή, τσαλαπατιέται η δημοκρατία.
1: Εγώ απορώ πως πέρασε. Πως δηλαδή δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάναν αυτή την πρώτη διαπραγμάτευση πριν το ανακοινώσει η Φάντερ Λάιν σαν συμφωνία. Δηλαδή δεν υπήρχαν, δεν είδανε αυτοί που ελέγχουν τα όπλα του Υπουργείου Εξωτερικών, το φήμον από το Υπουργείο Εξωτερικών, να δούνε γιατί μπήκε στη φέτα αυτό το πράγμα. Δεν ήξεραν τη βασαρία και το χαμό που έγινε με τον Καναδά. Και έπρεπε τώρα να το κάνουμε και στην Αυστραλία, που είναι χειρότερη περίπτωση από κάθε έννοια, και σε βαρύτητα και σε ποσότητα, και να ανοίξουμε την πόρτα στην οριστικό χτύπημα της φέτας από τις ΗΠΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ακόμα έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί άνθρωποι. Αν είχαμε τσίπα και φιλότιμο στην Ελλάδα, ήδη αυτοί οι οποίοι είναι από πίσω από την τέτοια και δεν μίλησαν και δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως έκανα εγώ, έβαλαν αυτοί οι πρώτοι που το είδαν να το κάνουν αυτό, έπρεπε να παραιτηθούν.
0: Κι όμως δυστυχώς κανένας, και δεν βγαίνουν προς τα έξω να μάθει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει. Δηλαδή τα κρύβουν και μέσα σε αυτό το παιχνίδι έχουν πλέον, θα έλεγα, μπει για τα καλά εδώ και χρόνια τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μούγκα. Γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε πλέον για να τα καταλαβαίνουν και καλά όλοι οι αγνοί αγωνιστές του πρωτογενή τομέα στην πατρίδα μας. Μούγκα, δεν λένε τίποτα. και τελικά μετά προσπαθούν να το δικαιολογήσουν. Αντί να κρύψουν που λέμε αυτήν την, πώς το λένε, το πότα, να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και να μην πουν κουβέντα, αυτοί βγαίνουν και παραπάνω και βγάζουν και γλώσσα και βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ναι, ορμάνε κιόλας και λένε εμείς κάναμε το καλό. Μα ποιο καλό κάνατε? Αν εσύ δεν φώναζες και οι γεωτεχνικοί όλοι, γιατί αυτά τα λέτε και σε κάποια κανάλια που υπάρχουν ακόμα που και σέβονται το δημοκρατικό λόγο και το, θα έλεγα, το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, θα ήταν όλα μούγκα, κρυμμένα. Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Τώρα, τι να σε ρωτήσω, Άρα έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο. Η Μερκοσούρ ξεκίνησε.
1: Ναι, στη Μερκοσούρ έχουμε κάνει μια ομάδα εργασίας όμως, η Πανελλήνια Ένωση Υγειοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, στην οποία έχω την τιμή να είμαι συντονιστής. Θα παρακολουθούμε κάθε μήνα με μια απόκριση 2 μηνών, 3, γιατί τότε τα βγάζει ΕΛΤΑΤ, και τα οικονομικά στοιχεία, πώς εξελίσσονται σε οικονομικό επίπεδο, σε ποσότητες και σε τιμές οι εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδος με τις χώρες του Μερκοσούρ. Θα προσπαθούμε να βλέπουμε και, όπως τη συνείδηση αυτή με το κοτόπουλο και τη σαλμονέλα, τους ελέγχους. Βέβαια δεν μπορούμε να προσλάβουμε το προσωπικό, ούτε να ξαναστήσουμε τις βιοτεχνικές υπηρεσίες από μόνοι μας. Αυτό είναι υποχρέωση του κράτους και αυτή η υποχρέωση πρέπει να περάσει μέσα από την κοινή γνώμη, γιατί πρέπει να υπάρχουν κάτω από αυτή τη νέα παγκόσμια κοινότητα, γιατί εκείνο που θέλω να καταλάβει ο κόσμος, οι ακροατές, ο λαός της Θεσσαλονίκης, κλείνοντας, είναι ότι αυτές οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που κάνει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες οντότητες, όπως όλη η Λατινική Αμερική, η Ινδία, η Αυστραλία, δεν ξέρω αργότερα θα κάνει με άλλες τέτοιες οντότητες, είναι σαν να δημιουργεί ένα παγκόσμιο χωριό, σαν να είναι κάτι σαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Διότι τα κράτη-μέλη, το βασικό που ήταν όταν έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τότε την ΕΟ κτλ., ήταν η κατάργηση των δασμών. Όταν λοιπόν κάνεις κατάργηση δασμών στο 95% με την Mercosur, με την Λατινική Αμερική ή με την Ινδία, την Αυστραλία, είναι σαν να γίνεται ενιαία κοινή αγορά.
0: Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό δεν το επικοινωνούν και, έτσι, και σαν
1: δεν
0: προβληματισμό.
1: Είναι κάτι απλό, μια συμφωνία έτσι. Δεν δίνουν την πραγματική διάσταση και τι αγορά πρέπει να δώσουμε. Σας πάει κάτω αυτές τις συμφωνίες ώστε να μην είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Λοιπόν, τι να πω.
0: Έχουμε ένα διαλυματάκι. Να κάνουμε μια παύση μικρή, να πάρουμε λίγες αναπνοές και κυρίως εσύ, και να κλείσουμε με μια ερώτηση ακόμα, να πάμε λίγο στα μεταλλαγμένα προϊόντα. Ο κύριος Χινάς, με το καλό που ήρθε, να τον ευχηθούμε το καλύτερο για την πατρίδα, να η παρουσία του να είναι πέρα για πέρα ελληνική. Και
1: μακάρι.
0: Γιατί αυτό το ζήτημα που σήμερα βασανίζει τους Έλληνες όλους, τελικά τι είμαστε, Ευρωπαίοι είμαστε, νέες συμφωνίες γίνονται εκεί, πολεμικές, Αμερικάνους λέει, πώς λέμε, Κύπρος λέει, Κύπρος έγινε υπερδύναμη, Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα, εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, τώρα τι γίνεται εκεί, είμαστε στην ΕΟΚ.
1: Η Αμερική δεν ξέρουν στο ΝΑΤΟ.
0: Τι γίνεται τώρα δηλαδή, σε όλα μέσα είμαστε και τελικά είμαστε οι χαμένοι. Αυτό δείχνουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Διάλειμμα λίγο λεπτών και να σχολιάσεις λίγο και την πλέον αυτό που έχει συμβεί με τα αλλαγμένα προϊόντα που πλέον ήδη θα εισέρχονται στην πατρίδα μας χωρίς τις απαραίτητες, θα έλεγα, ενδείξεις, αποδείξεις και όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζει ο μικρός, ο μεγάλος, όλοι μας όσον αφορά τα προϊόντα αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Flash 99,4.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Oh
5: Μάμα Μία. Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αγαπητέ Πρόεδρε, να συνεχίσουμε. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι η ψυχή του ελληνισμού. Και ήταν σε εποχές δύσκολες που δυστυχώς είναι διαχρονικά και επίκαιρα, όσα χρόνια και να περάσουν. Μας θυμίζουν τους αγώνες του ελληνικού λαού, τους αγώνες για τη δημοκρατία, για τον άνθρωπο, για την κοινωνική δικαιοσύνη, που δυστυχώς όλα αυτά σήμερα αιωρούνται. Πρόεδρε, Μαργαρίτη Σχοινάς, το πρώτο το οποίο έκανε ήταν να υπογράψει την είσοδο των μεταλλαγμένων προϊόντων στην Ελλάδα. Αν κάνω κάτι λάθος, σε παρακαλώ πολύ, διόρθωσέ μου. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Υπάρχει καταρχήν ένας κανονισμός υπό έγκριση, ψήφιση, για τα μεταλλαγμένα φυτά. Και κάνει κάτι, τι να πω, στο οποίο φυσικά όλοι οι γεωτεχνικοί και το ΓΙΟΤΕ και οι ιδιώτες γεωπόνοι και σύλλογοι έχουμε διαφωνήσει. Διότι διαχωρίζει από τα γενετικώς τοποθετημένα φυτά, από τα μεταλλαγμένα φυτά που τα λέει ο κόσμος, αυτά που προέρχονται από νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Δηλαδή, τι λέει, ότι εάν έχουμε μέχρι 20 αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων, δηλαδή μέχρι 20 μεταλλάξεις αμονοπλοϊδές, δηλαδή αν έχουμε λίγες μεταλλάξεις θεωρητικά, θα τα έχεις σαν ισοδύναμα με τα συμβατικά προϊόντα, το οποίο φυσικά δεν είναι σωστό. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει υποχρεωτική επισήμα στην ετικέτα αντίστοιχη, και θα δίνει το ελεύθερο της διακίνησής τους με μια απλή δήλωση καθεστώτος νέας γονιδιωματικής τεχνικής, την οποία θα καλείται να επαληθεύσει μια αρμόδια αρχή όταν και όπως μπορεί. Άρα αλλάζουν σημαντικά τα πράγματα. Δεν θα χρειάζεται έγκριση εισόδου. Θα αφαιρεί το δικαίωμα από το κάτω μέλος να αρνηθεί, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε το δικαίωμα. Και ξέρετε, να πω και μια δικιά μας κακή πρωτιά, ότι επί της ελληνικής προεδρίας σταμάτησε η πλήρης άρνηση εισαγωγής μεταλλαγμένων φυτών επί του Υπουργού του κ. Τσαφτάρη. Τότε δόθηκε δυνατότητα ευελιξίας ανάλογα με το κράτος μέλος κτλ. Τώρα φτάνουν όμως στο σημείο ένα κομμάτι και μια ολόκληρη κατηγορία τροποποιημένων φυτών με νέες γονιδιωματικές τεχνικές να μην εμφανίζεται, να θεωρείται ότι είναι ίσονος σημασίας, να το πω έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές, και να μπορεί να κυκλοφορεί σαν να είναι μη μεταλλαγμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει. Πρέπει να ξεσηκωθούν και πάλι οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, όλων των κομμάτων.
0: Μα εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και από τα πρωτοστελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, συντοπίτης μας. Ποιος να πρωτοδιαμαρτυρηθεί? Εδώ δεν διαμαρτύρεται ο καθήλυνα αρμόδιος.
1: Ο καθήλυνα αρμόδιος, ο οποίος είναι βέβαια

0: Έχει τις γνωριμίες του και τις σχέσεις του στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να μην.
1: Ναι, να είναι και το καλό της πατρίδας όμως. Να μην είναι.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετος, ότι ενημερώθηκε από κάποιους ανθρώπους, όχι στην πλήρη εικόνα. Γιατί ξέρετε ένα πράγμα, ένα ποτήρι μπορεί να το πει κάποιος μισοάδιο ή μισογεμάτο. Ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση όπως είναι εδώ, που μιλάμε ότι είναι για ένα προϊόν που έχει λίγες μεταλλάξεις. Μπορεί να τον εμφανιστοποιήσεις ότι ξέρεις είναι κάτι άλλο, είναι μια γονιδιωματική τεχνική, συμβαίνει και σε άλλα θέματα και γιατί μόνο για τα φυτά και δεν ξέρω τι επιχειρήματα μπορεί να τον έχουν τον
1: άνθρωπο. Άρα εσείς δηλαδή εσείς τζάμπα διαμαρτύρεστε. Λάθος, καταλάβατε.
0: Αλλά να ξέρετε ότι η αξιολόγηση για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και στο περιβάλλον θα γίνει μετά από τουλάχιστον 6 χρόνια.
1: Και μέχρι
0: άρα
1: τότε
0: θα καταστούμε πειραματόζωα.
1: Παναγιά μου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Παναγιά
0: μου. Δεν μπορεί να το επιζητήσει ούτε ο κ. Σχοινάς.
1: Παναγιά
0: μου. Γιατί έτσι λέει. Έτσι προβλέπεται. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι έχουμε και γινόμαστε δυστυχώς πειραματόζωα συνέχεια με διάφορους τρόπους. Τα τελευταία και τον καιρό και όλο πιο συχνά γίνονται οι άνθρωποι πειραματόζωα. Μάλιστα ολόκληρες κοινωνίες. Όχι ένας άνθρωπος που το θέλει και υπογράφει ένα συμβόλαιο για μια θεραπεία που ο άνθρωπος μπορεί να είναι και σε μια θανατηφόρο νόσο και καλά κάνει για να έχει μια ελπίδα ζωής. Εδώ μιλάμε ότι δοκιμάζονται και προϊόντα χωρίς εμπειρία και έλεγχο, όπως ας πούμε τα εμβόλια τότε στον κορονοϊό.
1: Ναι, τώρα πιάνεις θέματα και στενάχωρα. Εκεί τον είπαμε, τα εμβόλια εκείνα τα τόσο, τα τόσο
0: δεν
1: απαραίτητα.
0: Δεν είχε δοκιμαστεί. Αλλά εγώ λέω τις καλύτερες προθέσεις να είχαν.
1: Καλύτερες δεν ήταν. Ας το πω εγώ, που δεν είμαι δημόσιο υπάλληλος, καλές δεν ήταν καθόλου. Ήταν δικτακτορική περίοδος εκεί, να μην το ξεχνάμε. Από τη στιγμή που στερεί την ελεύθερη βούληση του κάθε πολίτη για την υγεία του, από εκεί και πέρα όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Και φυσικά τώρα έχουμε και τα εμβόλια των ζωντανών. Τα εμβόλια.
0: Το λέω είναι ότι τα ζωντανά γίνεται το ανάποδο.
1: Άρα πρόεδρε μου.
0: Απαγορεύεται το εμβόλιο διαρροπάνου.
1: Κλαίνει οι άνθρωποι. Νεκρούς έχουμε. Αυτοκτονίες έχουμε. Σκοτώθηκαν κοντά 600.000 γιδοπρόβατα. Έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο.
1: Πώς γίνεται δηλαδή στα ζωντανά δηλαδή. Δεν επιτρέπονται τα εμβόλια και στην περίοδο εκείνη την καταστροφική, την δικτακτορική περίοδο ότι έπρεπε να κάνετε εμβόλιο. Γιατί αν δεν το κάνει, θα σφάλει.
0: Αυτό είναι, αλλά κατά την άποψή τη δική μου και όλων των κτηνιάτρων που έχω συζητήσει, καθηγητών και εφαρμοστών και δημοσίων υπαλλήλων κτηνιάτρων, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, για την ευλογιά και ακόμα και αυτά που διαβάζω από τους εκλεκτούς συναδέλφους στη Λέσβο, τους κτηνιάτρους, διαφωνούν όλοι οι κτηνιάτροι. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι και ο πόνος. Αλλά οι κτηνιάτροι διαφωνούν. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούν να το πούν. Το εκείνο που δεν μπορούν να πούν δημόσια φυσικά είναι εμβολιάστε, γιατί υπάρχει ρητή εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλους τους κατατόπους εισαγγελείς ότι όποιος διαφημίσει και ζητήσει να γίνει εμβολιασμός θα πρέπει να διωχθεί αυτό.
1: Θα το βάλουμε και μέσα, να το χώσουμε φυλακή.
0: Ναι,
1: ζούμε περιόδους απίστευτης δημοκρατίας.
0: Τον έκανε μηνυτήρια αναφορά ο κύριος Σιάρας, θα θυμάστε. 600 σελίδων. Γιατί μιλούσε υπέρ του εμβολιασμού.
1: Έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει, αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλε Θανάση, ο Θεός να σε δίνει φώτιση,
0: να μας φυλάει τον καθένα, να τον καθένα. Μας,
1: έτσι ακριβώς.
0: Να σταυρώνουμε το διτρό με, γιατί
1: έτσι,
0: εκεί φτάσαμε.
1: Και όχι να αλληλοσταυρωνόμαστε μεταξύ μας με θείο λόγο και αθεία αγάπη, γιατί δεν ζούμε καταστάσεις ανθρωπισμού, έχουμε περάσει πλέον στο μεταυρωπισμό. Και έτσι πλέον κρινόμαστε όλοι.
0: Δυστυχώς.
1: Πιστεύω ότι όμως θα ακούσουμε τώρα και το τραγούδι του υπέροχου του Χαράλαμπου του Οργανουράκη, «Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου». Ο λαός θα τα βάλει αυτός σύνθεος σε τάξη όλα. Διαφορετικά,
0: μακάρι, αμήν.
1: Διαφορετικά οδεύουμε πλέον σε ολική καταστροφή ως ελληνισμός. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστούμε πολύ
0: και
1: για
0: εγώ
1: όλα όσα κάνεις για τον ελληνισμό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρό μου. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη. Τους αγαπημένους Θεσσαλονικείς.
1: Σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι παρέα με το λαό όλοι μαζί. Να ενωθούμε, γιατί ο γυαλός δεν είναι στραβός. Εμείς είμαστε σε στραβό δρόμο.

να συνεχίσουμε μέχρι να συνδεθούμε με τον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο Δημήτρη Παντελάκη, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και να πω κάποια πράγματα εγώ. Να πω κάποια πράγματα όσον αφορά το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο γενικότερα στον πρωτογενή τομέα στην πατρίδα μας. Να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι σκάνδαλο. 13 βουλευτές, μεταξύ αυτών δηλαδή πρώην ή νυν υπουργοί, είναι αναμειγμένοι. Έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους. Προχωρούν αυτές οι διαδικασίες, όμως πέρα από το ότι έχει να κάνει με το κοινοβουλευτικό έργο, κατά πόσο αυτό θα καλυφθεί μέσα από την πλειοψηφία ή όχι, αυτό που μένει σαν εικόνα στον ελληνικό λαό είναι κάτι άσχημο, είναι κάτι στενάχωρο, είναι κάτι και ακόμα προσβλητικό. Ένας εξ αυτών, δεν έχει σημασία ποιος το είπε, όταν ενδιαφέρεσαι, λέει, για τα προβλήματα του πολίτη και προσπαθείς να τα λύσεις, είναι μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου, μέσα στο έργο του βουλευτή. Κι όμως, όταν αυτό ακούγεται από άνδρες κοινοβουλευτικού, θα λέγαμε, έργου, παρουσίας, εκλεγμένοι, τα πράγματα είναι άσχημα. Και γιατί είναι άσχημα? Γιατί δεν ενδιαφέρεται ο κοινοβουλευτικός άνδρας για τη λύση του προβλήματος μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους, απλά για τον ψηφοφόρο του. Τι έχει γίνει τώρα όσον αφορά? Αυτά τα έλεγε την Τρίτη στην εκπομπή αυτή ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ο Δημόπουλος, χίλια συγγνώμη, όπου δοθήκανε κάποια χρήματα για τα προβλήματα μέσα από τη σφαγή αυτή τη στιγμή από την ευλογιά εγωπροβάτων, αλλά δοθήκανε όχι μόνο στις περιοχές τις πληγήσεις, αλλά και σε άλλες οι οποίες δεν έχουν πληγεί. Αυτό πώς λέγεται? Πώς λέγεται αυτό, αγαπητοί μου φίλοι? Αυτό λέγεται ρουσφέτη. Αυτό λέγεται εξαγορασμός. Δηλαδή το δικό μου το κοπάδι δεν έπαθε τίποτε και μου δίνει σε μένα χρήματα σαν ενίσχυση με ίσα με αυτόν ο οποίος έχει καταστραφεί. Γιατί γίνεται αυτό? Φραπές, χασάπης, Φεράρι και πάει λέγοντας. Η σιωπή των αμνών, το δικαίωμα της σιωπής, άρα έχει κουκουλωθεί. Ό,τι δινόταν μέσα από το εθνικό απόθεμα, μέσα από τα λεγόμενα βοσκοτόπια, δίχως να δικαιούταν κάποιοι, τα παίρνουν σήμερα όπως τα πέραν και παλιά. Άρα, άλλαξε κάτι? Όχι. Μέσα από όλη αυτή, θα έλεγα, την οσμή, την ανομία, την παρανομία, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση η οποία εκπαιδεύει τους συμπατριώτες μας και κυρίως τα νέα παιδιά στο ότι «μα αυτό το κάνουν όλοι, γιατί να μην το κάνω εγώ?» Και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματα, Όπως προηγουμένως ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, είναι δημόσιο λειτουργός κ. Σαρόπουλος και οι γεωτεχνικοί, οι οποίοι ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό και τον ενημερώνουν για το καλό του ιδίου, της κυβέρνησης, της πατρίδας, και όμως δεν εισακούονται. Άρα τι γίνεται? Δεν αλλάζει τίποτε απολύτως. Όλο αυτό το έργο της ανομίας συνεχίζεται χωρίς να συμβαίνει τίποτε απολύτως. Και μόνο ότι έχουν αλλάξει 6-7 υπουργοί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αρρώστια. Και η αρρώστια, ναι, ξέρετε, είναι από τα χρόνια του Κολοκοτρώνη, του Καποδίστρια, του Καραϊσκάκη, από τότε. Δηλαδή είναι πολύ στενάχωρο. Και είναι πολύ στενάχωρο να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου όταν εσύ είσαι αυτός ο οποίος διοικείς. Πάμε στη Λέσβο. Καταστρέφεται το νησί στην κυριολεξία και παρακαλάν οι άνθρωποι να γίνει εμβόλιο. Και φυσικά δεν γίνεται εμβόλιο στα ζωντανά, ούτως ώστε να σωθούν τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν απομείνει. Κάτι το οποίο έγινε στην Κύπρο, κάτι το οποίο έχει γίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα,
σε μια ελληνική χώρα, γιατί έτσι να, τα λέμε και να μην το ξεχνάμε, όπου δηλαδή εκεί επιτρέπεται το εμβόλιο. Στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται το εμβόλιο. Και επειδή χαριτολογώντας το συζήτησα και προηγουμένως λίγο με τον κύριο Σαρόπουλο, όταν ήταν εκείνη η περίοδος η δικτακτορική, ακριβώς έτσι, να το λέμε, γιατί αυτό ήτανε, όταν μου στερείς το δικαίωμα της ελευθερίας, της επιλογής, της ζωής μου, τότε αυτό λέγεται δικτακτορία. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παρακαλάνε οι κτηνοτρόφοι να σώσουμε τα κοπάδια μας, να σώσουμε τη ζωή μας, την περιουσία μας, τα όνειρά μας, τους αγώνες μας. Αφήστε μας να κάνουμε εμβόλιο. Α, δεν γίνεται αυτό γιατί μια επιτροπή σοφών αποφάσισε, όπως εκείνη η περίοδο και η καταστρεπτική του κορονοϊού, οι σοφοί αποφάσισαν ότι πρέπει να γίνει

οι ελληνικές που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τι να πεις, τι να πεις. Δηλαδή οι άλλοι μπαίνουν όχι από το παράθυρο, από την πόρτα με τη λέξη φέτα και εμείς λέμε μην βολιάζετε τα ζώα σας γιατί θα έχουμε καταστροφή δηλαδή της φέτας, δεν θα μπορούμε να εξάγουμε αυτό το προϊόν. Δυστυχώς φίλες και φίλοι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ στενάχωρη στην πατρίδα μας. Χρειάζεται μία αφύπνιση ενωτικής προσπάθειας από τους συνετούς, από τους νουνεχείς Έλληνες πολίτες, τους αγνούς, ναι, αυτούς και αυτούς τους ρομαντικούς Έλληνες, διότι δίχως αυτούς η Ελλάδα οδεύει προς την καταστροφή. Βλέπουμε δηλαδή μόνο ψέματα από τα κυρίως συστημικά κανάλια όσον αφορά το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, οδηγούμαστε σε καταστροφικές καταστάσεις, ακόμη να δούμε, δηλαδή θα εμπλακούμε σε ένα πόλεμο εμείς χωρίς να είναι δικός μας πόλεμος, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ, την Αμερική, στο Ιράν, το τι συμβαίνει με τη Ρωσία στην Ουκρανία, με το τι συμβαίνει δηλαδή μέσα από τα μεγάλα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Ναι, ήρθε και ο κύριος Μακρόν εδώ πέρα να μας πει ότι έχουμε εκείνη την παλιά, πώς λέγανε, Ελλάς Γαλλία συμμαχία, αρκεί να παίρνετε όπλα από εμάς όμως, να παίρνετε ό,τι σας δίνουμε εμείς και ας μην τα χρειάζεται εσείς, ίσως τα χρειάζεται περισσότερο το ΝΑΤΟ. Μέσα από όλα αυτά βλέπουμε ότι ο ελληνισμός αν δεν αφυπνιστεί θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το μεγάλο πρόβλημα θα είναι ότι έχουμε και κακά εμείς, θα έλεγα, αποθυμένα από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή κάποιοι τεχνιέντες μπορεί να μας βάλουν και στο τρυπάκι να αρπαχτούμε μεταξύ μας. Οπότε το βάρος παίκτης πέφτει, συγγνώμη, στους ανθρώπους που έχουν μέσα αξιακό κώδικα δημοκρατίας, ισονομίας, πατριωτισμού, αγνού πατριωτισμού και κυρίως μέσα τους Χριστό Παναγιά, θα έλεγα μέσα τους στην Ορθοδοξία, που είναι πολύ σημαντικό διότι αυτή την περίοδο διώκεται και η Ορθοδοξία. Αυτό ίσως πρώτιστα διώκεται η Ορθοδοξία. Να το έχουμε κατά νου, γιατί οι μέρες οι οποίες θα έρθουν θα είναι τραγικές. Όσο μπορούμε, ο ένας κοντά στον άλλον, θα το πω έτσι λίγο με μια παιδική αθωότητα, με τον καλό λόγο, την αγκαλιά, το συνετισμό, όχι το εγώ, το εμείς. Γιατί μέσα από αυτό μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Να είσαστε καλά. Να βάλουμε έτσι ένα τραγούδι, Δημήτρη. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τον καλό μας φίλο, τον Δημήτρη Παντελάκη, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Θα επανέλθουμε την επόμενη ημέρα. Θα επανέλθουμε την Πέμπτη. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Όμως, ένα τραγούδι έτσι παλιό του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει κυρίως με το σε βάρος των λαών από τους ισχυρούς της γης, τους εστημένους πολέμους. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστούμε όλους εσάς για τη σημερινή μας εκπομπή. Να είσαστε καλά όλοι σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
0: Flash 99,4.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 5 Μαΐου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας.

στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Έφτασε τους 26 σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα κλικ κάτω στους 25 θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία. Με αραιή συννεφιά. Και τα πράγματα από ό,τι βλέπω χαλάνε τις επόμενες μέρες, αλλά προτιμώ να τα πούμε αυτά αύριο και μεθαύριο, προκειμένου να είναι πιο ασφαλείς οι προβλέψεις

ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ποτέ αυτονόητη. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος σε μια ιστορική ομιλία στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Από Θεού άρξαστε, συνεπώς ήταν αυτονόητη η πρώτη μου επισήμανση για σήμερα. Ναι, βεβαίως και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ιστορική αυτή ομιλία. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αργότερα που θα πάμε στην ελληνική ομογένεια, που θα πάμε στο Σικάγο για να μιλήσουμε όπως κάθε Τρίτη με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, θεωρώ ότι τα πράγματα θα υποθούν λίγο διαφορετικά. Βλέπετε, ο επιμενάρχης των Ορθοδόξων έχει καλός ή κακός στο βιογραφικό του και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας των Σκοπίων. Μια εκκλησία η οποία θεωρείται για δεκαετίες σχισματική και δεν αναγνωριζόταν από πουθενά. Περισσότερα θα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, εκ μέρους της Παμακεδονικής των ΗΠΑ.

0: Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Πανάρδε, πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτατο.
1: Εκλεκτή ομίγυρης Χριστός Ανέστη. Ευγνωμόνος αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και πέντε συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη, απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία. Θαυμάζομεν το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα, το οποίον εδόρισε εις την ανθρωπότητα την ελευθερίαν και την δημοκρατίαν, των λόγων ως διάλογων, την επιστήμην, την παιδείαν και των ανθρωπισμών, τας βάσης δηλαδή του πολιτισμού. Και χαίρομεν όταν ακούομεν και δι' από ξένους, ότι η εμφάνιση του φιλοσοφικού στοχασμού εις την αρχαίαν Ελλάδα είναι δια των πολιτισμών ότι η μεγάλη έκρηξη δια την γέννηση του σύμπαντος. Συγκρονισμόν αισθανόμεθα και απέναντι εις την χαρακτηριστήσαν ως θαύμα σύζευξην ελληνικού και χριστιανικού πνεύματος. Ό,τι υψηλότερον και πολυτιμότερον είχε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ενεσωματώθη εις τον κορμόν της θεολογίας και της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί βαθίαν εμπειρίαν και ακρόνητον πεποίθησήν μας ότι η ανεκτήμητος παρακαταθήκη της ελληνικής αρχαιότητος ενεπλουτίστη απέκτησε βαθύτερων κοινωνικών περιεχόμενων, παγκοσμιότητα και πνοήν αιωνιότητος εντός του χριστιανικού πνευματικού πλαισίου. Το θαύμα της δημιουργικής συναντήσεως ελληνισμού και χριστιανισμού συνετελέστη χάρισης στην δύναμη της ελληνικής γλώσσης, της μητρικής γλώσσης του πνεύματος, της γλώσσης του ομήρου, των τραγικών και των φιλοσόφων, της Καινής Διαθήκης, των Πατέρων της Εκκλησίας και της Εκκλησιαστικής Υμνολογίας. Η γλώσσα μας ουσιαστικώς φιλοσοφική, στοχαστική και ποιητική κατευθύνει τον νουν και τη σκέψη πάντοτε προς το βάθος των πραγμάτων, προς το ουσιώδες και το καθολικόν, προς την αλήθεια η οποία, όπως έλεγε ο Δημόκριτος, ευρίσκεται εν βυθό. Δεν είναι τυχαίον ότι η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξος πίστης ανήκουν εις τον πυρήνα της πνευματικής και πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας του γένους μας. Εάν στην ιστορική πορεία του δεν έσβησε ποτέ ο λίχνος του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, τούτο οφείλεται μεγάλος εις το γεγονός ότι οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας ετοποθέτουν ευθαρσώς των λίχνων αυτών επί την λιχνίαν. Εις περιόδους της...
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου στη Βουλή. Λίγο πριν την ομιλία τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.

απλά να σημειώσω ότι ο Παναγιώτατος κύριος Βαρθολομαίος συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια πατριαρχικής θητείας και 65 συνολικά ιερατικής αποστολής. Περισσότερα θα πούμε με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Κρατηθείτε.

πάμε να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα με το όχι βεβαίως για την εξεταστική στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

Βέβαια συνεχίζεται και η κόντρα για τις ανεξάρτητες αρχές. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε περισσότερες από 20 επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του Κωστή του Χατζηδάκη, για το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών. Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι υπήρξε συμφωνία που στη συνέχεια δεν τηρήθηκε.

Το Πασόκ σχολιάζει δεικτικά, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη. Προσπαθώντας, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί. Στριμωγμένη στη γωνιά από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής, στην αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, συγγνώμη, τη μία διαδίδουν ότι υπήρχε συμφωνία αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία.

Βαρβιτσιώτη Δενρινού για τα γεγονότα του 2015 ουσιαστικά, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται διπρόσωπος ή αν θέλετε να μιλάει με διπλή γλώσσα, τη μία να απευθύνεται στον κόσμο λέγοντας go back κυρία Μέρκελ, θα ασκήσουμε τα μνημόνια, θα καταργήσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο, και από την άλλη να συναντάται με τον γερμανό πρέσβη καθησυχαστικά. Βεβαιώνοντας ότι θα συνεργαστεί με την Τρόικα. Αυτό είναι πολύ είναι το όλο θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Εδώ πρόκειται για μια πολύ καυτή πατάτα για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα στα 52 του επιχειρεί τη μεγάλη του επιστροφή. Και εδώ έρχεται το ντοκιμαντέρ αυτό να καταδείξει το μεγάλη επιστροφή από πού και από τι. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Απαράδεκτο το σχόλιο του Θάνου του Τζιμερού στο δημόσιο λόγο. Ένα πολιτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μιλά έτσι, ούτε να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς που δεν θα τους αναφέρω, αλλά και βεβαίως δεν μπορεί να λέει τώρα ότι κάναμε λάθος που καταργήσαμε τη θανατική ποινή. Ο ιδρύτης της δημιουργίας ξανά, ο Θάνος ο Τζίμερος, υπερεύει τα εσκαμμένα. Έχει βέβαια έναν αιχμηρό λόγο και πάντοτε τον είχε, αλλά θεωρώ ότι ξεπέρασε τα όρια.

Εξάλλου, αγαπητέ κύριε Τζίμερε, το γεγονός ότι βγαίνουν αυτά πράγματα στη φόρα τώρα, τα μαθαίνουν όχι μόνο εσείς και εγώ, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι τον στήριξαν το 2015 και τον ανέδειξαν πρωθυπουργό της χώρας. Συνεπώς οι χαρακτηρισμοί περιτεύουν. Εγώ θα ήθελα να ακούσω απλούς ανθρώπους να τοποθετούνται, οι οποίοι πίστηκαν τότε από αυτά που έλεγε στο μπαλκόνι και όχι από αυτά που έλεγε στον Γερμανό πρόξενο, στον Γερμανό πρέσβη, συγγνώμη, και τον ψήφισαν και τον ανέδειξαν πρωθυπουργό. Λοιπόν, εγώ τους απλούς ανθρώπους θα ήθελα να ακούσω. Δεν είναι ανάγκη στο δημόσιο λόγο μας να χρησιμοποιούμε ακφραίες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς, απρεπείς χαρακτηρισμούς. Να μην πω απαράδεκτος, να πω απρεπείς. Λοιπόν, όλα θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Αύριο να αναφέρω και αυτό, διότι είναι σημαντικό και αφορά την περιοχή μας. Αύριο είναι η σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης για το θέμα της Ryanair, η οποία απειλεί να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω των δασμών της Fraport, της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού συγκάλεσε τη συγκεκριμένη σύσκεψη για αύριο. Προκειμένου να βρεθεί προφανώς ένας τρόπος να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου, ώστε να μην αποχωρήσει η Ryanair, διότι θα είναι πλήγμα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Διάλειμμα, κύριε Πανάρη, τα καλά. Τόση ώρα δεν βαρεθήκατε να με ακούτε να μιλάω?

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
7: Πλαστικά.
6: Ναι.
7: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Είναι Τρίτη, είναι 5 του Απρίλη. Μέχρι νωτέρας εδώ στον Flash 99,4. Γιώργης Πανάρετος στη ρυθμίση του ήχου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Οκούβελας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαζάρου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ συχνά μου λένε κάποιοι φίλοι, πολύ συχνά το βγάζεις αυτόν τον Κούβελα. Μήπως τον υποστηρίζεις? Λέω καλά, τους καυγάδες που ρίχνουν εγώ με τον Κούβελα στον αέρα.
1: Τώρα,
0: είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήθελε κανένας βουλευτής να είναι στη θέση του.
1: Θα διαμαρτυρηθώ.
0: Να διαμαρτυρηθείτε όσο θέλετε.
1: Σε αυτούς τους φίλους ακροατές, διότι θα περίμενα να με υποστηρίξουν, ζητώντας από εσάς να μην είστε τόσο σκληρός μαζί μου, κύριε Λαζάρου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αντιθέτως όμως, εκτιμώ όμως ότι το κοινό το δικό σας είναι απαιτητικό.
0: Πρέπει να είναι απαιτητικό. Εγώ θέλω να είναι απαιτητικός ο κόσμος. Όταν πρόκειται για την ενημέρωσή του, θέλω ο κόσμος να είναι απαιτητικός. Θέλω να απαιτεί να μάθει την αλήθεια. Και όχι να τη μαθαίνει, προσέξτε με τι θα πω, 8 χρόνια μετά. Θέλω ο κόσμος να απαιτεί να μάθει την αλήθεια σήμερα. Θέλω όταν μιλάμε στον κόσμο να του λέμε την αλήθεια. Και όχι να του λέμε, και όχι να χρησιμοποιούμε διπλή γλώσσα. Στο μπαλκόνι άλλα. Στις ιδιωτικές συναντήσεις άλλα. Ναι, προφανώς αναφέρομαι στον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να έχει τα σχέδια τα οποία είχε μέχρι προχθές. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Καλή του τύχη πάντως, αν τα έχει. Καλή του τύχη.
1: Κύριε Λαζάρου,
0: λοιπόν,
1: εδώ
0: ελάτε λίγο.
1: Θα συμφωνήσουμε.
0: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να διαφωνήσετε, αλλά να σας πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος πήγε να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Ποια ήταν η συγκεκριμένη δουλειά? Να κάνει αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν τα μεγάλα αστικά κόμματα. Που το ένα είχε ήδη μικρύνει τότε, βέβαια, αναφέρομαι στο Πασόκ. Πήγε να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Τους καθησύχασε, μην ανησυχείτε, θα την κάνω τη δουλειά. Έτσι. Εσείς από τη μία πλευρά, εσείς δεν ήσασταν στη Βουλή τότε. Καθίσατε στη δική σας τη γωνιά. Όταν έφερε το μνημόνιο στη Βουλή, το ψηφίσατε με τα δύο χέρια. Γιατί δεν το φέρατε, εσείς το φέρε αυτός. Έτσι, μην. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια χαρά σας έκατσε. Μια χαρά σας έκατσε η περίπτωση Τσίπρα και εσάς, κύριε Κούβελα. Μην πάμε να χτυπήσουμε σήμερα τον πεσμένο απτάλογο. Έτσι, να κατεβούμε όλοι απτάλογο και να καταλάβουμε λίγο ακριβώς πού βρισκόμασταν εκείνη την εποχή. Λέτε.
1: Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Σας θυμίζω βέβαια για την αξιοπιστία της συζήτησής μας ότι εγώ δεν συμμετείχα στη Βουλή την περίοδο εκείνη.
0: Το είπα, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν εσύ δεν ήσασταν τότε στη Βουλή. Το είπα.
1: Ούτε στην περίοδο 2015, ούτε
0: ήταν
1: στην περίοδο
0: 2015-2019. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπα για να μην παρεξηγούμε θα εδώ πέρα. Δεν, ναι. Που σημαίνει ότι, να ορίστε, που μου λέτε εσείς ότι είμαι σκληρός μαζί σας. Μα δεν είμαι, με το κόμμα σας είμαι, όχι με εσάς.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μέσα τι έχω. Πόσα χρόνια.
1: Άλλη μόνο. Δεν νομίζω.
0: Απλά εσείς καλείστε να βγάλετε τα κάστανα από. Απλά εσείς καλείστε να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά και τι έγινε δηλαδή. Θα τα βγάλετε. Ή δεν θα τα βγάλετε. Ή θα συμβεί το ένα ή θα συμβεί το άλλο.
1: Άλλωστε με φιλοξενείτε ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και βέβαια ως εκπρόσωπο των συμπολιτών μας.
0: Σας λέω λοιπόν, ελάτε τώρα, γιατί εσείς πάτε λίγο να το περιαυτολογήσετε και δεν μου χρειάζεται κάτι τέτοιο, δεν έχουμε το χρόνο και την πολυτέλεια για κάτι τέτοιο. Σας λέω λοιπόν ότι ό,τι έκανε ο Τσίπρας, μια χαρά σας βόλεψε, ειδικά τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είχε ήδη αρχίσει να ξανεμίζεται τότε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ειδικά τη Νέα Δημοκρατία την βόλεψε. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι τον καιρό της διακυβερνήσεως Τσίπρα λήφθησαν μέτρα τα οποία ακόμη μας ακολουθούν. Δεν τα έχετε καταργήσει όλα, να σας θυμίσω. Άσχετα που λέτε εσείς ότι καταργήσαμε, ξέρω εγώ, 80 φόρους. 180 πόσους καταργήσατε, δεν πειράζει. 280 να καταργήσατε, λίγοι θα ήταν. Έτσι. 80, γιατί, 80 γιατί, φόρους, γιατί, γιατί την έκανε τη βρώμικη δουλειά. Τη βρώμικη δουλειά ο Τσίπρας την έκανε. Και όχι μόνο με, και όχι μόνο με τη φορολογία, με την οικονομία, την έκανε και με τα Σκόπια.
1: Μειώσαμε φόρους.
0: Έτσι. Την έκανε θυμίσω, και με τα Σκόπια τη βρώμικη δουλειά.
1: Θα σας θυμίσω όμως, κύριε Λατζάρο, ότι η Νέα Δημοκρατία αφενός στο ξεκίνημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μετά από το απίστευτο εκείνο δημοψήφισμα και την Κολοτούμπα έβαλε πλάτη στο τρίτο, έβαλε πλάτη ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή παραμονή της πατρίδας μας, της χώρας, όταν ο κύριος Τσίπρας μας έφερε όλους πρώτου τρίτου αχρίαστο επιμένο μνημονίου.
0: Το οποίο αν ήταν αχρίαστο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε με τα δύο χέρια, κύριε Κούβελα. Αφήστε το, αυτό είναι, αυτή η στάση εκ μέρους του κόμματός σας, όχι εσείς όχι σας προσωπικά.
1: Επιτρέψτε μου,
0: όχι σας προσωπικά, μου αυτή η στάση είναι ολίγον την υποκριτική. Εντάξει.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι καθόλου υποκριτική και εξηγώ αμέσως τι θέλω να πω. Όταν για μήνες από τον Ιανουάριο του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παταγωδώς απέτυχε να διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας, της οικονομίας την οποία θυμίζω ότι είχαμε φέρει ένα κλικ, ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τους δανειστές και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του Eurogroup. Μάλιστα αυτό ομολογούν τώρα στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα της εποχής εκείνης, με πρώτο τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, πως έπρεπε να αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να κλείσει τον τετραετή κύκλο της, γιατί θα παρέδιδαν τη χώρα σε ακόμη καλύτερη κατάσταση οικονομικά. Ενώ εμείς, αυτό είπε ο κ. Τσακαλώτος και οι άλλοι πρώην σύντροφοι του κ. Τσίπρα, ενώ εμείς τα σαβουρδίσαμε στην πραγματικότητα όλα, βλέποντας ότι χάνεται η μπάλα και το παιχνίδι, πήγαμε σε ένα δημοψήφισμα, πήγε ο κύριος Τσίπρας σε ένα δημοψήφισμα. Εκεί είδε ότι δεν περνάει ο Τσαμπουκάς, δεν παίζουν τα νταούλια για να χορεύουν οι Μέρκελ, ο Σόιμπλε και οι άλλοι στο Eurogroup. Έφτασε στις ημέρες της καλοκαιρινές της σκληρής διαπραγμάτευσης. Οπό. Και όταν φτάσαμε
0: βρήκατε τώρα ευκαιρία
1: με την πλάτη
0: εσείς,
1: στον τοίχο,
0: βρήκατε ευκαιρία έτσι είναι, εσείς τώρα και
1: χτυπάτε. Όταν φτάσαμε με την πλάτη στον τοίχο, εκεί δεν άφησε περιθώριο στην Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε οπωσδήποτε αίσθημα ευθύνης και δεν εννοούσε ποτέ η χώρα να γυρίσει στη δραχμή, να βρεθούμε εκτός ευρώ, να γυρίσουμε στη δραχμή, να χρεοκοπήσουμε και τελικά να υποστούμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες συνέπειες που ούτε καν τις φανταζόμαστε. Θα παίζονταν ακόμη και τα φάρμακα στα νοσοκομεία μας, ακόμη και το πετρέλαιο και η βενζίνη για να κυκλοφορήσουμε. Όμως αυτά τα οποία περιγράφονται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των δύο δημοσιογράφων που έχουν σήμερα, χθες μάλλον ξεκίνησαν να παρουσιάζουν σε επεισόδια στο ντοκιμαντέρ του Sky, φαίνεται ότι δεν συγκινούν τον κύριο Τσίπρα στο παραμικρό, ούτε του δίνουν την ευκαιρία έστω και εκ των υστέρων, έστω και σήμερα με την σοφία της απόστασης του χρόνου από τα γεγονότα, να μας ξεγελάσει, να επιχειρήσει να μας ξεγελάσει άλλη μια φορά. Αντιθέτως, ο κύριος Τσίπρας αποκαλύπτεται πλήρως, επιμένει ότι όλα τα είχε κάνει πολύ καλά. Ένα λάθος μόνο μας ομολόγησε πολύ πρόσφατα, πως θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες ήδη από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση. Από τον Ιανουάριο του 2015.
0: Σας είπα. Καταρχήν να θυμόσαστε ότι όλοι κρινόμαστε. Έτσι.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Όλοι κρινόμαστε.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Όλοι κρινόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε για κάποιες φανερές επιλογές του τον καιρό που ήταν πρωθυπουργός. Νομίζω ότι κρίθηκε, αξιολογήθηκε, έχασε 2-3 απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις πριν πάει σπίτι του.
1: τουλάχιστον.
0: Θεωρώ, αίσθησή μου είναι, και άμα θέλετε διορθώστε με κιόλας, ότι θα κριθεί εκ νέου τώρα με αυτά τα οποία, με αυτά τα οποία έγιναν γνωστά. Να θυμίσω όμως ότι κρίνεστε κι εσείς.
1: Εννοείται. Έτσι. Επειδή αναφερθήκατε και στην συμφωνία για
0: δηλαδή,
1: τα Σκόπια.
0: Δηλαδή εγώ σας λέω αφήστε τα Σκόπια τώρα. Αφήστε τα Σκόπια.
1: Τη συμφωνία των Πρεσπών να θυμίσω. Άμα
0: πιάσουμε τα Σκόπια θα φύγουμε μεθαύριο από εδώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία επεσήμανε τα σοβαρά λάθη παραλήψεις που έχει αυτή η συμφωνία, την καταψήφισε στη Βουλή και ήταν απολύτως επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μαζί με όποιους πρόθυμους βρέθηκαν τότε να υπερψηφίσουν την συμφωνία με τα Σκόπια. Τελεία και παύλα. Για ποιους ενεργούσε ο κύριος Τσίπρας, με ποιους συμφώνησε, αν είχε ανταλλάγματα ή όχι, αυτό η ιστορία ακόμη δεν το έχει επιβεβαιώσει, ενδεχομένως να το μάθουμε στο μέλλον. Πάντως αυτή την απόφαση και την συμφωνία πήρε απόφαση και υπέγραψε τη συμφωνία ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Πάντως ο ίδιος λέει ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ των δύο δημοσιογράφων, των δύο συναδέλφων, καθώς κατά την εκτίμησή του αναπαράγει ανυπόστατες κατηγορίες και δολοφονία χαρακτήρα. Δηλαδή, ούτε λιγότερο πολύ λέει τον πρώην πρέσβη της Γερμανίας ψεύτη. Ας βγάλει μια ανακοίνωση και πει ότι ο κύριος πρέσβης ψεύδεται. Ας βγάλει μια ανακοίνωση. Πού είναι? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πει κουβέντα αυτές τις τελευταίες ώρες που κρίνεται συνεχώς για αυτά τα οποία έγιναν γνωστά. Έτσι ξεκάθαρα τώρα.
1: Απάντησαν ξεκάθαρα.
0: Σας λέω και πάλι
1: οι δύο δημοσιογράφοι, Δεντρινού, η κυρία Δεντρινού και Βαρπιτσιώτη, πως τέτοια αναφορά την οποία βασίζει το κατηγορό του ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει στο βιβλίο. Δεν σημειώνεται πουθενά ότι αντάλλαξε συντάξεις με συμφωνία των Πρεσπών ο κύριος Τσίπρας. Και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω και εγώ, γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο τους.
0: Συγγνώμη κύριε Κούβελα, με συγχωρείτε, δεν αναφέρθηκα καν σε αυτό. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό το οποίο, έρχεται στο ντοκιμαντέρ να επιβεβαιώσει επώνυμα πλέον ο πρώην πρέσβης της Γερμανίας. Ό,τι είχε πει, μην ανησυχείτε, θα συνεργαστώ. Ενώ το πρωί της ίδιας μέρας, να το πω έτσι μπακάλικα, μιλώντας στον κόσμο έλεγε άλλα. Έλεγε go back madam Merkel. Έτσι.
1: Ναι, και θα χορεύουν οι αγορές στο ρυθμό του νταλιού που θα χτυπάω εγώ.
0: Εν πάση περιπτώσει σας λέω ότι θα κριθεί εκ νέου, αλλά να θυμίσω ότι όλοι κρινόμαστε, να το θυμίσω.
1: Εννοείται.
0: Πείτε μου τώρα, για να έρθω λιγάκι στην εξεταστική τώρα. Γιατί όχι στην εξεταστική, κύριε Κούβελα, για πάμε και σε αυτό. Γιατί όχι στην εξεταστική? Εσείς που ως κόμμα δεχτήκατε τα πάντα το προηγούμενο διάστημα να έρθουν βεβαίως, όλοι να έρθουν να μιλήσουν, να εξεταστούν, να έρθουν οι ασυλίες, γιατί τώρα όχι? Δεν θέλετε να μην μείνει τίποτε κρυπτό υπό τον ήλιο?
1: Θα σας απαντήσω ευθέως επιγραμματικά. Ναι. Όσον αφορά τους συναδέλφους βουλευτές, ναι, οι ίδιοι με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ζήτησαν να αρθούν οι ασυλίες τους, γιατί δεν ήθελαν να επιτρέψουν την παραμικρή σκιά σε βάρος τους, πηγαίνοντας μάλιστα προς τις εκλογές. Όσον αφορά τους δύο πρώην υπουργούς και την πρόταση για προανακριτική επιτροπή, αναφέρομαι στην κυρία Ραμπατζή και στον κύριο Λιβανό, εκεί είναι, θα έλεγα, ξεκάθαρο ότι επιχειρείται ένα παιχνίδι πολιτικής εκμετάλλευσης. Επιχειρείται η εργαλειοποίηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτής της διαδικασίας. Βλέποντας και διαβάζοντας κανείς τις δικογραφίες, δεν διαπιστώνει ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά από τους δύο πρώην υπουργούς, όπως άλλωστε και στις περιπτώσεις των...
0: Δεν θα το πείτε εσείς αυτό. το αν είναι ή όχι ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά του οποιοδήποτε. Δεν νομιμοποιήστε να το λέτε. Ούτε εγώ νομιμοποιούμε να το λέω, κύριε Κούβελα.
1: Ξέρετε, αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είσαστε δικηγόρος και είσαστε πολύ καλός δικηγόρος. Δεν μπορείτε, δεν μπορείτε να το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Με την προανακριτική επιτροπή, καλούμαστε εμείς οι βουλευτές να ασκήσουμε τέτοια καθήκοντα. Καθήκοντα δηλαδή. Καθήκοντα ανακριτού.
0: Ναι, όταν γίνεστε μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Όταν μην γίνεστε μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τότε και μόνο τότε. Τότε και μόνο τότε. Ακριβώς. Γίνετε πρώτα μέλη της Εξεταστικής και εκεί θα έχετε καθήκοντα όντως ανακριτού.
1: Για να υπερπιστήσουμε.
0: Όχι όμως, μισό λεπτό, όχι όμως δικαστού. Μην μπερδεύεστε.
1: Ξέρετε, για να υπερψηφίσουμε μία πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει ζουμί. Δεν προκύπτει από τις δικογραφίες, τη δεύτερη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Όπως λοιπόν και στην περίπτωση Βορύδια-Βιεννάκη, δεν φαίνεται ακόμη λιγότερο στις περιπτώσεις Αραμπατζή-Λιβανού, τις οποίες αφορά η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Για έγινε εξεταστική για Βορύδια-Βιεννάκη.
1: Προανακριτικής επιτροπής.
0: Έγινε εξεταστική, μάλιστα... δεν πάθατε τίποτα.
1: Όχι.
0: Τώρα τι φοβάστε.
1: Η Εξεταστική Επιτροπή, μα ακριβώς, η Εξεταστική Επιτροπή αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε περίοδο από το 1995 μέχρι και σήμερα, όπου στην πραγματικότητα υπόθηκαν όλα, κύριε Λαζάρου. Υπόθηκαν τα πάντα. Ήρθαν υπουργοί και κατέθεσαν και ο κύριος Λιβανός βρέθηκε και κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ζήτημα έχει εξαντληθεί. Είναι προφανής η πρόθεση της αντιπολίτευσης όλων των κομμάτων να παίξουν ένα παιχνίδι. Θέλουν να κρατάνε για 3 μήνες τουλάχιστον με τις διαρροές τους ένα ζήτημα, μια συζήτηση.
0: Αν θέλετε το θέμα να εξαντληθεί, φροντίστε να βγει έξω όλη η αλήθεια.
1: Αυτό όπως ξέρετε πολύ
0: τι
1: καλά.
0: Τι αυτό όπως ξέρω. Αν θέλετε το θέμα να εξαντληθεί, για να εξαντληθεί το θέμα πρέπει να βγει όλη η αλήθεια. Ιδάλλως πώς θα εξαντληθεί δηλαδή. Επειδή το λέτε εσείς, ποιοι είστε εσείς.
1: Δεν έχουμε κανένα λόγο.
0: Και πάλι δεν είναι προσωπικό αυτό που σας λέω. Πώς έχει εξαντληθεί δηλαδή. Το θέμα θα εξαντληθεί όταν μαθευτεί όλη η αλήθεια και αυτή που πρέπει να πληρώσουν. Τότε θα εξαντληθεί το θέμα. Μέχρι τότε δεν δικαιούμαστε να λέμε ότι το θέμα εξαντλήθηκε. Γιατί? Επειδή δεν μας βολεύει. Από πού και ως πού.
1: Αναφέρομαι στην κατάσταση.
0: Πάμε όμως γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Του κυρίου Λιβανού για την περίοδο του. Αυτό αναφέρομαι ξεκάθαρα. Έχει καταθέσει την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, το θέμα ως προς αυτόν. Δεν λέω ότι έχει κλείσει. Λέω ότι η συζήτηση προς ώρας έχει κλείσει.
0: Πάμε.
1: Τα στοιχεία που τον αφορούν.
0: Ελάτε, είναι άκοψο τώρα να μ' ακούτε να σας λέω ανά 5 δευτερόλεπτα πάμε, τελειώσω ο χρόνος.
1: Ελάτε, τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό. Μην το κάνετε. Πώς λέει και ο Βορύδης, μην το κάνετε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη μην λοιπόν.
0: Είστε καλά.
1: Μια και είχαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή.
0: Πήρατε και την ευλογία σήμερα. Άντε, είδατε. Και εγώ κακώς σας έβαλα να μαλώσετε πάλι.
1: Και μίλησε για την συμβολή των.
0: Τον ακούσαμε πριν.
1: Τον ειρηνευτικό λόγο.
0: Τον ακούσαμε πριν. Ελάτε, κύριε Κούβελα, σας παρακαλώ θερμά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Συγγνώμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

Αυτό δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα, αυτό είναι δολοφονία τραγουδιού, κύριε Πανάρετε. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλέας. Είναι 3η με 5.

0: σήμερα στη Βουλή. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής σήμερα ο Παναγιώτατος. Βεβαίως, εγώ πρέπει να σας πω ότι έκανα ήδη την αναφορά μου, διότι ακούσαμε και απόσπασμα από την ομιλία του σε ό,τι αφορά στην νομιμοποίηση της Εκκλησίας των Σκοπίων με δική του υπογραφή. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση που αναφέρθηκε τόσο πολύ στον αρχαίο πολιτισμό των Ελλήνων και στην κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων. Δεν συνάδουν αυτά τα δύο, ξέρετε. Δεν μου κάθονται. Αλλά ελάτε, ελάτε. Ναι, παρακαλώ, να δώσω το λόγο σας.
1: Ναι, ο Βαρθολομαίος έχει κάνει τεράστια ζημιά στον ελληνισμό και θα εξηγήσω γιατί.
0: Ελάτε.
1: Καταρχήν, έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, Ουκρανία και Ρωσία. Ο Βαρθολομαίος, λοιπόν, ακριβώς πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, έδωσε τον ατόμο αυτοκεφαλίας σε 1/3 της Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάτι το οποίο έχει ιστορία από το 1670, δηλαδή πολλά χρόνια, και δημιούργησε σχίσμα, το μεγαλύτερο σχίσμα ανάμεσα στο Πατριαρχείο και στη Ρωσική Εκκλησία και στο ρωσικό λαό όσο αφορά τους πιστούς από την εποχή της Κωνσταντινούπολης, όταν προσπάθησαν κάποιοι να μας κάνουν καθολικούς. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και μετά υπάρχει ένα τεράστιο σχίσμα, γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι ο Πατριάρχης της Διχόνοιας και του σχίσματος. Όχι γιατί με απασχολεί η Ρωσική Εκκλησία, η οποία είναι ένα παράρτημα του Κρεμλίνου, αλλά με απασχολεί ο ρωσικός λαός, οι Ορθόδοξοι πιστοί εκεί, οι οποίοι βλέπουν πλέον το Πατριαρχείο σαν ένα εχθρικό οργανισμό. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος ο Βαρθολομαίος να μπλεχτεί σε αυτή τη διάνοιξη. Από το 1670 μέχρι σήμερα μπορούσε να περιμένει περισσότερο. Αυτό λοιπόν όχι μόνο πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο οικουμενικός, εφόσον υπάρχει σχίσμα με τη Ρωσική. Τους Ρώσους πιστούς, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τον όρο Εκκλησία, τους Ρώσους πιστούς, οι οποίοι βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν μια εχθρότητα πλέον εναντίον του Πατριαρχείου και σε μεγάλο βαθμό ενδεχομένως εναντίον του Ελληνισμού, διότι τον Πατριάρχη τον βλέπουν σαν Έλληνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο, όπως είπες, ότι για πρώτη φορά βρέθηκε άνθρωπος, ο ίδιος διχαστικός Βαρθολομαίος, να νομιμοποιήσει την Σκοπιανή Εκκλησία με το όνομα Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας έχει μια ιστορία 1000 ετών. Οι Σκοπιανοί λοιπόν είπαν μπράβο, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε. Θα χρησιμοποιούμε λοιπόν και το Μακεδονική Εκκλησία, θα βάλουμε μια παύλα και το Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος. Επομένως, χάρη στον Βαρθολομαίο, ονομάζονται τώρα Μακεδονική Εκκλησία, παύλα Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος, και ο Βαρθολομαίος συνέδεσε ουσιαστικά αυτό το εκκλησιαστικό μόρφωμα με 900 χρόνια ιστορίας. Μια απίστευτα καταστροφική και ανθεληνική στάση, και πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον δέχτηκαν και του επέτρεψαν να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μιλάμε για πράγματα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πώς βλέπω εγώ τον Βαρθολομαίο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι η άποψή σας. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θα πω ότι παρακολουθήσαμε βήμα-βήμα την όλη διαδικασία την οποία ακολουθήθηκε προκειμένου να δοθεί η αυτοκεφαλία και να αναγνωριστεί η Εκκλησία των Σκοπίων με το συγκεκριμένο όνομα που εγώ δεν θέλω, δεν έχω κανένα λόγο να το προφέρω και όλες, δεν με απασχολεί.
1: Πρέπει να σε διακόψω, συγγνώμη, πρέπει να εξηγήσω.
0: Δεν προλάβα να μιλήσω, κύριε Παπαδόπουλε. Τι λέμε, διακόψετε. Δεν προλάβα να πω και τίποτα.
1: Γι' αυτό που μόλις είπες, πες.
0: Ποιο μόλις είπα. Δεν είπα και τίποτα. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Δεν έδωσε, συγγνώμη, δεν έδωσε αυτοκεφαλία και τους αναγνώρισε σαν αρχιεπισκοπή της Οχρίδος, όχι Μακεδονία.
0: Την αυτοκεφαλία την έδωσαν από τη Σερβία.
1: Ακριβώς. Μέσω Πατριαρχείου Μόσχας. Είναι σημαντικό, ναι, ο κόσμος να γνωρίζει.
0: Αλλά δεν θα δινόταν η αυτοκεφαλία αν δεν είχε προηγηθεί η κίνηση του Βαρθολομαίου. Ουσιαστικά ο Βαρθολομαίος την έδωσε την αυτοκεφαλία και το ξέρετε. Τώρα δεν. Μην κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για να πούμε μια κουβέντα τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε σήμερα, έχουμε να πούμε θέματα, έχουμε να μιλήσουμε και για τον πρώην Πρωθυπουργό. Μην το ξεχνάτε αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, διότι τον χάσαμε. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλο, συγγνώμη.
1: Ναι, λέω ότι για αυτούς τους δύο λόγους ο Βαρθολομαίος για μένα είναι ο πατριάρχης της διχόνοιας και της καταστροφής. Και τα δύο αυτά είναι τελείως εναντίον των συμφερών του ελληνισμού και πραγματικά για μένα, όπως είπα, δεν έπρεπε ούτε καν να επιτραπεί να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ίσως σε κάποιο άλλο κοινοβούλιο, ας πούμε το Ουκρανικό ή κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό τώρα ήταν καρφί για την κυβέρνηση.
1: Φυσικά.
0: Θα έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία να συνυπολογίσει και αυτά τα οποία αναφέρατε, κύριε Παπαδόπουλε, να έχουν κάποια αξία. Δηλαδή και, αυτά τα όσα αναφέρατε, και τότε πράγματι να αποφασίσει το τι θα πράξει. Φαίνεται ότι κανένας δεν συνυπολόγισε το τι έκανε ο Πατριάρχης για την Εκκλησία των Σκοπίων. Έτσι. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές.
1: Ούτε πώς έμπλεξε 150 εκατομμύρια Ορθόδοξους Ρώσους να μας βλέπουν τελείως αρνητικά και εχθρικά εξαιτίας της αναγνώρισης του 1/3 της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά άλλης μορφής. Πληθυσμιακά αναφέρομαι. Το ένα είναι πολιτιστικό και ιστορικό πρόβλημα, το άλλο είναι πληθυσμιακό. Έχουμε μια εχθρότητα τώρα με εκατομμύρια ανθρώπους και ο Βαρθολομαίος είναι ο κοινός παρονομαστής λοιπόν και τις δύο αυτές καταστροφές.
0: Πάμε τώρα, παρακαλώ να. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Εξάλλου το είπα ξανά, ότι το είπα και πριν, μπορώ να το πω αυτή τη φορά έτσι, ότι παρακολουθήσαμε παρέα, μαζί παρακολουθήσαμε. Λέω ότι παρακολουθήσαμε μαζί σε αυτήν εδώ την εκπομπή

0: Λέω, παρακολουθήσαμε μαζί, κύριε Παπαδόπουλε, και σε αυτήν εδώ την εκπομπή κιόλας, όλες τις κινήσεις από πλευράς του Πατριάρχη, μέχρι που έφτασε η Εκκλησία των Σκοπίων να αναγνωριστεί, ενώ ήταν σχηματική επί αιώνες. Λοιπόν, να πάμε και στον πρώην Πρωθυπουργό τώρα, να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στον Τσίπρα, είναι πολύ, πολύ μου αρέσει αυτό το θέμα.
0: Σας αρέσει κιόλας. Να... ξεκινήστε από, εκεί που σας, αρέσει περισσότερο τότε. Λέτε.
1: Ναι, αυτό που μου άρεσε είναι η δήλωση του Γεωργιάδη, τον οποίο εκτιμώ κατά 50% ότι έχει και καλά και κακά. Και μέσα αυτά είναι στο 50% τα θετικά. Τον αποκαλεί από τους μεγαλύτερους πολιτικούς απαταιώνες και πραγματικά το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα πρωθυπουργό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε ιστορική εποχή, να ζητήσει από το λαό του, όποιος λαός και να είναι, σε οποιαδήποτε αιώνα και να είναι, να ψηφίσει κάτι σε ένα δημοψήφισμα, να ψηφίσουν οι άνθρωποι αυτό που λέει ο πολιτικός αυτός απαταιώνας και μετά να κάνει το αντίθετο από αυτό που του ζήτησε να κάνουν. Πιστεύω ότι αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είχε βουλιάξει τον Τσίπρα ολοκληρωτικά, να πούνε κύριε μας έμπλεξες από την κατάσταση, μας εξαπάτησες, έτσι, και σε στέλνουμε στα τάτορα και δεν πρέπει να είσαι ποτέ στην πολιτική, ενδεχομένως να έχει άδεια για να ανοίξει περίπτωρο. Πέρα από αυτού τίποτα άλλο. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι ενδεχομένως θα ψηφίσουν αυτόν τον πολιτικό απαταιώνα για μένα είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν ξέρω τα μέλη της οικογένειας του ενδεχομένως αν είναι πάνω από 18 ίσως να ψηφίσουν κάποιοι από αυτούς. Αλλά πέρα από αυτό, πραγματικά για μένα είναι τραγωδία το να υπάρχει ένα τέτοιο άτομο στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα, φαίνεται ότι τουλάχιστον από ό,τι διεφάνει από το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ των συναδέλφων Βαβητσιώτη και Δεδρινού, ότι άλλα έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο το 2015 και άλλα, και για άλλα δεσμεύονταν προς τη γερμανική κυβέρνηση. Ο ίδιος βεβαίως, ο ίδιος βεβαίως δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ του Sky, διότι έχει διαβάσει το βιβλίο, και ούτε λίγο ούτε πολύ το αμφισβητεί, λέγοντας ότι υπάρχουν, ότι γίνεται ουσιαστικά δολοφονία χαρακτήρα, ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή χαρακτηρίζει τον γερμανό πρέσβη, πρώην πρέσβη, ψεύτη, ότι αυτό που λέει είναι ψέματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο καθένας μας κατά πόσο πιστεύει τον έναν ή κατά πόσο πιστεύει τον άλλον. Γεγονός είναι ότι μετά από την δημοσίευση, μάλλον τη μετάδοση του αυτού του επεισοδίου του ντοκιμαντέρ, δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν ψηφίζω στην Αμερική, αλλά και στην Ελλάδα έχω ψηφίσει, σκέφτομαι ποιο είναι το ποιόν και τι έχει προσφέρει ο καθένας για να αποφασίσω αν θα το ψηφίσω, τι θέσεις έχει κτλ. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πρώην αιώνιος φοιτητής, καταληψίας λυκείων, πρόεδρος του 12 μελούς που δεν δούλεψε ποτέ.
0: 15 μελούς.
1: Ναι, 12 θυμόμαι τους θεούς του Ολύμπου. Λοιπόν, ναι, πράγματι 15 μελούς. Επομένως, ή ακόμα χειρότερα. Επομένως, όταν ένα τέτοιο άτομο το ψηφίζεις, διότι πρέπει να πεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Κολοπετινίτσας ότι ναι, πρέπει να βιβλίο δικό του για τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έγραψε ο πρώην Πάπας κεφάλαιος το οποίο εκθίαζε τον Τσίπρα, διότι άνοιξε τις μπουκαπόρτες να μπουν 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίος αυτός ο άνθρωπος. Έχει τεράστιες πλάτες, τις πλάτες της παγκόσμιας τάξης, της νέας τάξης και της παγκοσμιοποίησης. Αυτό το γνωρίζετε. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Απλώς τον βρήκαν κάπου και τον έκαναν πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά εκ των πραγμάτων τα συζήτησα πριν και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη τον Κούβελα. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ την βαριά δουλειά, την τη σκληρή δουλειά, την άσχημη δουλειά, για όλους. Γιατί αυτό έγινε. Και όχι μόνο στο θέμα του μνημονίου, το οποίο μνημόνιο, ξέρετε, παρακολουθούσε από τη γωνιά της η Νέα Δημοκρατία να το φέρνει στη Βουλή και το ψήφισε και με τα δύο χέρια, και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, διότι άφησαν τον Τσίπρα να κάνει αυτή τη βαριά δουλειά, έτσι, αλλά και στο θέμα της ονομασίας, και στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.
1: Φυσικά δεν είναι μόνο ο Τσίπρας υπεύθυνος. Εγώ αναφέρομαι στο ποιόν ενός ανθρώπου από τη μία μεριά, και το άλλο, το τι πλάτες έχει, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Τι τεράστιες διασυνδέσεις φαίνεται να έχει αυτός ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στους δημοκρατικούς της Αμερικής.

0: Ναι, λέτε, συνεχίστε, συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι, λέω ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως εξήγησα μέσω τον Κλίντον, ο Πάπας, ο προηγούμενος και τα λοιπά, είναι ο άνθρωπος της παγκοσμιοποίησης, ο άνθρωπος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αμερικής, ο οποίος πρόθεσε βέβαια μια συγκεκριμένη ατζέντα και πρόκειτο να φέρουν τον Κασελάκη να τον εγκαταστήσει. Αυτό δεν δούλεψε.
0: Καρατώ, δεν έχει καμία σχέση ο Κασελάκης, συγγνώμη, αλλά αυτά τα οποία έγιναν γνωστά έχουν να κάνουν με το 2015. Δεν έχει καμία σχέση ο Κασελάκης, ήρθε πέρσι.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι το ίδιο άτομο με άλλη μορφή.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Τώρα ναι, μην ξεφεύγουμε τόσο πολύ, παρακαλώ κύριε Παπαδόπουλε. Ας μείνουμε. Ας μείνουμε τώρα.
1: Ναι, είναι τόσα καταστροφή να μιλήσουμε. Και όμως, αναρωτιέμαι τώρα, η κυρία Χριστιανού, υποθέτω, θα κάνει κόμμα. Αυτή θα πάρει ψήφους από μακριά από τον Τσίπρα, θα πάρει βέβαια και από άλλους. Τελικά, ενδεχομένως ο Τσίπρας να μην μπει στην πόλη. Και τον βλέπω πολύ να βαριέται. Όταν τον βλέπω συνέχεια να μιλάει, ο τρόπος που μιλάει είναι σαν να βαριέται. Αυτό είναι βέβαια θετικό. Καλό είναι να βαρεθεί τελείως και να τα παρατήσει να μην μπει στην πολιτική καθόλου.
0: Ελάτε,
1: ελάτε
0: τώρα, ελάτε τώρα, αυτά είναι...
1: Ναι, το βλέπω να βαρύω, όχι κι όμως είναι συζητήσιμο, 50-50% το βλέπουμε από το αν θα κάνει τελικά κόμμα, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, διότι αν πάρει ένα 5%...
0: Λοιπόν,
1: 50%, ναι.
0: Ελάτε παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε διότι θέλω...

0: μιλήσουμε και για το άρθρο του κυρίου Βαβούσκου.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το εξήγησε στους ακροατές μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και πολύ σωστό, ότι από κάθε πλευρά μας έχει δέσει ο Τσίπρας, στον οποίο αναφερθήκαμε, και ο Κοντζιάς βέβαια, χειροπόδρα, για να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από τη συμφωνία των Πρεσπών. Και εγώ πιστεύω, και εσύ έχεις πει επανειλημμένως, ότι δεν έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να την καταργήσουμε αυτή τη συμφωνία. Και αν θεωρητικά καταργηθεί, ενδεχομένως ή μάλλον το πιο πιθανό είναι θα πάνε πίσω στην δημοκρατία της Μακεδονίας.
0: Είναι κάτι το οποίο το λέω από την αρχή. Ότι αν καταργηθεί η συμφωνία των Πρεσπών, διότι έχει η συμφωνία των Πρεσπών, το έχω ξαναπεί και πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, με δύο λόγια, κατήργησε την ενδιάμεση συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία εδραίωνε την προσωρινή ονομασία, το ΦΥΡΟΜ. Και άφηνε πίσω της το δημοκρατία της Μακεδονίας. Η συμφωνία των Πρεσπών καταργεί την ενδιάμεση συμφωνία. Οπότε μια κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών σημαίνει ότι αυτομάτως η χώρα επανέρχεται στην ονομασία που είχε πριν από την ενδιάμεση συμφωνία, που δυστυχώς είναι αυτή η οποία αναφέρατε, που εγώ δεν θέλω να την επαναλάβω. Λέτε.
1: Μάλιστα, και όχι μόνο αυτό. Στο σύνταγμά τους, πολλοί κόσμοι νομίζει ότι διέγραψαν το δημοκρατία της Μακεδονίας και έβαλαν το Βόρεια Μακεδονία. Αυτό δεν ισχύει. Έκαναν προσθήκη του συντάγματος, να το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή, το δημοκρατία της Μακεδονίας υπάρχει στο σύνταγμά τους ακόμα, με επιπλέον διόρθωση ότι τώρα είναι από την τάδη ημερομηνία, είναι η δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, μπορούν ακόμα πιο εύκολα, όσο αφορά το εσωτερικό συνταγματικό τους δίκαιο, να πούνε ότι δεν ισχύει η συμφωνία των Πρεσπών, επομένως αυτόματα και εμείς βγάζουμε την προσθήκη και, όπως πολύ σωστά είπες, πηγαίνουμε κατευθείαν στο προηγούμενο όνομα. Είναι πραγματικά μια κατάντια. Ο Κοντζιάς τουλάχιστον εξαφανίστηκε. Αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί. Ο Τσίπρας όμως, όπως είπαμε, δεν εξαφανίστηκε και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος πολιτικά.
0: Εγώ θα κοιτάξω τις επόμενες μέρες να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βαβούσκο, να το συζητήσουμε, να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα, στην οποία μπορείτε, προφανώς μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την...
1: Και μία ερώτηση.
0: Ναι, λέτε.
1: Για τον κύριο Βαβούσκο να ρωτήσεις, είναι ακριβώς αυτό στο οποίο...
0: Εντάξει τώρα, μην αυτά, θα το ρωτήσετε εσείς. Τώρα μην υποδεικνύετε ερωτήματα τώρα, θα το ρωτήσετε εσείς για όνομα του Θεού. Όπως είπα, αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη μακρά συζήτηση σήμερα, γιατί σας κράτησα λίγο παραπάνω. Ελπίζω να μην σας απέσπασα πολύ από τη δουλειά σας. Να είστε καλά.
1: Δουλεύω, έχω σύνταξη τώρα, είμαι συνταξιούχος.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Οπότε έχω χρόνο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά σήμερα. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

Και αν με ρωτήσει τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Σε αγώνι θα το κάνω baby my ra. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μη σε αγχώνει, θα το κάνω baby my ra. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα ό,τι θέλεις baby ό,τι θες.

πεις θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κάκες θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Alain. Alain. Allez. Γράφω τα βράδια κομμάτια μεγάλια σαν να είναι ο δίσκος του Drake. Αναρωτιούνται οι fans μου αν είμαι καλά ή αν έκανα break. Τόσα καράτια έχω γράψει, μα μη σου μετρήσω εκείνα

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Τώρα πονάνε τρεις καρδιές.

Βάντα. Παζάρια σκλάβων ή σκυτάλι έχει πάρει σάρκα. Κατάστα δύσκολη, δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλα. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτει. Ζουνε στο ψέμα τους, το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη,